cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δελήριο ενθουσιασμό επικρατεί αυτή την ώρα στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από δεκάδες χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού που έχουν κατακλείσει το χώρο από τις 11 το βράδυ μετά την κατάκτηση της Eurolink και έχουν στήσει ένα ερυθρόλευκο πάρτι που κρατάει μέχρι πρωίας. Καπνογόνα, σημαίες, συνθήματα και κορναρίσματα δημιουργούν ατμόσφαιρα αποθέωσης στο λιμάνι. Στην πλατεία Κοραή πραγματοποιείται η φιέστα των ερυθρόλευκων για το 4ο Ευρωπαϊκό Τρόπαιο. Έχει στηθεί εξέδρα για να υποδεχθεί την ομάδα των ερυθρόλευκων. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτσόκα προσπαθούν να φτάσουν με ανοιχτό πούλμα. Έφτασαν πριν από λίγο και γίνεται η παρουσίαση των παικτών στον Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο. Πριν από λίγο απειθυνομιλία ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας αναφέρει σε μήνυμά του: αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφή της Eurolink βάφτηκε ερυθρόλευκη, αναφέρει σε ανάρτησή του. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τονίζει ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα σε 72 ώρες, αναφέροντας ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζασκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5%. Κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό άργο έπεσε στα 91,57 δολάρια. Ουκρανική επίθεση με drones δέχθηκε τα ξημερώματα περιφέρεια βόρειο-ανατολικά της Μόσχας. Εκπλήξεις στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Πρώτη δύναμη οδυσσή με 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 από 8 έδρες, ΔΙΚΟ και ΕΛΑΜ. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία έλαβαν 4 έδρες. Εκτός βουλής η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη, έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας, το 33,6% η αποχή. Εκπρόσωπος του State Department, μιλώντας στο Earth News, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη, σχολιάζοντας την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Τόνισε ότι ο Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ή δεχθεί εγκλήματα. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στη μονοκατοικία όπου διέμεναν. Συναγερμός τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα της Αττικής. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν τον έλεγχο φυλακή στη δυτική Βενεζουέλα απόψε, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας την αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες η είδηση του θανάτου της Γογού Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 μόλις ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Βέλλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία 17 με 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια μαζί σας, Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φλέγεται ο Πειραιάς, φλέγεται όλη η Ελλάδα. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού αποθεώνουν τους πρωταθλητές Ευρώπης. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα να συνδεθούμε με το Air News. Μιλάει ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου.
1: Σπίτια τους όλοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές. Και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
2: Βαθιά συγκινημένος ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου στα πρώτα του λόγια. Μετά
1: και για να μην σας κουράσω πάρα πολύ,
2: κούπα.
1: Ένα πράγμα μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Ένα πράγμα.
0: Λοιπόν, ο Κώστας Παπα-Νικολάου βρίσκεται αυτή τη στιγμή, έχει το μικρόφωνο.
2: Εμείς ακούμε τις τις πρώτες δηλώσεις του Κώστα Παπα-Νικολάου, του αρχηγού του Ολυμπιακού. Προηγήθηκε η παρουσίαση όλων των παικτών.
0: Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν η ομάδα του Ολυμπιακού σήκωσε εδώ στο Δημοτικό Στάδιο, στο Δημοτικό Θέατρο, το κύπελο. Το σήκωσε και ο προπονητής ο Μπαρτζόκας και ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου και οι άλλοι παίκτες. Και τώρα βέβαια έχουμε τα πανηγύρια.
1: Αγάπη και τον Ολυμπιακό όσο πια ριζωμένα μέσα στην καρδιά τους που είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα είναι για αυτούς και όχι για μας και ό,τι έχουμε καταφέρει εμείς. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
3: Θα καλέσω τον coach μας μαζί με τους
2: κυρίες
3: προέδρους.
2: Και κύριοι.
0: Λοιπόν, νωρίτερα το λόγο είχε πάρει ο δήμαρχος του Πειραιά, ο κύριος Γιάννης Μόραλης. Είπε συγχαρητήρια στους παίκτες μας και πάνω απ' όλα στον κόσμο που είναι πάντα κοντά στον Ολυμπιακό σε όλα τα αθλήματα, στηρίζοντας με λύπες και χαρές. Λοιπόν, έκανε αρκετή ώρα, περίπου 2 ώρες έκαναν τα πούλμαν του Ολυμπιακού να φτάσουν μέχρι την εξέδρα εκεί. Και τώρα μιλάει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος φοράει την φανέλα, την βληματική των 100 χρόνων, την ποδοσφαιρική.
4: Μου έκανε τεράστια ζημιά.
3: Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό.
0: Συνεχίζονται λοιπόν τα πανηγύρια στο Δημοτικό Θέατρο. Σιγά σιγά το μικρόφωνο περνάει από τον προπονητή στους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού. Θα συνεχιστεί το πανηγύρι για αρκετή ώρα.

Ολυμπιακός λοιπόν, που είναι για τέταρτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητή Ευρώπης, ένα τελικό ο οποίος ήταν ακατάλληλος για καρδιακούς, κέρδισε τη Ρεάλ με 92-85 και κατέκτησε τη φετινή Euroliga. Με σύνολο 31 νίκες, 12 ήττες, η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί ξανά μετά από 13 χρόνια. Τα κατάφερε με ένα επιμέρου σκορ 31-20 τέταρτη περίοδο και τον Εβαν Φουρνιέ να αποδεικνύει το MVP με 20 πόντους, τον Άλεκ Πίτερς να είναι σταθερή αξία με 16 πόντους και 7 rebound, τον Βεζέγκοφ να προσφέρει 12 πόντους και 4 rebound και τον Τόμας Γόκαπ να σημειώνει 10 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Μάριο Χεζόνια έδωσε στην Ρεάλ 19 πόντους, αλλά στόχισε σε κρίσιμα τρίποντα στο τέλος, όπως και ο Φακούντο Καμπάτσο. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έγινε ο δεύτερος προπονητής με 2 τίτλους σε Euroliga, το 13 και το 26, μαζί με τον Δημήτρη Τούδη το 16 και το 19. Ενώ ο Κώστας Παπανικολάου είναι ο μόνος παίκτης που έχει κατακτήσει 3 τίτλους της Euroliga με τον Ολυμπιακό, το 12, το 13 και το 26, ενώ MVP του Final Four είναι ο Εβαν Φουρνιέ.

0: Συνδυόμαστε ξανά με το Πειραιά και το Δημοτικό
1: Σήμερα
0: Θέατρο.
1: Γιορτάζει όχι μόνο Πειραιάς, γιορτάζει ολόκληρη η Ελλάδα. Αυτά που ζήσαμε σήμερα.
0: Ακόμα τον κύριο Αγγελόπουλο, τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, ένα από τους δύο ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού.
1: Και εδώ δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
2: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους προέδρους μας, τον coach, τον αρχηγό και όλους μας τους παίκτες για όλο αυτό που μας χάρισαν. Όλοι μαζί τώρα! Ολυμπιακός! Ολυμπιακός!
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έσπασε την κατάρα, θυμίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Ολυμπιακός δύο φορές, η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα άλλες δύο, η Τσεσεκά, η Φενέρ, που ήταν πρώτη στην κανονική περίοδο, δεν πήραν ποτέ το τρόπαιο της EuroLeague. Τώρα το σπάει ο Ολυμπιακός, έκανε κάτι το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο, να σπάσει αυτή την κατάρα της πρώτης θέσης και να τερματίσει στην κανονική περίοδο, να κατακτήσει και την κανονική περίοδο και το τρόπαιο της EuroLeague. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν πρώτοι λοιπόν στην κανονική διάρκεια με ένα ρεκόρ 26-12 και περνώντας το εμπόδιο της Μόνακο προκρίθηκε στο Final Four, ρίχνοντας το καναβάτσο στον ημιτελικό τη Φενέρμπαξε και έπειτα τη Ρεάλ στο τελικό, επικρατώντας με 92-85. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι δύο φορές Ολυμπιακός, η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα άλλες δύο, Τσεσεκά και Φενέρ που ήταν πρώτες, δεν κατάφεραν ποτέ να πάρουν το τρόπαιο της EuroLeague, το κατάφερε τώρα ο Ολυμπιακός. Και πάμε πάλι στο Δημοτικό Θέατρο, όπου συνεχίζονται τα πανηγύρια, τα έξαλλα πανηγύρια αυτή τη στιγμή, πανηγυρισμοί των παιχτών του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε τους έξαλλους πανηγυρισμούς στο Δημοτικό Θέατρο. Χιλιάδες φιλαθλοί του Ολυμπιακού. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, όλοι μαζί με την τεχνική ηγεσία και την ιδιοκτησία της ομάδας, είναι πάνω στην εξέδρα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για το τέταρτη Euroliga. Ο Ολυμπιακός ζει μοναδικές στιγμές απόψε. Μετά από 13 χρόνια κέρδισε ξανά την πρώτη θέση στην Ευρώπη. Βεβαίως έχουμε μπει αισίως στην τελευταία εβδομάδα της Άνοιξης, η οποία σε πρώτη ανάλυση έχει τρία ακόμη σημαντικά γεγονότα. Την Τρίτη έχουμε την ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Άλεξη Τσίπρα, που θα είναι το ενακτήριο λάχτισμα για την αδιάταξη των κομμάτων της αριστεράς. Ήδη ο Διονύσης Τεμπονέρας έκανε την αρχή στις παραιτήσεις και μένει να μάθουμε πόσοι μετά την ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος θα κάνουν το επόμενο βήμα. Δεύτερο γεγονός είναι οι δημοσκοπήσεις, καθώς για πρώτη φορά θα εμπεριέχουν επίσημα και όχι με δυνητική ψήφο όλα τα κόμματα που θα συμμετέχουν στις επόμενες εκλογές, ενώ παράλληλα θα δούμε και ποια ξεμένουν από δυνητικούς ψηφοφόρους και θα ποτάρουν πλέον στη δυνατότητα των συνεργασιών. Τρίτο μεγάλο γεγονός είναι το επερχόμενο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, όπου τα πρώτα στοιχεία μοιάζουν ενθαρρυντικά για τους ξενοδόχους, μάλλον απογοητευτικά για τους επιτελείς των κομμάτων. Λίγες ημέρες πριν το πρώτο ουσιαστικά καλοκαιρινό τριήμερο της χρονιάς, η εικόνα στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης καταγράφει ψηλά ποσοστά. Η πυρωτική Ελλάδα έχει ήδη κλειδώσει σε πληρότητες που ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις το 85-90%, ενώ οι νησιωτικοί προορισμοί κινούνται με πιο συγκρατημένους ρυθμούς σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Τρίμερο 30 Μαΐου, 1 Ιουνίου αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα στις επιλογές των Ελλήνων. Το Ναύπλιο, η Μονεβασιά, τα Ιωάννινα, η Χαλκίδα βρίσκονται στην κορυφή της ζήτησης με προκρατήσεις που αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 88-92%. Και με αυτά τα δεδομένα, τα περιθώρια για επιλογές της τελευταίας στιγμής μάλλον θα δυσκολέψουν αυτούς που θα τις επιλέξουν. Αντίθετα, στα νησιά, ακόμα και σε πιο κοσμοπολιτικούς προορισμούς, η κατάσταση παραμένει ρευστή, με αρκετά ακίνητα να αναζητούν ενοικιαστές. Όπως λένε αυτοί που ξέρουν, καθοριστικός παράγοντας αυτής της στροφής προς την υπηρετική χώρα είναι το συνολικό κόστος εκδρομής. Τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν ανεβάσει σημαντικά τον λογαριασμό για οποιονδήποτε επιλέξει νησί, οθώντας πολλές οικογένειες και παρέες να στραφούν σε προορισμούς οδικούς προσβάσιμους εντός 2-2,5 ωρών από την κατοικία τους. Μάλιστα, αυτό περιγράφεται και από τους ειδικούς, όπως ο Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estates, όπου λέει ότι υπάρχει ένα πάγωμα της δυναμικής στην νησιωτική Ελλάδα σε αντίθεση με την επιρροτική, όπου τα ποσοστά προκρατήσεων εμφανίζονται ιδιαίτερα υψηλά. Αυτός το φαινόμενο συνδέεται με την αύξηση του κόστους μετακίνησης. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι πάντα με το Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, παράλληλα με τα γεγονότα της ημέρας, παρακολουθούμε και τη φιέστα του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο, εκεί που πριν 20 περίπου λεπτά έφτασε το πούλμαν με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Φλέγεται ο Πειραιάς, φλέγεται όλη η Ελλάδα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Επιστρέφουμε στα πολιτικά, καθώς οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο που είναι πιθανό να επηρεάσουν και την ελληνική πολιτική σκηνή. Σε ένα αναδιαμορφωμένο πολιτικό περιβάλλον, με νέους κομματικούς σχηματισμούς, υπάρχει έντονη πόλωση και αρκετά ανοιχτά μέτωπα, η κυβέρνηση έχει αρχίσει να ξετυλίγει την προσαρμοσμένη στρατηγική της στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Το πιο πιθανό σενάριο είναι οι εκλογές να διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το χρόνο που θα διεξαχθούν, το σίγουρο είναι ότι το σκηνικό αυτό, πέραν της πρωτιάς της Νέας Δημοκρατίας, είναι απόλυτα ρευστό και η διαχείρισή του από την κυβερνώσα παράταξη άκρως δύσκολη και απαιτητική. Μαρία Καριστιανού, Αλέξη Τσίπρας και, όπως όλα δείχνουν, και ο Αντώνης Σαμαράς ανακατεύουν για τα καλά την τράπουλα. Και ο κατακαιρματισμός του πολιτικού συστήματος μοιάζει περισσότερο βαθύς από κάθε άλλη φορά, ενώ η προοπτική αυτοδυναμίας αυτή τη στιγμή φαντάζει πιο δύσκολη να επιτευχθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί με κάθε τρόπο να κλείσει τις εσωκομματικές εκκρεμότητες και να επιχειρήσει φυγή προς τα εμπρός, με έπαθλο τους πολλούς αναποφάσεις του ψηφοφόρου που ακόμη σταθμίζουν τα δεδομένα τα οποία θα καθορίσουν την τελική επιλογή τους.
Είναι ξεκάθαρο ότι μείζον πρόβλημα για το κυβερνητικό επιτελείο παραμένει ακρίβεια και ενώ δεδομένο πρέπει να θεωρείται η καθημερινότητα και το διαθέσιμο εισόδημα ότι θα αποτελέσουν τον καθοριστικό παράγοντα για την κάλπη. Στο πλαίσιο αυτό, η φετινή διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης και οι εξαγγελίες που ακούγονται εκεί αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει το τελευταίο μεγάλο πακέτο παροχών και παρεμβάσεων πριν τις εθνικές εκλογές, επιχειρώντας να αμβλύνει τις συνέπειες της παρατεταμένης πίεσης στα νοικοκυριά. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η προτεραιότητα παραμένει η υλοποίηση του προγράμματος για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και προαναγγέλνουν ότι το επόμενο διάστημα θα δοθεί έμφαση στη θετική ατζέντα, κατηγορώντας μάλιστα την αντιπολίτευση ότι έχει εγκλωβιστεί σε μια μονοθεματική τοξικότητα χωρίς προγραμματικό λόγο και κοστολογημένες προτάσεις. Σε κάθε ευκαιρία, οι πολίτες λένε στο Μέγαρο Μαξίμου ότι ενδιαφέρονται κυρίως για απτές λύσεις σε ζητήματα καθημερινότητας, από τις υποδομές και τα νοσοκομεία μέχρι τη συνολική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, και εκεί σκοπεύει να επενδύσει η κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται σε διαρκείς περιοδίες σε όλη τη χώρα και άμεση επαφή με τον κόσμο. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός αλλά και όλοι τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης θα επιμείνουν να προτάσουν τα εκλογικά διλήμματα με πρώτο αυτό της ανάγκης πολιτικής σταθερότητας στον τόπο και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού ως την πλέον αξιόπιστη επιλογή για τη χώρα. Κάτι που ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη, χαράσσοντας παράλληλα τις κατευθυντήριες γραμμές προς τους υπουργούς του για τη συνέχεια. Όσον αφορά τώρα τα νέα κόμματα. Στην Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι από τη Μαρία Καριστερίνου και τον Αλέξη Τσίπρα δεν θα έχουν ουσιαστικές απώλειες, όμως το μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά είναι πολύ πιο σύνθετο, δεδομένου ότι στοχεύει να αντλήσει ψηφοφόρους από τη δεξαμενή των πρώην γαλάζιων ψηφοφόρων που κρατούν αυτή τη στιγμή αποστάσεις και βρίσκονται στην περιοχή της λεγόμενης γκρίζας ψήφου. Τώρα, τι λένε στο εσωτερικό, στο στρατόπεδο, το γαλάζιο στρατόπεδο, είναι ότι οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αποφεύγουν τη μετοπική αντιπαράθεση μαζί του, αναγνωρίζοντας την συμβολή του σε κρίσιμες περιόδους για τη χώρα, αλλά επιδιώκουν να απαντήσουν πολιτικά. Υπενθυμίζουν ότι επί Πρωθυπουργίας Μητσοτάκη η Ελλάδα μεγάλωσε και ισχυροποιήθηκε διπλωματικά και αμυντικά με εξοπλιστικά προγράμματα που δεν είχαν υπάρξει επί δεκαετίες. Διαμηνύουν ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να μετατραπεί σε κόμμα που να αναπαράγει ρητορική ακροδεξιών κομμάτων μόνο και μόνο για να χαϊδεύει αιά ακροατήρια, αφήνοντας σαφές εκθυμές για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Η κυβέρνηση λοιπόν είναι έτοιμη, δηλώνει έτοιμη και μια νέα μετοπική σύγκρουση σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας που του ζητάνε τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και αρκετές εβδομάδες. Χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio, καλοδεχούμενη μια τέτοια εξέλιξη, καθώς όπως λένε, θα δοθεί η δυνατότητα συνολικής πολιτικής αντιπαράθεσης για το κυβερνητικό έργο, αλλά και για τις εναλλακτικές προτάσεις της αντιπολίτευσης. Η κοινωνία θέλει προγραμματική αντιπαράθεση επιπραγμένων και κοστολογημένων αντιπροτάσεων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι η αντιπολίτευση ζητά εκλογές χωρίς να διαθέτει σαφές σχέδιο διακυβέρνησης. Εκτίμησε πάντως ότι σε μια τέτοια κοινοβουλευτική μάχη θα επιβεβαιωθεί εκ νέου η συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις επιμέρους διαφοροποίησεις και τις δημόσιες ενστάσεις, τις οποίες κατά καιρούς καταγράφονται. Και βεβαίως τα λέει αυτά ο κ. Μαρινάκης, γιατί υποθέτουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο ότι εν ώψη της ανακοίνωσης του κόμματος του κ. Τσίπρα, πιθανά από την άλλη πλευρά, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο Νίκος Ανδρουλάκης να θέλουν να κρατήσουν, την πρωτοβουλία των κινήσεων στο χώρο της αντιπολίτευσης. Είναι πρωινό Δευτέρας 25 Μαΐου, τα πανηγύρια συνεχίζονται στο Δημοτικό Θέατρο, εκεί με τον Ολυμπιακό. Είναι η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, είναι η ημέρα της Αφρικής, είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1834, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωήδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 1835.
Το 1932 κάνει το τεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy. Επίσης το 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άρτιστ Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που ξεπερνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8-13. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από την ατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης και 6 εξωσωματικοί, 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, το κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. 1977, τέτοια μέρα, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Πόλεμος των άστρων» του Τζορτζ Λούκας και το 1980 η Καστοριά κατακτά τον κύπελο Ελλάδας, νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Πάμε και πάλι σε σύνδεση με την Earth News. Αυτή τη στιγμή ο Παπα-Νικολάου σηκώνει ξανά το κύπελο στον ουρανό. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1922, Ερλίκο Μπερλιγκουέρ, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας και ιδρυτής της Ανατολικής Αριστεράς, γεννιέται το 1922. Και το 1958 ο Πολ Γουέλερ, ο Άγγλος ρόκερ, μεγάλος συνθέτης που συμμετείχε στο Steel Council. Το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Κόρδα, ο καλλιτεχνικό ψευδόμενο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανό φωτογράφος, ο δημιουργός του γνωστότερου ποτρέτου του Τσε Γκεβάρα, ενώ το 2009 ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, ο Έλληνας πολιτικός, ένα από τα κορυφαία στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς.

Λοιπόν, συνεχίζονται οι ολονηθοί πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του τροπέου από τον Ολυμπιακό στο Δημοτικό Θέατρο. Αποχωρούν τώρα σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι η ώρα να πάνε να ξεκουραστούν μετά από αυτή την τεράστια μάχη που έφερε την τέταρτη Ευρωλίγκα. Ωστόσο, παραμένουν ακόμα χιλιάδες οπαδοί στους δρόμους που πανηγυρίζουν αυτή την επιτυχία.

0: η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Αφήνουμε για λίγο τους πανηγυρισμούς και πάμε στα θέματα από τη Μέση Ανατολή, καθώς παραμένουν ανοιχτά τα βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκ Ρούμπιο, δήλωσε στο New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα σε 72 ώρες, αναφέροντας στη συνέχεια ότι θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα ότι δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Αυτές λοιπόν οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και που μια πιθανή συμφωνία θα περιλαμβάνει και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν πρακτικά κλειστά για τη ροή πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, έφερε πτώσεις στις τιμές που καταγράφεται και στο Brent, περίπου είναι στα 99 δολάρια το αναβαρέλι με πτώση 1,5%, αλλά και στο αμερικανικό αργό στα 92 δολάρια αναβαρέλι με πτώση 5%. Υπενθυμίζουμε ότι από τα στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτές τις συζητήσεις που γίνεται, εάν απελευθερωθούν, αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, θα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις τιμές. Τις τιμές που θυμίζω ότι στην Ελλάδα η μέση τιμή στην Αττική είναι στα 2,10, στα 2,20 περίπου είναι η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα. Οι αναλυτές πάντως στη JP Morgan εκτιμούν ότι εφόσον τα στενά του Ορμούζ επαναλειτουργήσουν στις αρχές του Ιουνίου, οι τιμές του πετρελαίου θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα 97 δολάρια ένα βαρέλι για το υπόλοιπο του 2026. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και βεβαίως για την παγκόσμια οικονομία. Θυμίζω πάντως ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε κάνει έτσι προβλέψεις ότι τη στιγμή που θα επιτευχθεί συμφωνία, οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σαν πέτρα, είχε πει χαρακτηριστικά. Θα δούμε κατά πόσο θα επιβεβαιωθεί ή θα επιβεβαιωθούν οι ειδικοί που λένε ότι θα χάνουμε αρκετούς μήνες, ίσως να περάσουμε και στο 2027, για τιμές αρκετά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, θα είναι μια πολύ θετική είδηση αν τελικά μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες προχωρήσουν στη συμφωνία οι δύο πλευρές. Μια θετική είδηση έρχεται και από τον τουρισμό. Ήδη ο τουρισμός δέχεται μια ισχυρή όθηση όσον αφορά τη φετινή τουριστική χρονιά, καθώς τα έσοδα από το ταξιδιωτικό ισοζύγιο κατέγραψαν σημαντική αύξηση ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026 και πριν την επιβράδυνση βεβαίως που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, δείχνουν ότι οι ταξιδιωτικές πράξεις το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου ανήλθαν σε 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 1,02 δισεκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Είναι μια αύξηση 656 εκατομμυρίων μέσα σε μόλις 3 μήνες, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σημαντική ενίσχυση της τουριστικής κίνησης από τις βασικές αγορές του εξωτερικού. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και το Μάρτιο, μήνα κατά τον οποίο άρχισε να ζεσταίνεται η αγορά για τη θερινή περίοδο. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 669 εκατομμύρια ευρώ από 430 το Μάρτιο του 2025, καταγράφοντας άνοδο άνω του 55%. Η εικόνα αυτή, όπως καταλαβαίνετε, έχει ενισχύσει την αισιοδοξία στην αγορά, με τους επιχειρηματίες του κλάδου να εκτιμούν ότι το 2026 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ για τα τουριστικά έσοδα. Ωστόσο, το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει το κλίμα των κρατήσεων, κυρίως όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση για τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Στους ξενοδόχους λένε ότι η ασθενική εικόνα που εμφανίζεται μέχρι στιγμής είναι για τον Αύγουστο, αλλά δεν αποδίδεται αποκλειστικά στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Επισημαίνουν ότι η ζήτηση μετατοπίζεται σταδιακά εκτός της περίοδου αιχμής, με ολόνα περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν μήνες όπως ο Μάιος, ο Ιούνιος, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, αναζητώντας αφενός χαμηλότερες τιμές, αφετέρου πιο ήπιες συνθήκες σε δημοφιλείς προορισμούς. Αυτό δηλαδή που ζούσαμε τα περισσότερα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, αυτή την περίοδο αιχμής από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, φαίνεται ότι περισσότεροι έχουν καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Άλλωστε, δεν υπήρχαν δυνατότητα και επιλογών. Ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, δεν υπήρχαν δυνατότητα να πάνε σε άλλα καταλήματα, να έχουν μια ποιότητα που αποζητά κάποιος στις διακοπές του. Έτσι, σιγά σιγά όλο αυτό διαχέεται και τους υπόλοιπους μήνες. Μιας και είμαστε στα οικονομικά, χθες είχαμε μια ανακοίνωση της Πομιδά και του πρόεδρου του κ. Στράτου Παραδιά. Η Πομιδά, η Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών, και η καταγγελία που κάνει ο κ. Στράτος Παραδιάς αφορά το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα. Όπως υποστηρίζει, προκαλείται τριπλάσια ετήσια οικονομική επιβάρηση στους ιδιοκτήτες ακινήτων με ένα νέο διπλό φόρο υπέρ δήμων και των περιφερειών. Στην ουσία, ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα, όπως τον ονομάζει, που θα ισχύει παράλληλα με τον κρατικό, με συνολικό συντελεστή έως και 1,05% ετησίως. Είναι μια αλλαγή σημαντική, και αυτός ο αυτοδιοικητικός έμφυα ουσιαστικά καταργεί κάποιους άλλους φόρους, αλλά μεγαλώνει, ουσιαστικά τριπλασιάζει την επιβάρηση των ιδιοκτητών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και το θέμα σε αυτή τη ρύθμιση ότι η διάρκεια των νέων μισθώσεων ακινήτων προς τους δήμους και τις περιφέρειες θα είναι 12 έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράδειγμα σε αυτή τη ρύθμιση ότι η διάρκεια των νέων μισθώσεων ακινήτων προς τους δήμους και τις περιφέρειες θα είναι 12 έτη, με δικαίωμα μονομερούς παράτασής τους μέχρι 12 χρόνια,

υπάρξει μια διαπραγμάτευση, καθώς όπως καταλαβαίνετε, από τη μία είναι θετικό γιατί θα υπάρχει σταθερότητα όσον αφορά τα κτίρια, από την άλλη μεριά βεβαίως κάποιος δεν θα μπορεί να αλλάξει ενοικιαστή, εφόσον ενοικιαστεί αυτό το ακίνητο στο Δήμο ή στην περιφέρεια. Στις ειδήσεις με πολύ κοινωνικό ενδιαφέρον αφορά και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον θα πιάνει τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα αυτό που ταλαιπωρούσε επί δεκαετίες τις συγκοινωνίες, στερούσε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τα δίκτυα των μεταφορών και μπαίνει στο στόχαστρο της σύγχρονης τεχνολογίας. Εισιτηροδιαφυγή, το αθάνατο φαινόμενο των Αθηναίων κυρίως, που πηδούσαν την μπάρα ή ληστρούσαν πίσω από κάποιον που επικύρωνε το εισιτήριο, θα αντιμετωπίζεται πλέον με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Το νέο εργαλείο δεν είναι κάποιο εντυπωσιακό gadget του μέλλοντος και είναι ήδη ενεργό. Είναι οι κάμερες, οι οποίες είναι τοποθετημένες στις εισόδους και στις εξόδους των σταθμών, κυρίως του μετρό, και τροφοδοτούν σε πραγματικό χρόνο ειδικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το λογισμικό αναγνωρίζει αυτόματα το φαινόμενο τη στιγμή που κάποιος επιβάτης επικυρώνει το εισιτήριό του και κάποιος άλλος γλιστράει μέσα πριν κλείσει η πόρτα ή η μπάρα. Το σύστημα εντοπίζει άμεσα τέτοιες παραβάσεις και εκεί που διαπιστώνεται η υψηλή αποφυγή να πληρωθεί εισιτήριο, η πληροφορία αξιοποιείται στιγμιαία. Οι ελεγκτές αποστέλλονται στους συγκεκριμένους σταθμούς με στοχευμένο τρόπο, αντί να απλώνονται τυχαία σε όλο το δίκτυο. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, τον κύριο Στέλιο Σακαρέτσιο, οι αστικές συγκοινωνίες περνούν από την εποχή των Excel και των καθυστερημένων αναφορών σε μια εποχή λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο. Έτσι λοιπόν, οι ελεγκτές πλέον θα κάνουν στοχευμένους ελέγχους και δεν θα περνούν ολόκληρες ώρες σε ορισμένους σταθμούς περιμένοντας να πετύχουν κάποιον παραβάτη. Πάντως είναι κατανοητό ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται σταδιακά, καθώς από το 2024 έχουν πραγματοποιηθεί 5.766.454 έλεγχοι, έχουν επιβληθεί 150.485 πρόστιμα, που είναι αυξημένη σαφώς η αριθμή από το 2023 που είχαμε 3.723.000 ελέγχους και πρόστιμα σε 95.000. Μάλιστα ανεβαίνουν σταδιακά, σύμφωνα και με τον Υπουργό τον κύριο Κυρανάκη, ανεβαίνουν σταδιακά οι επικυρώσεις των εισιτήριων και των καρτών από 67,7 εκατομμύρια το 2023 στα 74,2 εκατομμύρια το 2024 και εκτιμάται ότι έχουν ξεπεράσει τα 91,6 εκατομμύρια το 2025, μια αύξηση που αντικατοπτρίζει τόσο την επιστροφή του κόσμου στα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο και τη μείωση της αδήλωτης μετακίνησης.

0: Ακούντα τι πρωινέ ιστορίε και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Καθώ η Κίνα έστειλε του πρώτου αστροναύτε στο διάστημα για ένα χρόνο, είναι μια φιλόδοξη αποστολή που θα φέρει σε πέρα πολλά πειράματα και θα μελετήσει την επίδραση μηδενική βαρύτητα πάνω στον άνθρωπο. Αυτή η αποστολή, η κρίσιμη αποστολή, ξεκίνησε χθε με την εξόρθωση του διαστημοπλοίου, κατά τη διάρκεια τη οποία αυτή τη αποστολή ένα Κινέζο αστροναύτη θα παραμείνει για πρώτη φορά σε τροχιά για έναν ολόκληρο χρόνο. Θεωρείται ένα βασικό βήμα στο φιλόδοξο στόχο του Πεκίνου να στείλει μέχρι το 2030 ανθρώπους στη Σελήνη. Το διαστημόπλοιο, λοιπόν, ο πύραυλος αυτός μετέφερε στο διάστημα 3 μέλη του πληρώματος προς το διαστημικό σταθμό και σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο. Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη διαστημική πτήση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από αστροναύτη του Χονγκ Κονγκ ή μη αυτόνομου κινέζικου εδάφους. Η 43χρονη Λι Τσιγίνγκ εργαζόταν προηγουμένως στην αστυνομία του Χονγκ Κονγκ. Τα άλλα μέλη του πληρώματος είναι ο διοικητής Ζου Γιακτσού, διαστημικός μηχανικός, και ο Ζανγ Ζιγουάν, πρώην πιλότος πολεμικής αεροπορίας που πηγαίνει για πρώτη φορά στο διάστημα. Το πλήρωμα πρόκειται να φέρει σε πέρας πολυάριθμα επιστημονικά προγράμματα στις επιστήμες της ζωής, τα υλικά, τη φυσική των υγρών ή την ιατρική. Μείζον η ιδιαιτερότητα της αποστολής έγινε στο γεγονός ότι ένα από τα 3 μέλη του πληρώματος θα παραμείνει σε τροχιά έναν ολόκληρο χρόνο και μετά το πείραμα θα επιστρέψει κυρίως για να μελετηθούν οι επιπτώσεις μιας μακράς παραμονής σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Αυτό βεβαίως είναι απαραίτητο, όπως λένε οι ειδικοί, για να προετοιμαστούν μελλοντικές επανδρομένες αποστολές προς τη Σελήνη και προς τον Άρη. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Κίνα και μια και λέμε για την Κίνα, να πούμε ότι χθες έστειλε 15.000 τόνους ρυζιού στην Κούβα στο πλαίσιο της συνολικής βοήθειας των 60.000 τόνων που θα παραδοθούν σταδιακά. Η Κούβα λοιπόν παρέλαβε ένα πρώτο φορτίο 15.000 τόνων ρυζιού που είχε υποσχεθεί η Κίνα να διαθέσει συνολικά κατά φάσεις, συνολικά είπαμε 60.000 τόνους. Θυμίζω ότι η Κούβα είναι υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962 και περνά τα τελευταία χρόνια σοβαρή οικονομική κρίση με εκφάσεις ελλείψεις βασικών διατροφικών ειδών και φαρμάκων, καθώς και μακρές διακοπές ηλεκτροδότησης. Βεβαίως, τους τελευταίους μήνες είναι και υπό την απειλή της αμερικανικής παρέμβασης, κάτι το οποίο έχει αποκτά ιδιαίτερη σημασία η χθεσινή απόπειρα της Κούβας, η χθεσινή απόπειρα της Κίνας να βοηθήσει την Κούβα με 15.000 τόνους ρυζιού. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τα νέα. Ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Είναι αυτό το ρεπορτάζ που σας λέγαμε προηγουμένως με τη διαμαρτυρία του Προέδρου της Πομιδά. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Νέο ανακαινίζω τον Ιούνιο, οι όροι και επιδοτήσεις, ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα, ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι μπορούν να ενταχθούν. Μετά την επιστολή, η Κοβέση, η Ούρσουλα και τα Αντίπινα, πώς αντιδρά η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για ακυρώσεις. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν στην επίθεση. Τουρκία 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Καταζητούνται 11 Έλληνες στην κόκκινη λίστα της Ιντερπόλ. Πανελλαδικές, 8 συμβουλές από μία αριστούχο. Και πήγα είδα, οι Iron Maiden ταρακούνησαν το ΟΑΚΑ. Και από την ομάδα, θρίαβος του Ολυμπιακού, 92-85, λύγησε τη Ρεάλ, η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Πάμε στην απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο σκανδάλι, θολό το οποίο με τα στενά του Ορμούζ, σχέδιο για εγχειρία 60 ημερών, ετοιμάζουν Λευκός Οίκος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρώμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης, αντίστροφη μέρη για το θρηλυκό ελληνοορθόδοξο ορφανοτροφείο πάνω στο λόφο του Χριστού. Μικρολίμανο Φάουρου Εστ, ποιος είναι ο κακοποιός με τα 3 πυροβόλα και τις 6 χειροβοβίδες. Μπροστά στον Αλβανό, ο Πάσαρης μοιάζει με προσκοπάκι. Βάρη παρελθόν με δολοφονίες, ληστείες και βιασμούς. Εσωκομματική κρίση, χημικά και πλαστικές σφαίρες στα γραφεία κόμματος στην Άγκυρα. Και όλα τα νέα στεγαστικά προγράμματα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα, πόσο κάνει, ίδιοι μισθοί για άνδρες και γυναίκες. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ, έως 7.485 για επικουρικές και δώρα από μειώσεις 11 μηνών, έως 8.500 από παράνομες κρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για συντάξεις του δημοσίου, έως 8.943 ευρώ από διαφορές σε συντάξεις ειδικών μισθολογίων και έως 12.000 ευρώ από τους επανεπολογισμούς ΕΦΚΑ σε συντάξεις. Και το πέμπτο είναι η παράθυρο αλλαγών στα κλιμάκια της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με διεκδικήσεις επιστροφών για 2 χρόνια. Ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές, τη δείχνει έρευνα σε 35 περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Προσχέδιο 6 σημείων, συγκρατημένα χαμόγελα μεταξύ ΗΠΑ Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Μήνυμα προς Λονδίνο και η UNESCO στο πλευρό της Αθήνας για επανένωση των γλυπτών. Και η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας, το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα. Πάμε στη Δημοκρατία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ, σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση ημετέρων. Η εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, το κυρίαρχο δίλημα. Αλέξη Τσίπρας, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα. Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρι Άδων, η ελλείψη κάτω από το χαλί. Κάνες 2026, το πιο πολιτικό φεστιβάλ των τελευταίων ετών. Κόντρα, μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Εκεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν. Τι έδειξαν οι έλεγχοι στην Κρυσάρα της ΑΔΕ, χιλιάδες ακίνητα Airbnb. Εκλογή στην Κύπρο, καθαρή νίκη του Δυσί, δεύτερο κόμμα το ΑΚΕΛ. Λοιπόν, και One Voice Business and Politics, άτακτη υποχώρηση, εγκαταλείψη εξορίξη στη Δυτική Κρήτη. Ο Κύπριος Ανδρέας Σιαμίσης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόδωσαν τα συμφέροντα της Ελλάδος, λέει η One Voice Business and Politics. Πάμε στην αυτεμπορική. Αλέρτ της ΑΔΕ για τις παραγραφόμενες υποθέσεις. Ποια φορολογικά έτη τίθενται κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο της εφορίας στον πρωτησαχές 7μηνο. ΗΠΑ Ιράν στην κόψη του ξηραφιού. Και ληξιπρόθεσμα τη φέρνουν 72 δόσεις για τα χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.

Χθες λοιπόν είχαμε βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Το αποτέλεσμα έχει ένα μήνυμα και για τις ελληνικές εκλογές που έρχονται. Η Κύπρος πάντως εισέρχεται σε μια νέα πολιτική περίοδο με τη σύνθεση της Βουλής να αλλάζει αισθητά, όχι τόσο στην κορυφή όσο στη δομή του κομματικού συστήματος. Έτσι λοιπόν, στην Νέα Βουλή εισέρχονται 6 κόμματα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ, το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία, και εκτός μένουν με βάση τις καταμετρήσεις η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ και οι οικολόγοι. Η εικόνα των εδρών δείχνει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει πρώτη δύναμη με 17 έδρες, όσες είχε και στην απερχόμενη Βουλή. Το ΑΚΕΛ ακολουθεί με 15 έδρες, επίσης διατηρώντας την κοινοβουλευτική του δύναμη. Το Δημοκρατικό Κόμμα περιορίζει στις 8 έδρες, ενώ το ΕΛΑΜ ανεβαίνει στις 8, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την παρουσία του σε σχέση με τις 4 έδρες που είχε στην προηγούμενη Βουλή. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία εισέρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Η Άμεση Δημοκρατία είναι το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, του Ευρωβουλευτή, ο οποίος ουσιαστικά έκανε την προεκλογική του εκστρατεία, όχι τώρα σε βουλευτικές εκλογές, σε ευρωεκλογές, μέσω των social media, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε πριν καμία σχέση με την πολιτική και σαν ευρωβουλευτής ακολουθεί βεβαίως κάποιες πρακτικές οι οποίες υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο πολιτών, στελεχών πολιτικών, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτές τις πολιτικές που ακολουθεί ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής. Λοιπόν, τα συμπεράσματα που βγαίνουν, όχι πολιτικά, που κυρίως είναι μηνύματα και προς τις υπόλοιπες χώρες, καθώς περιμένουμε να γίνουν εκλογές και στην Ελλάδα. Λοιπόν, το ότι οι δυνάμεις που είναι έτσι πιο προς τα άκρα φαίνεται να ενισχύονται και στην Κύπρο, όπως ενισχύονται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, και από την άλλη μεριά δυνάμεις οι οποίες χαρακτηρίζονται αντισυστημικές κινούνται κυρίως κάνοντας πολιτική μέσω των social media, φαίνεται να εισέρχονται για πρώτη φορά στην Βουλή, την Κυπριακή Βουλή, και μάλιστα με 4 έδρες.

Λοιπόν, χθες είχαμε και την πρώτη παρέμβαση της κυρίας Καριστιανού επίσημα ως επικεφαλής Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Έστειλε υπόμνημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόσφατη επιστολή της Λάουρα Κοβέση. Η επικεφαλής Ελπίδας για τη Δημοκρατία αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει την κυβέρνηση και ανέχεται τις παραβιάσεις αρχής του κράτους δικαίου που καταχυρώνεται από το άρθρο 2 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως θα δούμε τώρα σταδιακά αν η κυρία Καριστιανού παρουσιάσει και τις ιδέες του, τις ιδεολογικές θέσεις του κόμματός της, παρουσιάσει τα πρόσωπα, τις δομές του κόμματος και βεβαίως αν θα αρχίσει σιγά σιγά να εμφανίζεται όπως και τα στελέχη του κόμματός της στα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι αύριο το βράδυ που θα παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας στο δικό του κόμμα από το Θησίο. Ήδη έχει κάνει κάποιες αναφορές, ήδη τα χρώματα έχει πει ότι θα είναι μπλε και κόκκινο. Αρχίζουν όμως σιγά σιγά και παίρνουν και τις θέσεις. Υπάρχει ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μιλά για καθυστέρηση στη συνεδρία των κομματικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την ίδια ώρα είχαμε την παρέτηση του Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος παραιτήθηκε από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθεί στο νέο κόμμα. Μένει να δούμε τώρα πόσοι θα ακολουθήσουν από τους βουλευτές, από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και το τι θα γίνει στην αδιάταξη της αριστεράς. Όμως όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε μια ανεπανάληπτη ερυθρόλευκη γιορτή μετατράπηκε ο Πειραιάς μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLink από τον Ολυμπιακό. Χιλιάδες φιλάθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αποθεώνοντας την ομάδα μετά την νίκη με 92-85 επί της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής με βεγγαλικά καπνογόνα και συνθήματα. Αποθέωση γνώρισαν ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, ο προπονητής Γιώργος Μπατσόκας και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, Γιώργος Αγγελόπουλος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ανέφερε σε μηνύμά του: «Αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή». Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφή της EuroLink βάφτηκε ερυθρόλευκη, ανέφερε σε μηνύμά του. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα σε 72 μόλις ώρες, αναφέροντας ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έπεσε στα 91,57 δολάρια. Ουκρανική επίθεση με drones δέχτηκε τα ξημερώματα περιφέρεια βόρειο-ανατολικά της Μόσχας. Εκπλήξεις στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Πρώτη δύναμη Οδυσσή με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 από 8 έδρες Δίκο και ΕΛΑΜ, ενώ το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία έλαβαν από 4 έδρες. Εκτός Βουλής η ΕΔΕΚ του Βάσου Λιζαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας, στο 33,6% η αποχή. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν. Σεισμός 4 Ρίχτερ στις 4:29 πρώτα λεπτά στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Περαματικής. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν απόψε τον έλεγχο φυλακή στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας την αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες η είδηση του θανάτου της Γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η κόρη της 17 χρονών, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν. Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης, στην πρωινή παρέα.
0: Η ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Γεια σου, Διονυσάκο.
1: Γεια σου, ρε Κατερίνα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8, όπως κάθε μέρα. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου, που μια πόλη ολόκληρη και μια χώρα ολόκληρη δεν έχει κοιμηθεί, δηλαδή.
1: Γιατί?
0: Από τα πανηγύρια.
1: Πανηγυρίζανε.
0: Βέβαια. Μέχρι και πριν λίγο.
1: Είχε
0: κόσμο στον Πειραιά.
1: Με βρήκε ο Νίκος στο σασέρ, μου λέει: ξενύχτησες. Λέω: γιατί? Γιατί, τι έγινε, γιατί.
0: Εντάξει, ήταν, πώς το λένε, πολλοί κόσμος.
1: Ναι, πολλοί
0: κόσμος.
1: Ναι,
0: λες και δεν ήταν εργάσιμοι σήμερα.
1: Εν τω μεταξύ, κάποιοι γιορτάζανε, κάποιοι άλλοι έχουν. Εντάξει,
0: έτσι
1: είναι. Έτσι, έτσι είναι ο αθλητισμός,
0: έτσι
1: ρε παιδί
0: γίνεται.
1: Μου. Έτσι είναι αυτό, αυτές
0: έτσι
1: οι ομάδες τώρα. Οπαδοί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πίκρα. Έβλεπα κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι από άλλες ομάδες. Τώρα μην λέμε τώρα ονόματα.
0: Το Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Όχι μόνο. Πίκρα. Γιατί ρε πίκρα, ας πούμε.
0: Εντάξει, γιατί θα θέλανε να είναι κοινό.
1: Από εσά το πήρε. Από τη Ρεάλ το πήρε. Από εσά το πήρε.
0: Όχι, θα ήθελα να
1: χαλαρώστε λίγο.
0: Εντάξει, δεν είναι
1: θα
0: αυτό το θέμα.
1: Ναι, θα θέλανε.
0: Το θέμα μα είναι, όχι, το θέμα μα είναι αυτή η υπέροχη εικόνα, υπέροχη πραγματικά εικόνα.
1: Ναι.
0: Που έδωσε χαρά στον κόσμο. Εγώ θέλω να χαίρω τον κόσμο βασικά.
1: Αυτό.
0: Όταν χαιρόμαστε, εγώ δηλαδή, όποιο και να είναι, όταν δηλαδή χαρέ θέλω μόνο. Πώς λένε, βάζει τα χέρια στη μέση. Μόνο χαρές. Αυτό.
1: Η κυρία Ποθητή από τις 11:25 μας έχει στείλει. Μπράβο τα παιδιά που κερδίσαν. 11:25 μας έστειλε μήνυμα στην πρωινή παρέα.
0: Ναι.
1: Για όσους δεν το ξέρουν και ανοίξαν τώρα τα ραδιόφωνα, πρωινή παρέα απασφαλισμένη έχουμε στο Facebook. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε στο Messenger μήνυμα. Αλλιώς στο Viber, έτσι. Earth News Radio. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8.
0: Δεν πρέπει να υπάρχουν νευρούλια.
1: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Όχι,
0: πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κοίταξε, ήταν ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο.
1: Είναι μεγαλείο να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: είναι μεγαλείο. Μεγαλείο ψυχής, πώς το λένε. Αυτό.
0: Ναι.
1: Οπαδηλίκια.
0: Εντάξει, είπαμε. Ναι. Μέχρι ένα σημείο.
1: Μέχρι ένα σημείο.
0: Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα.
1: Εγώ δεν λέω να βάλει. Να μην βάζει κεφάλι για παθαμό, ας πούμε. Δεν αξίζει. Πώς το λένε.
0: Όχι,
1: είναι μικρότητα. Αυτό.
0: Ναι. Θα τα πούμε όλα.
1: Ναι,
0: όλα
1: βέβαια,
0: θα τα πούμε. Αφού σας πούμε ότι είναι εδώ ο Γιάννης ο Πρίντερης, βέβαια. Και η Μαρία Εικόντου. Και ο Διονύσης
1: Χατζημιχάλης.
0: Θα είμαστε όλοι μαζί εδώ. Στη συντροφιά σας και θα σας τα πούμε όλα. Γιατί ήταν πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο τώρα.
1: Τι είχε.
0: Ήταν γεμάτο, ρε παιδί.
1: Γεμάτο. Τι είχε.
0: Ας πούμε η συναυλία των Maiden.
1: Γεμάτη.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα, εντάξει, ναι.
0: Υπερθέαμα, πραγματικό ναι. Υπερθέαμα. Για πάντα, πάντα κάνουν αυτοί. Πάντα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Δεν το είδα.
0: Όχι, είδα εγώ βίντεο.
1: Να σου πω κάτι. Είχε, πάει η κόρη μου.
0: Ναι.
1: Και οι δύο οι κόρες μου είχαν πάει δηλαδή. Και μου στέλνει κάποια στιγμή μήνυμα. Ακούς εκεί που είσαι, γιατί είμαι πιο, σχετικά κοντά. Δεν ακουγόταν τίποτα. Ενώ με τους Μετάλλικα, ρε παιδί μου, σύονταν ο τόπος. Έλεγα ότι άκουγα από τον μπαλκόνι, ας πούμε, εκεί που παίξανε το Ζορμπά. Από τους Μέιντεν δεν ακούω τίποτα.
0: Μπορείς και κλειστά τα
1: παράθυρα. Όχι, παιδί μου, αφού σου λέω στο μπαλκόνι. Μπορεί να είχαν γυρισμένα προς τα αλλού τα ηχεία, δεν ξέρω τι. Να ήταν αλλού η σκηνή, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν άκουσα τίποτα. Είναι και πως
0: φυσάει ο αέρας.
1: Ναι, τίποτα δεν άκουσα.
0: Έχει σημασία και αυτό.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Πολλοί κόσμος και ήταν πάλι όλες οι ηλικίες.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: είναι το εντυπωσιακό με αυτό. Ότι έχουν κάποιους οι οποίοι είναι μπρο-ρόκερς.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν και πιτσιρικά αρδιρία.
0: Βέβαια.
1: 14χρονα, 15χρονα εκεί. Maiden.
0: Θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο στην Ηλιούπολη, την ιδιαίτερη πατρίδα μας πούμε, την πόλη μου, την είχαν επιλέξει Maiden και είχαν στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης, γιατί έχει 28 πλατείες, στην κεντρική, έτσι θα τη λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαν στήσει μπαρ.
1: Mm-hmm.
0: Που πουλάγανε και τις μπύρες τους στις Trooper και τα που ωραία, ωραία.
1: Έχουν μπύρα δική τους.
0: Ναι, βέβαια. Και μου
1: δεν
0: πήρανε
1: μου
0: και εμένα.
1: Μου
0: ξέρει. Πού να στην γιατί εγώ την παράγω, την πήρα την Trooper.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, και είχανε μπάντες.
1: Ήταν αυτοί εκεί και μοιράζαν μπύρα.
0: Όχι. Αλλά ήταν. Πώς το λέγανε. Την είχαν επιλέξει από όλη την Ελλάδα.
1: Την Ηλιούπολη.
0: Ναι, βέβαια, Ηλιούπολάρα. Και είχε μπάντες από νεανικά συγκροτήματα οι οποίοι παίζαν μουσική και παίζανε ειδικά το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή, μάλλον.
1: Ναι.
0: Παίζανε ρε παιδί μου. Νόμιζε ότι άκουγε τους Maiden.
1: Μπράβο.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή. Μπράβο.
1: Πολύ ωραία.
0: Στηρίζουν ρε, δημού, τους νέους.
1: Μπράβο.
0: Τους νέους μουσικούς. Μπράβο τους. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας.
1: Τους είπα.
0: Να τους ξαναπώ.
1: Ξαναπέσαι.
0: Ο ένας είναι, για να μας πείτε και πώς αισθάνεστε.
1: Γιατί εγώ βλέπω τη Μόνη Καμπελούτση.
0: Ναι. Λοιπόν, Earth News Radio με κενό ενδιάμεσα και λατινικούς χαρακτήρες για να μας στείλετε στο Viber. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, βρίσκεται στο Facebook, στέλνετε στο Messenger. Πολύ ωραία, τα λέει ο Διονύσης.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ναι. Καιρό πες.
1: Όχι, θα πω πρώτα ότι Κυριακή είμαστε την καλημέρα με 18 βαθμούς στην Καλαμάτα.
0: 18,
1: για την κυρία Αποθητή το είπα. Για την η Γιάννα και ο Σάββας από την Κοζάνη 12.
0: Uh-huh.
1: Η Φωτεινή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. 14 βαθμοί στην Ξάνθη. Κατηφές, μας στέλνει μια φωτογραφία από ένα κατηφέ δίπλα στο Βασιλικό. Για να μην τον τρώνε κάμπιες. Ποιον? Το Βασιλικό, ναι. Λοιπόν, μπράβο στον Ολυμπιακό. Εγώ είμαι φίλαθλος του Άρη Θεσσαλονίκης. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι, μια χαρά είναι ο κύριος Άρης. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Παύλο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Εντάξει, χαίρομαι για τη χαρά των φίλων του Ολυμπιακού, αλλά ντρέπομαι για τα υπόλοιπα. Μην μας μαλώνετε. Κανένα δεν μάλωσα, παιδί μου. Που μαζί με όλες τις υπόλοιπες ομάδες Ευρωλίγκας, εκτός του Ερυθρού Αστέρα, βεβαίως αγανακτούμε όλη τη χρονιά για αυτά που βλέπουμε. Κανένα δεν μαλώνω. Και εγώ δεν αγανακτώ γιατί δεν τα βλέπω, ίσως. Ενδεχομένως. Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός. Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κρήτη. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά αυτών των περιοχών θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, δεν έχουν μείνει και πολλές, θα είναι γενικά έθριος ο καιρός. Με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα στους 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Τι λες, παιδιά.
1: Αυτά που ακούς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Mm. Είναι Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Είναι εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Όλη εβδομάδα να τα στηρίζουμε. Γιατί να μην τα στηρίζουμε? Πρέπει να τα στηρίζουμε. Είναι η ένδοξη 25η Μαΐου. Why?
1: Μέχρι να βρεις εσύ τι είναι, λέω εγώ. Ημέρα της Αφρικής επίσης. Ημέρα της πετσέτας. Καλό, καλό. Της πετσέτας προϋποθέτει πλήσιμο. Ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Των τεχνικών, φαντάζομαι, των κομπιουτεράδων. Είναι Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς, Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Είναι εθνική εορτή της Αργεντινής για την Επανάσταση 25 Μαΐου του 1810. Είναι εθνική εορτή της Ιορδανίας. Χρόνια πολλά και στην Αργεντινή και στην Ιορδανία. Mm. Εθνική ημέρα μνήμης της ΗΠΑ για τους πεσόντες άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Εθνική ημέρα χορού με κλακέτες. Tap dance.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Ωραίο. Ωραίο, ναι, εκεί ναι. Στα big bands της jazz που βγαίνανε οι χώρες. Ναι, ωραία, ναι, ναι. Και Καλάγουι και τέτοια, ας πούμε.
0: Και ο Φρέντ Αστέρ και DJ Rogers.
1: Είναι Εθνική ημέρα ίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άντε, γεια μας.
1: Ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά και ημέρα του κλόουν στον Περού.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν τους μπορώ τους κλόουν.
1: Φοβάμαι.
0: Φοβάμαι κι εγώ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, η ένδοξη 25 Μαΐου,
1: ναι.
0: Glorious 25th of May, που αναφέρεται επίσης ως Wear the Lilac Day.
1: Ναι.
0: Είναι μια ετήσια γιορτή από τους λάτρεις της λογοτεχνικής σειράς του Τέρι Πράτσετ, Δισκόκοσμος. Και επί τη ευκαιρία είναι και μέρα ευαισθητοποίησης για την νόσου Αλτσχάιμερ, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι κομικά μυθιστορήματα φαντασίας, για όσους δεν ξέρετε τον Τέρι Πράτσετ. Τώρα, η μέρα της πετσέτας, ναι, που είπες πριν, είναι γιατί πάλι για φανατικούς θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Ντάγκλας Άνταμς. Δεν το ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα. Με σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν το stop. Όπως λέγεται στο γυρίστη το γαλαξία με το stop. Από εκεί έχει βγει.
1: Μες.
0: Αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι, τι ώρα που είναι να γιορτάζουν μυθιστορήματα και τέτοια.
1: Ναι, να σου πω εγώ γιατί είναι η μέρα των κομπιουτεράδων. Η υπερηφάνεια των κομπιουτεράδων.
0: Γιατί, είναι για τους γκέι κομπιουτεράδες.
1: Είναι η ετήσια γιορτή αυτών που λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες. Η geek στα αγγλικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία, λέει, του Ισπανού blogger Χερμάν Μαρτίνεθ, γνωστού με το διαδικτυακό όνομα Σενιόρ Μουέμπο. Και τα επόμενα χρόνια απέκτησε διεθνή διάσταση. Η πρώτη έγινε το 2006. Ο 300 κομπιουτεράδες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Ισπανικής πρωτεύουσας και έπαιξαν Pac-Man.
0: Μπράβο τους.
1: Και από τότε καθιερώθηκε ως Geek Pride Day. Καταλαβες.
0: Υπερηφάνεια των
1: Geek. Αυτή.
0: Ναι.
1: Πώς λένε. Ναι, αυτά. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Geek.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Σας τα είπαμε και αυτά. Από το σαν σήμερα τα έχουμε δει αυτά,
0: ναι,
1: και τα,
0: ναι,
1: διαβάζουμε, έτσι,
0: ναι,
1: να πούμε και την πηγή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τα ξέρουμε και απ' έξω εμείς. Λοιπόν, πρώτη φορά το είδαμε, ας πούμε.
0: 1834.
1: Μεγάλη μέρα.
0: Ο Θόδωρος ο Κολοκοτρώνης, ναι, και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο.
1: Μαύρη μέρα.
0: Κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας.
1: Το
0: ναι, παιδί. Τον είχαν βάσει και τον Μπουντρούμι στο παραμύθι.
1: Που δεν χώραγε όρθιος.
0: Ούτε δηλαδή για όνομα του ολόκληρος Κολοκοτρώνης. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψήφισαν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωήδης. Η ποινή τους μετατρέπηκε σε κάθειρξη. Απελευθερώθηκαν μόλις ενηλικιώθηκε Όθωνας το Μάιο του 1835.
1: Το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy.
0: Ο Goofy's, παιδί μου.
1: Ο Goofy's, παιδί
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Το 1935 ο θρυλικός αθλητής, σπρίντερ και άλλης, ο Jesse Owens, σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Γίνεται ο πρώτος που περνάει τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8-13. Εντάξει, αθληταράς.
1: Το 1973, σαν σήμερα, το αντιτορπιλικό βέλος, αντιτορπιλικό το λέω ξανά, με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά, αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα.
0: Ήταν 1977 όταν έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George του Λούκας.
1: Και το 1980, σαν σήμερα, η Καστοριά κατακτά το κύπελλο Ελλάδας νικώντας το τελικό τον Ηρακλή με 5-2.
0: Τι λες?
1: Αυτό που ακούς.
0: Θα είχε γενέθλια αν ζούσε σήμερα ο Ενρίκο Μπερλίνγκουερ, που γεννήθηκε το 1922, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας.
1: Του PG. Το 1930 η Σόνια Ρικιέλ, η Ρικιέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη βασίλισσα του πλεκτού.
0: Πολύ πλεκτό όμως, πολύ. Και ο Πολ Γουέλερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1958 σαν σήμερα.
1: Ναι. Άγγλο-στρόκερ, έτσι.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, είναι γνωστός. Ήταν στους Τζαμ και μετά στους Ταϊλκάνσερ. Ναι. Λοιπόν, το 1954 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum.
0: Σπουδαίο πρακτορείο.
1: Ναι.
0: Το 2001 ο Αλμπέρτο Κόρδα, ο Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος και ο δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα που το έχετε φορέσει μπλούζα και δεν το έχετε φορέσει.
1: Σημεούλα,
0: φύσα, το έχετε στο δωμάτιό σας.
1: Το 2009 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Απόλυα.
0: Μεγάλη.
1: Απόλυα.
0: Τεράστια απόλυα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στα 315 βαθμοί. Καθαρούς ουρανός, μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Αριστίδης. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Πολύ Λακωνία. Η Μόρφου πρώτα. Καλημέρα, κόκκινη καλημέρα και καλή εβδομάδα. Προφανώς το Ολυμπιακό το πάει και αυτή. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Ωραία ημέρα, ωραία φωτογραφία μας στέλνει. Μπράβο στον Ολυμπιακό, λέει. Ο κύριος Σολομών πάει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 15 βαθμούς. Καλημέρα στον Θεό. Καλή εβδομάδα από τον γιορτινό μας Πειραιά. Καλημέρα και στη Δήμητρα.
0: Είχα δει. Καλημέρα, Δήμητρα. Είχα δει μία συνέντευξη του Μιχάλη Παπαγιαννάκη,
1: ναι,
0: σε έναν άλλο θρύο, τη Μαρία Ρεζάν.
1: Ναι.
0: Από μία σειρά εκπομπών που είχε η Μαρία Ρεζάν, συγκλονιστικές εκπομπές με φοβερές συνεντεύξεις. Και να μην ήξερε τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη, λέω ότι να σου ήταν πιο νέος, ρε παιδί μου, και να μην τον είχε ζήσει, να μην ήξερε. Και να μην ήξερε τη Μαρία Ρεζάν,
1: ναι,
0: κόλλαγε.
1: Ναι. Αλήθεια είναι.
0: Που πραγματικά δηλαδή. Αλήθεια. Διαμάντια. Διαμάντια.
1: Ο κύριος Κώστας λέει ένα σχόλιο για το κατάντημα των Ελλήνων πολιτικών ηθοποιών.
0: Ποιο είναι, παιδί.
1: Και μας στέλνει επειδή η κυρία Μιχαηλίδου φωτογραφεί και με ή φορούσε φανέλα του Βεζέγκοφ.
0: Μα είναι πειραιώτησα χρόνια η γυναίκα.
1: Γιατί να μην φοράει φανέλα του Βεζέγκοφ, τι σας πειράξει εσάς? Εδώ βγαίνει ο άλλος με μπάλα ομάδας και λέει θα κάνω κόμμα. και είναι με μπάλα ομάδας. Ποιο είναι το κακό? Κάνει αντίπαλους τους άλλους. Ωραία, και τι έγινε?
0: Εντάξει, τι πάνε.
1: Συμβαίνουν αυτά. Κάποιοι το θεωρούν επικοινωνιακό φάουλ. Κάποιοι άλλοι το καμαρώνουν. Κάποιοι άλλοι. Γιατί?
0: Δεν είναι κακό να ευχηθείς, παιδιά.
1: Γιατί?
0: Και να,
1: ναι,
0: να υποστηρίζεις μια ομάδα. Γιατί τα ποινικοποιούμε?
1: Γιατί
0: όλα?
1: Δεν είναι κακό να είναι και φίλαθλοι κάποιων ομάδων, δηλαδή πολιτική? Δεν πρέπει, δεν κάνει. Τι είναι υπεράνω με την εθνική Ελλάδα μόνο? Δεν το
0: καταλαβαίνω. Τη φανέλα τη Εθνική Ελλάδα.
1: Ναι, καλά, τα έχουμε ακούσει αυτά. Ναι. Όπου ακούτε, εγώ φοράω
0: αυτό, ναι,
1: φανέλα τη Εθνική Ελλάδα. Όχι μακριά. Αλλά σκεφτείτε το δύο φορές. Αυτό, ναι, τώρα γιατί.
0: Ναι. Ναι. Ναι.
1: Ο Τζέσι Ούνσιτ ήταν επίσης γνωστός για 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936, στην τότε ρατσιστική και ναζιστική Γερμανία.
0: Εξεφτέλησε το Χίτλερ.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Τώρα που μιλάμε για,
1: τέτοια
0: πράγματα.
1: Τι μιλάμε.
0: Για εξεφτελισμούς και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Βάλανε και το Φιδεία και στη Βουλή τους.
1: Γιατί μιλάς για εξεφτελισμό και εδώ έχει συνώνυμο με το Φιδεία, δηλαδή. Το ταιριάζει.
0: Γιατί δεν μπορώ να το σκεφτώ.
1: Α, μπορείς, γιατί δεν μπορείς. Μπορείς, φυσικά.
0: Ναι,
1: τι έχουμε πει. Μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, δεν λάθος αναγνωρίζεται. Τον θέλαν και τον βάλανε.
0: Ναι.
1: Ναι. Εδώ έχουν βάλει την αντίστοιχη Χρυσή Αυγή, και η οποία διπλασίασε τις δυνάμεις της.
0: Υπάρχει πρόβλημα, λοιπόν.
1: Φαντάζομαι ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Ναι. Προφανώς οι Κύπροι, οι αδελφοί μας, αυτό, ομοεθνείς και τέτοιες ιστορίες, το κρίνουν διαφορετικά. Έτσι θέλουν. Τώρα θα πεις και τα ποιοι μιλάνε.
0: Γίνανε εκλογές, για να σας το πούμε.
1: Έχουν βάλει. Ναι, βουλευτικές.
0: Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Τα παραδοσιακά κόμματα διατήρησαν τις δυνάμεις τους.
1: Πρώτο βγήκε το ΔΣΥ, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κρατώντας τις δυνάμεις του όσες θέατρες είχε πριν, έχει και τώρα. Το ίδιο γίνεται με το αντίστοιχο κουκουέ εκεί, το ΑΚΕΛ, που είναι δεύτερο.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα.
0: Από εκεί και πέρα μπήκε.
1: Δεν μπήκε το ΕΔΕΚ στη Βουλή, ας πούμε, το οποίο από το 70 βγαίνει το ΕΔΕΚ στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Φέτος δεν μπήκε στη Βουλή, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση. Δεν μπήκαν οι οικολόγοι επίσης, okay. Και έχουν διπλασιάσει τις έδρες τους. Το ΕΛΑΜ. Το ΕΛΑΜ, ναι, μπράβο, συγγνώμη.
0: Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο.
1: Αυτό. Όλοι οι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι είναι το αντίστοιχο της Χρυσής Αυγής, εν πάση περιπτώσει, στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Διπλασίασε τις έδρες του, είχε 4, πήρε 8.
0: Ναι.
1: Και μπήκε και το ΑΛΜΑ.
0: Το ΑΛΜΑ Πολίτες για την Κύπρο.
1: Και μπήκε και ο Φιδεία.
0: Και η Άμεση Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Τι να πει κανείς.
0: Εντάξει, ναι, για να ξέρετε και αυτά τα αποτελέσματα. Εντάξει.
1: Είναι κακό να λαϊκίζεις και να ανεβάζεις βίντεο σκηνοθετημένα. Μέχρι και βίντεο με δελφίνια στο Θερμαϊκό ανέβασε. Για Όσκαρο σκηνοθέτης, κυρία Κεφαλογιάννη. Τι έχετε πάει Δευτέρα πρωί.
0: Γιατί δεν είσαστε Ολυμπιακοί.
1: Ναι. Ενώ άλλοι έβαλαν στη Βουλή τη ζωή και το Γιάννη, ρε παιδιά, λέει ο κύριος Νίκος. Εντάξει, γι' αυτό λέω ο Λούχος Τόκινγκ. Καλημέρα. Έχετε νιώσει ποτέ το συνέστημα όταν σου έχουν κάνει διάρρηξη στο σπίτι? Οι άνθρωποι του υποκόσμου μαγάρισαν το υγειακό άσυλο. Έτσι αισθανόμαστε. Γιατί?
0: Για ποιο πράγμα?
1: Γιατί? Επειδή μπήκε ο Ολυμπιακός και πήρε την κούπα μέσα στο κήπεδο του Παναθηναϊκού, ίσως.
0: Άντε ρε παιδιά.
1: Ίσως, λέω.
0: Εντάξει.
1: Θα μεγαλοποιείτε λίγο.
0: Ναι, τώρα.
1: Δηλαδή, λίγο εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ. Δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Τώρα μαγαρίστηκε το υγειακό άσυλο.
0: Κάποιοι Παναθηναϊκοί μπορεί να χαίρονται για αυτό που έγινε. Γιατί παίρνουν κάποιοι μαθήματα, λένε.
1: Α, έχουμε.
0: Ναι.
1: Το έχουμε φτάσει τόσο ψηλά.
0: Βέβαια.
1: Βαθιά ανάλυση.
0: Βέβαια,
1: τώρα,
0: βέβαια, βέβαια.
1: Τροφή για σκέψη. Μέχρι να ακούσετε το τραγούδι και να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague επικράτησε της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στη Θεσσαλονίκη. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 27 βαθμούς στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Monday morning. Είναι Δευτέρα πρωί και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι 6:35 ακριβώς. Και προσπαθεί να ηρεμήσει ο Πειραιάς, να μαζευτούν σιγά σιγά. Γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, ρε παιδί μου. 4 η ώρα το πρωί, 4:30, υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι ακόμα στους δρόμους, χιλιάδες όμως, έτσι, άνθρωποι στους δρόμους, οι οποίοι χόρευαν και πανηγύριζαν. Δηλαδή, χαμός, χαμός.
1: Θεωρητικά, έτσι είχε βγει από δημοσκοπήσεις και τα λοιπά. Υποτίθεται ότι είναι η ομάδα με τους πιο πολυπληθείς φιλάθλους.
0: Για τον Πειραιά
1: δεν ξέρω αν παραμένει. Ναι, εγώ λέω, ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι λογικό. Ναι, δεν είναι λογικό. Για τον αγώνα δεν είχαν έρθει εδώ. Δεν μας είχε στείλει την άλλη φορά με μήνυμα τι καιρό θα κάνει εκεί, γιατί ερχόμαστε για τον αγώνα του Ολυμπιακού. Μας είχε στείλει κιόλας μήνυμα ένας φίλος ακροατής από τη Λαμία, αν θυμάμαι καλά, τι καιρό θα κάνει για τους Iron Maiden. Για την συναυλία. Γιατί είχαν κατέβει κάποιοι για τους Iron Maiden, κατάλαβες.
0: Εντάξει, καλό καιρό έκανε.
1: Φαντάζεσαι να είναι κάποιοι οι οποίοι κατέβηκαν και λένε αυτά κατέβουμε για τον Ολυμπιακό ή αφού θα κατέβουν για τον Iron Maiden δεν πάμε και στον Ολυμπιακό ή το αντίστοιχο.
0: Κοίτα, εγώ χτες ήμουνα νωρίς στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Κατά λάθος έγινε αυτό.
1: Μπράβο.
0: Κατά λάθος, δεν το είχα προγραμματίσει έτσι. Δηλαδή, άμα το ξέρω, δεν θα πήγαινα. Αλλά βρέθηκα νωρίς στον Πειραιά και είχαν προετοιμάσει εκεί μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο τις εξέδρες για τα επινίκια και όλα αυτά τα πράγματα. Και ήδη από νωρίς το απόγευμα είχε αρχίσει και μαζευόταν κόσμος εκεί και περίμενε.
1: Και άμα τα κέρδη. Είχε γιγαντοθόνες, βλέμμα τον αγώνα.
0: Δεν είχε γιγαντοθόνες γιατί δεν το επέτρεψε.
1: Επέτρεπε η εταιρεία που. Και άμα δεν κερδίζανε.
0: Εντάξει και πάλι ρε παιδί μου.
1: Πάλι θα τους πω ότι έχονταν ρε παιδί μου, ναι.
0: Και
1: εντάξει,
0: πάλι,
1: ναι,
0: εντάξει τώρα. Αλλά τώρα ήταν πολύ σίγουρο. Είχε το momentum.
1: Το momentum.
0: Το
1: ναι.
0: Είχε, ναι.
1: Ο κύριος Μάκης λέει θα περίμενα μεγαλύτερη μεγαλοψυχία από τον κύριο Γιαννακόπουλο.
0: Γιατί.
1: Κρίμα.
0: Γιατί.
1: Φρούδες ελπίδες.
0: Πού το βασίσατε. Όχι, δεν είναι φρούδες. Πού το βασίσατε.
1: Φρούδες ελπίδες, λέω εγώ. Καλημέρα στην Τίνα, η οποία είναι στις Σέρες, ο παδός του Ολυμπιακού. Καταχαρήκαμε. Αλλά και ο Παναθηναϊκός πάλι χαρά μας θα ήταν πολύ μεγάλη η ελληνική ομάδα. Λέει. Large.
0: Πολύ large σας βλέπω.
1: Λοιπόν, καλημέρα από τα φανάρια του Αγίου Στεφάνου με 17 βαθμούς θερμοκρασία. Αν και πάω, κλαίει, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Και μπράβο για αυτό που κατάφερε. Και κανονικά θα έπρεπε να γιορτάσει όλη η Ελλάδα με αυτό. Όχι να υπάρχουν αψημαχίες και εντάσεις επειδή το πήρε μέσα στο στάδιο του Παναθηναϊκού. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ελληνική νίκη. Και αυτό σηκώνει πολύ νερό.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Και αυτό σηκώνει πολύ νερό. Αλλά παρόλα αυτά.
0: Επαγγελματικό πρωτάθλημα είναι, δεν είναι.
1: Η Φωτεινή επιμένει. Ας μην είμαστε μικροί και πάλι

0: Ναι. Καλώ την.
1: Γεια σου, βρε Μαριτίνα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα άλλα τη επιλογή.
1: Ναι, προσέξτε τώρα. Λέει ο Ντόναλντ.
0: Ναι.
1: Πώ το λένε, έδωσε μια παράταση μικρή στην εγχειρία. Ναι. Μια μικροπαράταση. Πόσο, ένα μήνα,
0: ξέρω,
1: δύο μήνε, πόσο είναι. Έδωσε μια μικροπαράταση και είναι αισιόδοξο. Όχι αγορέ όμω.
0: Οι αγορές, λέει, τώρα ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων, 5% πάνω το πετρέλαιο. Άμα υπάρχει συμφωνία, γιατί δεν ανεβαίνει το πετρέλαιο?
1: Έλα μου τε.
0: Προφανώς γιατί δεν υπάρχει συμφωνία. Έστω και αν κάποιοι βιάζονται να πούνε, ω, συμφωνήσαμε, υπάρχει συμφωνία και μεγάλη επιτυχία του Τραμπ. Εν τω μεταξύ, στο Ιράν,
1: ναι,
0: διάβαζα το εξής, ότι όλοι οι αρμόδιοι, ρε παιδί μου, οι επικεφαλείς, ο επικεφαλής, ας πούμε, των φρουρών της Επανάστασης, ή διάφοροι άλλοι τέτοιοι, αυτό που λένε είναι ότι αν τελικά υπάρξει συμφωνία, γονατίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νικήσαμε και τέτοια, λένε οι Ιρανοί. Οι Αμερικανοί λένε, η δικιά μας, οι Αμερικανοί, ο Τραμπ λέει ότι η δικιά μας συμφωνία, αν κάνω, θα είναι πάρα πολύ καλή, θα είναι πολύ καλύτερη από του Ομπάμα και πάει λέγοντας, γιατί αυτός είναι ο καημός του. Ο καημός του είναι ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει αφήσει τον Μπάιντεν τώρα, ο καημός του είναι ο Ομπάμα. Εντάξει, να τη δούμε τη συμφωνία και να τη συγκρίνουμε με του Ομπάμα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτός λέει, δεν έχουμε ακόμα συμφωνία, θα κάνουμε μία και θα είναι πολύ καλή. Οι Ιρανοί πανηγυρίζουν από την πλευρά τους και λένε, τα καταφέραμε, τους γονατίσαμε την Αμερική, ταπεινώσαμε την Αμερική, σύρθηκε σε συμφωνία, εάν και εφόσον γίνει συμφωνία. Γιατί ακόμα προς το παρόν συμφωνία δεν έχουμε.
1: Όχι.
0: Ένα μέτωπο αυτό.
1: Συμφωνία δεν έχουμε.
0: Δεύτερο μέτωπο. Σαββατοκύριακο πέρασε, που έλεγε η Κατερίνα, πολύ πλούσιο.
1: Πολύ πλούσιο.
0: Λοιπόν, είχαμε την Κυριακή το βράδυ, ξημερώματα Κυριακής, έναν από τους μεγαλύτερους βομβαρδισμούς που γνώρισε το Κίεβο από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, που έγινε, ξεκίνησε η εισβολή του Πούτιν και της Ρωσίας στην Ουκρανία. Λοιπόν, ένας από τους μεγαλύτερους βομβαρδισμούς, οι Ρώσοι λένε ότι βομβαρδίσαμε στρατιωτικές μονάδες, γιατί μόνο τέτοιες βομβαρδίζουμε. Λοιπόν, κρατήστε μολύβι και χαρτί. Οι στρατιωτικές μονάδες είναι μία όπερα, ένα θέατρο, μία λαϊκή αγορά, 5-10-15 πολυκατοικίες με ανθρώπους μέσα, που μένανε μέσα, ζούσαν, κοιμούνταν, έτσι. Ένα σταθμό του μετρό που από κάτω είχε καταφύγιο, αυτά χτυπήσανε. Αυτά επίσημη λίστα, και επίσημη λίστα που δεν την έχει κάνει,
1: ναι,
0: ο Ζελένσκι, την έχουν κάνει δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο Κίεβο.
1: Δεν,
0: έτσι,
1: υδρώνει ταυτί κανενός. Κανενός δεν υδρώνει ταυτί.
0: Να τα λέμε για αυτά,
1: έτσι,
0: και να μην νομίζουμε, ναι, ότι εν πάση περιπτώσει
1: μασάμε
0: κουτόχορτο,
1: ναι,
0: γιατί ξαφνικά αυτό με διάφορους λογαριασμούς που γράφουν διάφορα, θα πήξουμε το επόμενο διάστημα, να το ξέρετε. Αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει πολλά τέτοια πράγματα.
0: Τώρα που λέω για λογαριασμούς, έβλεπα, ρε παιδί μου, κάτι λογαριασμούς στο Twitter, οι οποίοι ανεβάζανε, ξέρω εγώ, χρόνια πολλά και έναν Άγιο ή μία Αγία.
1: Ναι.
0: Μανούλες για τη σπορά της Ίκαλης. Ξέρω εγώ, τέτοιοι λογαριασμοί με τέτοια ονόματα. Έτσι, κάτι περίεργα ονόματα. Τα οποία ξαφνικά συντεταγμένα είδαμε το φως του αληθινού. Δεν θα πω τώρα προς τα πού, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά αυτό το λένε bots. Το λένε λογαριασμούς που βγαίνουν από μηχανήματα. Τα λένε αυτούς τους λογαριασμούς.
1: Υπάρχουν τέτοια.
0: Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Και με έναν μαγικό τρόπο, εκεί που γράφανε το προηγούμενο διάστημα, μην φανταστείς πολλά, 2-3 αναρτήσεις είχανε, ξαφνικά έχουν δει το φως το αληθινό και γράφουν συντεταγμένα τα ίδια πράγματα. Επιτέλους θα βρούμε το σωτήρα μας, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλάβες.
1: Ναι, ναι.
0: Τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι. Τι να πεις.
0: Αυτά.
1: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ενώ γιόρταζε ο Πειραιάς, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η γωγό μας Τροκώστα. Θα την ξέρετε πάρα πολύ. Ήταν μοντέλο, ήταν και γυμνάστρια. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποσυρθεί όμως τα τελευταία χρόνια από τα φώτα, ασχολιόταν με την οικογένειά της, με τις επιχειρήσεις, σύζυγος του Τραϊανού Δέλα. Και δυστυχώς έδινε μία μάχη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την οποία έχασε. Ήταν μόλις 55 ετών, δυστυχώς. Να το πούμε και αυτό.
0: Να το πούμε.
1: Ναι, δυσάρεστο πράγμα, πολύ δυσάρεστο.
0: Καλημέρα στον Στράτο από την Πρέβεζα, που μας στέλνει μια φωτογραφία προφανώς από τον κήπο του, που έχει μια ωραία τριανταφυλιά. Λέει, είναι μια αρωματική ποικιλία αυτή η τριανταφυλιά. Δεν θυμάται το όνομά της, αλλά ωραία τη τριανταφυλιά.

0: σκοβολά είναι τα τριαντάφυλλα, είναι αξεπέραστα. Αξεπέραστα.
1: Καλά.
0: Να το λέμε.
1: Μου έφερε η μαμά μου χτες, ναι, που μου κόψε ο μπαμπάς μου λίγα τριαντάφυλλα από τον κήπο.
0: Ναι.
1: Ένα από αυτά σου ερχόταν να το φας.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Δηλαδή
0: ναι,
1: ήταν το, τέτοια η μυρωδιά του που σου ερχόταν να το φας, ρε παιδί. Τι ωραία πράγμα.
0: Γι' αυτό λέω. Αν πετύχει, αν είναι αρωματικό, ωραίο το τριαντάφυλλο, είναι αξεπέραστο. Δηλαδή δεν το περνάει. Δηλαδή, το μόνο που ναι, το κοντράρει, ναι, και το κοντράρει στα ίσια και παραπάνω, κατά τη γνώμη, τη δική μου προσωπική γνώμη, γούστα είναι αυτά, ναι, είναι ο λέμον ανθό. Τίποτα άλλο.
1: Βέβαια. Βέβαια. Θα σου πω ότι έφαγα το παστίτσιο. Γιατί που έβαλε, το οποίο μπορούσα να το φάω. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ.
0: Μάθαμε λοιπόν ότι η μαμά της Κατερίνας της πήγε τριαντάφυλλα.
1: Παστίτσιο.
0: Και παστίτσιο.
1: Σπανακόπιτα. Και άλλα πράγματα.
0: Ναι. Και άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Α, για όλη τη βδομάδα σου
1: έφερε. Μανούλα έφερε, ναι.
0: Για όλη τη βδομάδα.
1: Ναι, ναι, η μανούλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Άλλα θέματα.
1: Αχ, άλλα θέματα. Κοίταξε να δεις, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση,
0: ναι,
1: και έχει ξεσπάσει, γιατί ψάχνουμε και αφορμές σε αυτή τη χώρα για να...
0: Ναι.
1: Ναι. Με αφορμή την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο, γιατί γιατί αποφυλακίστηκε, η άλλη γιατί να μην αποφυλακιστεί, και υπάρχει μια τέτοια κόντρα. Η ιστορία δεν αλλάζει.
0: Ναι.
1: Η ιστορία δεν αλλάζει. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Αν θεωρούν κάποιοι ότι αυτοί οι νόμοι και μπορούν να τους αλλάξουν, δεν τους εκφράζουν και θέλουν να τους αλλάξουν όσον αφορά στις
0: ποινές,
1: στις ποινές και τα λοιπά,
0: ναι,
1: μπορούν να τους αλλάξουν. Στο χέρι τους είναι.
0: Ναι.
1: Ή να δώσουν και μάχη για να αλλάξουν. Πάντως εγώ θυμάμαι κάτι που μου είχε πει, γιατί συζητούσαμε όταν ήμουν πιτσιρίκα και πήγαινα στη σχολή ακόμα, συζητούσαμε για τις αποφυλακίσεις των αρχοντικών, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και...
0: Ναι, είχε αποφυλακιστεί ο Πατακός για βλάβη της υγείας του και μετά ήταν άλλα 18 χρόνια έξω. Δεν ξέρω πόσα.
1: Ναι, ναι.
0: Πολλά.
1: Συζητούσαμε.
0: Ναι, ωραία.
1: Και είχε πει ο αείμνηστος Ανδρέας Λεντάκης ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς να το δει κανείς. Απλά το βάζω και αυτό στο τραπέζι. Έτσι,
0: και ήταν στο μενού της δημοσιογραφίας όλο,
1: ναι,
0: το
1: Σαββατοκύριακο. Ναι, ήταν.
0: Ναι. Ναι.
1: Ήτανε πάρα πολύ, πολύ έντονο.
0: Υπάρχει ο αντίλογος, ο οποίος λέει, ωραία, εντάξει, η δημοκρατία δεν εκδικείται, ωραία το ένα,
1: ναι,
0: ωραίο,
1: ναι,
0: το άλλο. Είναι σαν να απονομήθηκε, ας πούμε, για κάθε έγκλημα που έκανε 17 Νοέμβρη στον αρχηγό της,
1: ναι,
0: ένα μισό χρόνο.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτή η εκδοχή. Είναι,
1: ναι,
0: και η άλλη,
1: ναι,
0: εκδοχή,
1: ναι, ναι,
0: αν εγώ τον δω στον δρόμο, τι πρέπει να κάνω.
1: Βέβαια.
0: Είναι και αυτό.
1: Ναι, γιατί
0: είναι, είναι
1: το
0: και
1: λέει,
0: το συνέστημα. Ναι. Είναι και το συνέστημα που μετράει. Είναι πάρα πολλά που μετράει.
1: Και ίσως οι οικογένειες των θυμάτων δικαιούνται περισσότερο από όλους εμάς να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να κάνουν κάποιες σκέψεις και να λένε αυτά που νιώθουν, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι και αυτό ένας άλλος ένας λόγος για να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση.
0: Ναι,
1: ναι. Λοιπόν...
0: Η οποία δεν καταλήγει κάπου.
1: Όχι, πού να καταλήξει.
0: Δηλαδή είναι θέμα φιλοσοφικό, είναι θέμα νομικό, είναι θέμα συναισθηματικό, είναι θέμα πιάνει διάφορες πτυχές. Και ο καθένας το βλέπει από, το δικό του, από την δική του οπτική γωνία. Και είναι λογικό να υπάρχουν πάρα πολλές γνώμες. Πάντως, αυτό ορίζει ο νόμος. Υπήρξε και μια κίνηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
1: ναι,
0: να επανεξεταστεί το ζήτημα.
1: Δευτέρα, Τρίτη θα ξέρουμε. Αύριο θα ξέρουμε.
0: Θα δούμε με βάση το τι ορίζει ο νόμος κτλ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είμαστε, δεν ξέρουμε, παίζουμε και στα δάχτυλα τους νόμους όλους.
1: Όχι, εμείς όχι.
0: Τα λέμε κι αυτά.
1: Άσκησε ανέρεση. Ζήτησε,
0: ναι,
1: να ασκηθεί η ανέρεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να δει αν παραβιάστηκαν τέλος πάντων κάποια. Τέλος πάντων, θα φανεί αυτό το πράγμα. Θα φανεί. Λοιπόν, η Arsenal επίσης το Σαββατοκύριακο πανηγύρισε.
0: Ναι.
1: Γιατί κέρδισε το ποτάμι.
0: Γιατί την Arsenal δεν μας λέγανε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα κάτι για τον προπονητή της.
1: Ναι.
0: Ναι, τα χώνανε κάτι φίλοι, ακροατές εδώ πέρα.
1: Εντάξει, τον λέγανε όλα αυτά τα χρόνια παλτό. 6 χρόνια είναι στο τιμόνι της Arsenal. Αλλά κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα τελικά και είναι και στον τελικό της Champions League.
0: Ναι. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Αυτός ο γάβρος τίποτα δεν μπορεί να κάνει στην έδρα του. Conference League στη Φιλαδέλφια, EuroLeague στο ΆΚΑ. Τι λένε ότι είναι ομάδα του Πειραιά. Καλημέρα, λέει ο κύριος Δημήτρης. Καλημέρα,
1: εντάξει,
0: κύριε Δημήτρη.
1: Είναι οι συμπτώσεις αυτές.
0: Ναι.
2: Καλώς τους, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
2: Πολύ ωραία, παιδιά.
3: Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά εμείς ξεκινήσαμε την εκπομπή έχοντας live τους πανηγυρισμούς από
1: αφού
3: το
1: δημαρχείο
3: του Πειραιά. Δεν είχαν τελειώσει.
0: Συγγνώμη, αλλά εγώ σας,
3: 5,5.
0: Εγώ σας έπιασα και πολύ το χάρηκα από εκεί που είχατε το αφιέρωμα στη Μόνικα Μπελούτσι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Εκεί σας έπιασα εγώ.
3: Και σε καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Χαίρομαι.
1: Σωστά. Ναι, με πολλά πανηγύρια. Πολλά, δηλαδή πολλές ώρες. Κράτησαν αρκετά.
2: Είναι πολύ ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι η Μόνικα Μπελούτσι ήταν πολύ ωραία το κορίτσι. Είπαμε ότι είναι 62 χρονών και κάτι εκεί στο πλαίσιο συνέντευξη υπόθηκε ηλικία κλπ. Και είπε κάποια στιγμή και μετά ή γερνάς ή πεθαίνεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
1: Όχι, και γερνάς και πεθαίνεις. Εγώ θέλω να πω.
2: Ναι, νομίζω ότι ήταν μια ωραία αιχμή αυτή. Αν την καταλαβαίνω σωστά.
3: Προσπαθούν να μην γεράσουν.
2: Μας 70 και θέλουν και καλά δείχνουν 40.
3: Κοίτα, όχι, ωραίο είναι να προσπαθείς. Απλώς είναι άλλο αυτό να προσπαθείς και να σου αρέσει κλπ. Και είναι άλλο. Η απόγνωση που σε φέρνει στα άκρα. Αυτό.
1: Κοίταξε, η Μόνικα είναι ιδέα, πρώτον. Δεύτερον, θέλω να πω το εξής. Είναι για κάποιες γυναίκες και κάποιους άνδρες.
0: Την έχω γαλουχή, σωστά.
1: Ναι. Για κάποιες γυναίκες και κάποιους άνδρες που έχουν υπάρξει πάρα πολύ όμορφοι στη ζωή τους και έχουν υπάρξει και σύμβολα, έτσι. Δηλαδή, έχουν μπει στο πάνθεο, ας πούμε, των όμορφων, των ωραίων. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπουν τον χρόνο να περνάει από πάνω τους. Πάρα πολύ. Δεν μπορούν να το αντέξουν κάποιοι.
3: Ναι, το καταλαβαίνω, ναι, αυτό που λες, γιατί όταν...
1: Και εγώ το βλέπεις, το βλέπω πάνω μου, για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Όχι, βλέπεις από τη μία κάτι τέτοιες γυναίκες όπως καλή ώρα και από την άλλη βλέπεις κάποιες που αρνούνται αυτό που λέτε και παραμορφώνουν τον εαυτό του, ρε παιδί μου. Αλλά τον παραμορφώνουν. Γίνονται αγνώριστος. Έβλεπα προχθές, ας πούμε, μια ηθοποιό η οποία δεν μπορούσε να νοικοκλείσει το στόμα επί της ουσίας από τις πλαστικές. Δηλαδή, παλαβώνεις. Και βλέπεις τη Μόνικα και λες.
2: Εγώ πρώτη φορά εδώ όταν είδαμε με την Κατερίνα πριν από ένα, όχι παραπάνω, δύο μήνες ήταν.
3: Αχ, θα τσακωθούμε.
2: Το διάβολος φοράει πράντα, το νούμερο 2. το τρέιλερ. Και εγώ νόμιζα ότι έβλεπα το πρώτο τρέιλερ που ήταν πριν από 20 χρόνια. Και μάλιστα λέω και δεν αδείς, δεν το θυμάμαι και καλά. Είναι πιο νέες από ό,τι τις θυμόμουν. Όλοι, άντρες, γυναίκες εκεί στον διάβολο στο Λάιμπερντα 2, μου φαινόταν πιο νέοι από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια.
3: Καλά έκαναν, ρε παιδί μου, δεν θα σε ρωτήσουν, δεν σου πω την άδεια.
2: Προφανώς δεν θα με ρωτήσει κανείς για τίποτα.
3: Καλά έκαναν.
2: Και ο άλλος πήγε στην Κρήτη και πυροβόλα και δεν θα με ρωτήσει άμα θέλει. Πήγε στα Πανόπλο, καθαρίζει.
1: Κάνουν τον εαυτό του. Κάνει τον εαυτό του. Το ίδιο είναι.
2: Ρε παιδιά, είναι λίγο.
3: Όχι, αυτό που λες έκανε κακό σε κάποιον. Δεν έκανε. Πήρε το όπλο. Δεν είχε καμία σχέση με το συγκρίνει.
2: Όχι, ο λόγο που σου άφησε να με ρωτήσει εμένα.
0: Μερικοί κάνουν κακό στον εαυτό του.
3: Μα δεν θα σε ρωτήσει.
0: Με αυτές τις πλαστικές.
3: Δεν θα σε ρωτήσει. Γιατί δεν
2: κάνει. Καλά θα κάνει να με ρωτήσει.
0: Είναι η μία.
1: Μπιφ, μπιφ.
2: Αλλά καλά θα κάνω και εγώ να πω ότι είναι λίγο αφύσικο.
1: Όχι, παιδιά, να αλλάξουμε θέμα.
2: Παιδιά, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γυρνάσει κάποια πράγματα και να βλέπει ότι είναι 40, 50, 60, 70 ετών και είναι όλα ένα. Μια προσδιόριστη ηλικία μπορεί να από 40 μέχρι 70. Εγώ απλά επισήμω ότι αυτό φύσικο. Από εκεί πέρα θες να το κάνεις. Α, εντάξει, ας το κάνεις.
3: Δεν έχουν γίνει οι συγκεκριμένες που λες για την Anne Hathaway, τη βλέπουμε εδώ. Δεν έχει γίνει αφύσικη η κοπέλα, ούτε η Emily Blunt. Είναι στη μορφή που ήταν τότε, πιο. Ναι.
1: Και είναι νέα κορίτσια ακόμα.
3: Βελτιωμένες, ας πούμε.
2: Όλο αυτό, συγγνώμη, αφού την κάνει αυτή την κουβέντα, ναι. Έχει οδηγήσει όχι μόνο στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Κορίτσια τα οποία είναι 20-25 ετών, να ξεκινάνε σε αυτές τις ηλικίες, να κάνουν μπότοξ, αλουρονικά, όλα αυτά τα οποία δεν τα ξέρω και δεν τα καταλαβαίνω και πολύ καλά, σε αυτές τις ηλικίες. Αυτό πώς έχει ξεκινήσει, γιατί βλέπουν αυτά τα πρότυπα. Δεν ξεκίνησε επειδή βλέπουν εμένα, αλλά λέω εμένα, τώρα θα έλεγα τι.
3: Γιατί νομίζω αλλά... ότι δεν βλέπουν τα συγκεκριμένα. Βλέπουν κυρίως τις αδερφές Καρντάσια.
2: Όλα αυτά, εντάξει. Όλα. Η μία βλέπει αυτή, η άλλη Καρντάσια, αλλά το TikTok δεν ξέρω τι.
1: Ήταν αυτό.
2: Δεν ήταν πάντα 20 χρόνια, 25 να κάνουν μπότοξ και αλουρονικά και να κάνουν
0: όχι,
2: για
0: όχι,
2: να
0: όχι.
2: Στο Instagram.
0: Έχουν ανακαλύψει, κάτι καινούργια που βάζουν τα χείλη σε ένα ποτήρι να τους τα τραβάει για να μοιάζουν μετά πιο λίγο πρισμένα.
2: Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Πρώτη φορά
3: ναι,
0: το ακούω.
3: Είναι
0: διεθνής τάση. Είναι πώς είναι οι βεντούζες.
1: Αυτό που κάνει
0: βεντούζες. Ναι, πώς χτυπάς βεντούζες. Λοιπόν, αυτό το κάνουν στα χείλη για να φουσκώνουν τα χείλη. Καταλαβαίνετε, να πρίζονται, να υπάρχει υπερεμία. Όλα αυτά τα έχει λύσει η επιστήμη. Αλλά τέλος πάντων. Κάνουν τέτοια.
1: Δεν είναι όλοι γεννημένοι σαν και εμάς, τους τέσσερις που είμαστε.
0: Φράπες. Ναι.
2: Κυρίως. Είμαστε πρότυπα.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα συγγνώμη, αλλά το θέμα της ματαιοδοξίας και της λατρείας του ωραίου κτλ. Είναι από αρχαιοτάφων χρόνων.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
0: Δηλαδή και το κυνήγι της έχουν γραφτεί τραγωδίες και μύθοι επ' αυτών.
3: Α, τώρα που λέτε αυτό, να σας πω για την ωραία Ελένη. Γιατί είδα μια συνέντευξη καινούργια της Λουπίτα Νιόγκο.
1: Α, για πες.
3: Μάλλον θυμήθηκαν πολλοί χρήστες στα social media παλαιότερες δηλώσεις της. Όταν, για παράδειγμα, έπαιζε στο Black Panther της Marvel, που έλεγε ότι χαίρομαι που παίζω εδώ γιατί εκπροσωπείται πολύ σωστά η αφρικανική κουλτούρα. Παρόλο που είναι κόμικ αυτό, έτσι, πρόκειται από κόμικ. Ενώ για την Οδύσσεια αντίστοιχα είχε πει ότι υπάρχει ελευθερία, γιατί είναι ένα μυθολογικό έπος. Και ανέσυραν και μία άλλη δήλωσή της για ένα ρόλο σε μία ταινία, τον οποίο αρνήθηκε εν τέλει το ρόλο, επειδή δεν υπήρχε σωστή εκπροσώπηση της αφροκανικής κουλτούρας.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον, γιατί έβλεπα και μία συνέντευξη του Νόλαν στο 60 λεπτά,
2: στο
0: 60 minutes. Παιδιά, εμείς το έχουμε αναγάγει σε μείζον θέμα, δεν το ρωτήσαν καν. Για το κάστρο.
2: Προφανώς δεν ασχολείται κανείς στην Αμερική με αυτό. Μόνο μάσκα ασχολείται.
0: Κανείς, καθόλου δηλαδή, τίποτα. Όχι, μου έκανε εντύπωση με την έννοια ότι εδώ έχει αναχθεί σε μείζον θέμα, ας πούμε.
2: Με αυτό μας αρέσει αυτά. Και ακόμα δεν έχει αναχθεί. Γιατί ακόμα έχουμε δει μόνο ένα τρέιλερ.
1: Δεν έχει παίξει.
2: Μέρα, νύχτα, θα ασχολιόμαστε. Νομίζω η ταινία, θυμάμαι, βγαίνει η Πέμπτη. Ευτυχώς είμαι τελικό στο Μουντιάλ εκεί, να ασχοληθούμε λίγο Κυριακή. Από Δευτέρα και μετά τελειώσαν. Τελειώσαν τα Μουντιάλ, τίποτα άλλο. Ασχολιόμαστε μόνο με αυτό. Μέρες, νύχτες θα βγουν, θα παρελάσουν ιστορικοί, αρχαιολόγοι, influencer, άσχετοι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκηνοθέτες που τους ξέρει ότι η μαμά του που τους γέννησε, τους έχει ξεχάσει. Όλος ο κόσμος. Περίμενε τον Ιούλιο, θα γίνουν έτσι ωραία πραγματάκια, θα δούμε.
1: Ναι. Γιατί μπορεί να υπάρχει και ένδυα ειδήσεων τότε.
2: Μακάρι τον Ιούλιο να υπάρχει ένδυα ειδήσεων, θα σημαίνει ότι έχουμε φωτιές. Μακάρι να υπάρχει ένδυα ειδήσεων.
1: Θα ήθελα να μην έχουμε. Ναι, θα ήθελα να μην έχουμε, παιδιά.
2: Προκειμένου να μην έχουμε πυρκαγιές. Όλο το καλοκαίρι ασχολούμαστε
1: με την Οδύσσεια, ρε παιδιά.
2: Με την ωραία Ελένη και γιατί τη διάλεξε. Εγώ ξεκινήσουμε πιο πίσω. Δεν το συζητάμε. Θα ξεκινήσω από την Ιλιάδα, το πιάσουμε όλο από την αρχή το story. Θα σου φέρω και τα αγαπημένα μου από την Ιλιάδα που είναι εκεί το Αντικριστό που τρώει ο Αχιλλέας στη σκηνή. Θυμάσαι. Αυτό θα πιάσουμε όλα.
3: Αυτό θα θυμόμουν από την Ιλιάδα.
2: Έτσι παράσουν το Αντικριστό, θα πάω να βρω το μάσκ και θα πω παιδιά. Δηλαδή, ξεχάστε το. Εντάξει, όλα και όλα, έτσι.
1: Αντικριστό.
2: Άμα δω να κάνω κανένα θυσία στους θεούς και λόγω βίγκαν και αυτά να θυσιάζουν τίποτα, να βάζουν τίποτα μπάμιες πάνω στο βωμό, ας πούμε.
1: Αυτό θα είναι μεγάλη ερωσιλία. Αυτό θα είναι υπέρτατη ερωσιλία. Για όνομα του Θεού, δηλαδή.
2: Και μπορεί να μην βάλουμε σφαχτάρι, γιατί είναι κόντρα στα ήθηκα τη εποχή.
1: Να τρώνε αρακά, ας πούμε, και φασολάκια.
2: Μπράβο. Να αναπλώσουμε λίγο έτσι, να αναπλώσουμε λίγο αρακά.
1: Ναι.
2: Λίγο φαγόπυρο πάνω στο βωμό. Εκεί θα γίνει επανάσταση. Θα πάω κάνω απεργία πείνας έξω από το. Πού μένει ο Νόλαν. Θα πάω το βρω εκεί που μένει.
1: Πού μένει ο Νόλαν, βρείτε μου τη διεύθυνση του Νόλαν.
3: Χθες έκανα. Νόλαν,
2: σε ψάχνω.
3: Το τραπέζι σε μία φίλη μου και μέσα σε όλα είχα και κοινόα και μου λέει τι είναι αυτό.
0: Υγιή άνθρωπο. Υγιή αντίδραση υγιού ανθρώπου. Μπράβο στη φίλη σου. Μπράβο στη φίλη σου. Κοινόα.
3: Μέσα σε άλλα κανονικά πράγματα.
1: Α, είχε και κάτι
2: σου παράδεσαι.
1: Είχα και λίγη κοινόα. Αυτοί που τη φυλάνε στον ντουλάπι ή στο ψυγείο.
3: Στον ντουλάπι, στον ντουλάπι.
2: Εκεί που τρώνε οι γάτες.
3: Εκεί που είναι δίπλα Παρίζια, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί δεν έχω.
0: Δίπλα από την κατατροφή, καλά το πω.
1: Έπλεξες, Κατερινάκι μου.
0: Μαζί με τα φαγωγεία.
2: Πάμε, γιατί τώρα το Οδύσσια έτσι και κάνα τέτοιο. Περίμενε μετά από τα λουπίτα, λιόγκο και αυτά. Λιόγκο, όπως του λένε.
0: Θα κάνουμε εμείς 60 minutes με το 60 minutes με τον Νόλαν και θα το κάνουμε κούγκι. Κούγκι θα το κάνουμε.
1: Θα καλέσει τον Νόλαν και τον καλέσει τον Νόλαν να σου πω εγώ θα πάθει.
2: Λοιπόν, θα γίνει η Κατερίνα, συγγνώμη, θα γίνει όπως μια παλιά έτσι εκπομπή. Δεν μπορώ να πω και ονόματα τώρα.
3: Το
2: βγάλω στον αέρα και του πω εσύ ο Νόλαν. Πάμε να φύγουμε για να κατρακυλήσει η συζήτηση.
1: Άντε, γεια σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
3: Πάμε κι εμείς ένα.
1: Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Ευχάριστα, ξεκινήσαμε. Δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, πάμε κι εμείς μέχρι τις 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την κατακόκκινη Μυτιλίνη.
1: Καλημέρα στη Μυτιλίνη.
0: Μας λέει ο Χριστός.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Σε εξέλιξη έντονες διπλωματικές επαφές με στόχο μια συμφωνία που θα περιόριζε την ένταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να παραδώσει αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο μια ευρύτερη συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα και την ασφάλεια στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αναφέροντας ότι απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες. Αποκάλυψε ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 91,57. Πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός που κέρδισε στον τελικό του Final Four της Αθήνας 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν ο Πειραιάς, ο οποίος μετατράπηκε σε μια γιορτή μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής με βεγγαλικά καπνογόνα και συνθήματα και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά δύση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχεται επίσης το κόμμα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του ΔΥΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Στο 33,6% η αποχή. Στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν απόψε τον έλεγχο φυλακής στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας την αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε η είδηση του

0: Νάτου της Γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. 7 και 8 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Έχεις μηνύματα, παιδί μου?
1: Έχω από τη Σοφία, η οποία με προβληματίζει.
0: Γιατί?
1: Από τη Σοφία από την Κέρκυρα, που λέει καλημέρα. Κέρκυρα, Λιακάδα, 14 βαθμούς, 1,19 η βενζίνη. Αλήθεια τώρα?
0: 1,19.
1: Μήπως κάνετε λάθος?
0: Κάποιο λάθος. Γιατί να έρθουμε Κέρκυρα.
1: Μήπως είναι 2,19. Αλλιώς να έρθουμε όλοι Κέρκυρα. Αν έχει 1,19. Γιατί εδώ πέρα που ερχόμουν σήμερα είχε 2,09 η πιο φτηνή που είδα, μέχρι και 2,039. Αυτές τις τιμές είδα ερχόμενος εδώ. Βλέπω εντωμεταξύ, τι σας λέγαμε πριν, οι αγορές φαίνεται ότι ποντάρουν ότι υπάρχει συμφωνία ή ότι θα υπάρξει συμφωνία. Έπεσαν 5% με το ξεκίνημα των αγορών στο εξωτερικό, στην Ασία. Έπεσαν 5% οι τιμές του πετρελαίου. Θα σας πω ακριβώς πού βρίσκονται, τώρα αμέσως, μισό λεπτό, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε την τιμή του Brent ανελειπώς. 98,22 έχει φτάσει το βαρέλι, 5,14 έπεσε, 5,21 έπεσε το αμερικάνικο στα 91,57 δολάρια. Αυτό γιατί οι αγορές θέλουν να πιστεύουν ότι θα υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και θα ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά,
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Εκεί ποντάρουν, γι' αυτό έχει πτώσει τη τιμή του πετρελαίου κατά 5 μονάδες.
0: Αυτό που δεν έχει πτώσει.
1: Κατά 5%. Ναι, 5 ποσοστιαίες μονάδες.
0: Είναι του Κεφιού.
1: Ναι.
0: Στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Και σε άλλες περιοχές βέβαια, αλλά κυρίως στον Πειραιά. Πολύ κέφι. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι μπορεί να μην έχουν γυρίσει ακόμα σπίτι τους.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να πίνουν τον πρώτο καφέ, ας πούμε.
1: Από τα ολονύχτια, ναι, γλέντια.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει τις λεπτομέρειες. Τάσο.
0: Τάσο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ξαγρύπνησες?
0: Τι θα έκανε ο άνθρωπος.
2: Εντάξει. Λογικό δεν είναι.
1: Και είσαι και στην αυτή τη μέθη της νίκης και τέτοια.
2: Όχι. Λόγω δουλειάς. Λίγο μόνο. Εντάξει, ήταν κάτι ξεχωριστό και για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Το απόλαυσε δεόντως, αποθεώσεις, πανηγυρισμοί. Εντάξει, είναι ο Ολυμπιακός, είναι πρωταθλητής Ευρώπης, το λαχταρούσε, το προσπαθούσε, 13 χρόνια τώρα περίμενε, και όταν λέω περίμενε, ενώ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έχασε σχεδόν με όλους τους τρόπους το τρόπαιο, τελικούς, ημιτελικούς, Final Four, χαμένα, έσπασε και μια ιστορική κατάρα που κρατούσε από το 1988, εκεί που η ιστορία λέει, έλεγε μάλλον, ότι ο καλύτερος και ο πρώτος της κανονικής περίοδου δεν κατάφερε ποτέ να πάρει το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
2: Το κατάφερε ο Ολυμπιακός, τερμάτισε πρώτος.
1: Από το 80 ήταν αυτή η παράδοση.
2: Από το 88.
1: 88.
2: Στη Γάνδη, με τον Άρη, το θυμάστε τον Άρη στη Γάνδη, με το Final Four.
1: Σχεδόν το θυμόμαστε. Ναι. Ναι, σχεδόν.
2: Αν διαβάσατε ιστορία.
1: Δεν διαβάσαμε ιστορία, τι είμαστε. Τίποτα τέτοιοι. Ναι.
2: Εδώ το πάρτι συνεχίστηκε φυσικά μετά το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και στον Πειραιά.
1: Να σου πω, εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Διαβάζω, ναι, ας πούμε, δηλώσεις κάποιων των παραγόντων της Ρεάλ, ότι του δόθηκαν κάτι περίεργα φάουλ και ότι αδικηθήκαμε και διάφορα τέτοια. Έχει κάνει η Ρεάλ, αν δεν κάνω λάθος, και ναι, έχει προσφύγει κατά της αθλητικής αυτής, κατά της διαιτησίας.
2: Ναι.
1: Ήταν τέτοιο ή ήταν Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, όλη την περίοδο?
2: Εντάξει, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός είχε μια συνεχή ανωδική αγωνιστική πορεία.
1: Μάλιστα.
2: Έφτασε σε ένα σημείο να είναι, μιλάμε για όλη την αγωνιστική περίοδο, έτσι. Έφτασε σε ένα σημείο να έχει μια σταθερότητα μοναδική και σε κάποιο σημείο ήταν και μόνιμα πρώτος. Μέχρι το φινάλε ήταν ο σταθερός, νικούσε μέσα έξω, εκτός έδρας δηλαδή. Και νομίζω ότι δικαιωματικά λέει ότι ήταν πρώτος και καλύτερος από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Εντάξει, είναι και λίγο μικρό ψυχο τώρα να γκρινιάζει, α πούμε τώρα.
2: Όχι,
0: δηλαδή...
2: Δεν είναι μικρό ψυχο να γκρινιάζει, αν αισθάνεσαι αδικημένο.
0: Εντάξει.
2: Αυτοί που μπορεί να αισθάνονται αδικημένοι, ενδεχομένω και ένα-δύο σφαιρίγματα. Να σα πω, ο Ολυμπιακό έπεσε και το έδρα. Είχε 15-17 χιλιάδες κόσμο στο πλευρό του. Υπήρχε η εξέδρα. Κάποια στιγμή μπορεί να πήρε και κάποιο σφαίριγμα. Δεν νομίζω όμω ότι το αποτέλεσμα.
1: Δεν ήταν αυτό που έκρινε, ναι.
0: Όχι, γιατί και στο μεγαλύτερο μέρο του αγώνα ήταν μπροστά και είχε χίλια δύο πράγματα.
2: Κοίταξε, αν πήρε και δύο σφυρίγματα, δεν νομίζω ότι δημιούργησε την εικόνα του, τέλος πάντων, του ευνοημόνιου.
0: Ναι,
2: εγώ τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτή την εικόνα έχω εγώ τουλάχιστον. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά.
0: Εντάξει, να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
1: Συμβαίνουν αυτά.
2: Αυτά με τη λογική ότι ξέρεις, ο χαμένος πολλές φορές ψάχνει και κάτι άλλο να πει, δηλαδή ότι ξέρεις φταίει και κάτι άλλο παρά το αντίπαλος μόνο. Φταίνε και οι τρίτοι παράγοντες, ας πούμε, οι διαιτητές.
1: Εμένα μ' άρεσε και το σκηνικό μέσα στο γήπεδο, δεν είδα τον αγώνα, από κάποιες φωτογραφίες που έβλεπα το πρωί, κάποια στιγμιότυπα με ανθρώπους, με παίκτες προηγούμενων γενιών του Ολυμπιακού, ας πούμε, δηλαδή τον Πρίντεζη που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ή άλλες φυσιογνωμίες, ας πούμε, του Ολυμπιακού, το οποίο ήταν ωραίες στιγμές, ρε παιδί μου.
2: Ναι, εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι ορισμένα παιδιά, παλέμαχοι δηλαδή, οι οποίοι έχουν συνδυάσει το όνομά τους, όπως έδωσε παράδειγμα το Μπρίνταζης, ο Σκορτσιανίτης, ο Παπαλουκάς, ακόμη και ο Ενεργία Αντιδοκούμπο, το ζουν.
0: Βέβαια τώρα, εντάξει.
1: Όταν το Κούμπο είπε ότι πρέπει να γίνεται μονίμως εδώ πέρα το Final Four. Μονίμως εδώ, γιατί ήταν ωραίο κλίμα, λέει. Πολύ ωραίο κλίμα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι μια μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ. Το ελληνικό επαγγελματικό μπάσκετ είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Και είναι και επιτυχία και για την διοργάνωση που έγινε κατά τα, έτσι όπως λένε, κατά κοινή ομολογία, άψογα. Δεν ξέρω αν υπήρξαν παρατράγουδα κάποια που εγώ δεν τα.
0: Δεν ήταν από εμάς, ήταν από τη FIBA.
2: Εντάξει, όχι από τη FIBA, από την Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Από την Ευρωλίγκα, ναι, συγγνώμη.
2: Ναι. Για το θέμα των εισιτηρίων,
0: ναι,
2: βέβαια.
0: Ναι.
2: Ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερα σοβαρό,
0: ναι,
2: και μεγάλη, πώς το λένε και ο λαός, ταλαιπώρια.
0: Ναι.
2: Ταλαιπώρια για αρκετό κόσμο, ταλαιπωρήθηκε. Κάποιοι δεν είδαν και τον αγώνα. Φαίνεται ότι οι καταγγελίες της Φένερ κάπου έχουν μια λογική, ότι κάποιοι οπαδοί της Φένερ δεν μπήκαν και στο γήπεδο. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από τα συμφραζόμενα και από τις καταγγελίες τους. Εντάξει, τώρα αυτά που περνάνε βέβαια κατόπιν εορτής σε δεύτερη μοίρα. Ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι είναι για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης, το περίμενε 13 χρόνια, το πανηγυρίζει, ακόμη είναι στον Πειραιά, κόσμο στους δρόμους, ξεζολονιχτία. Έγινε και είναι πολύ λογικό και κάποιοι, φαντάζομαι, και στη δουλειά του θα μου πάρει και καμία κανονική άδεια.
0: Έκανα ρεπουδάκι, γιατί
2: πονάει και λίγο το στομάχι. Είναι και με τα άνθη και τα φυτά και όλα αυτά, έτσι, ευαισθησίες στη μύτη.
1: Βέβαια, να δώσουμε και ένα άλοθη. Είναι τοξικές και οι πικροδάφνες. Να πούν αυτό. Με πήραξαν οι πικροδάφνες γύρω από το στάδιο. Ναι, αυτό.
2: Οπότε λογικό είναι ακόμα να υπάρχει κόσμο στον Πειραιά και να το απολαμβάνει. Εντάξει, το θέλετε με την ψυχή του ο κόσμο του Ολυμπιακού. Βεβαίως,
0: είναι, βρε παιδιά, και ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα αυτό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, οι αγώνες πια που έχουν μπει και οι αγώνες που δίνουν, είναι εξοντοτικό αυτό το πράγμα. Έτσι.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έδωσε 40 αγώνες μαζί με το Final Four, 38 αγωνιστικές. Συν δύο αγώνες που έδωσε στο Final Four. Είναι 40 αγώνες. Αν προσθέσουμε και το φόρτωμα των πρωταθλημάτων, του κυπέλου, τα ταξίδια, δηλαδή τους μισούς αγώνες ταξίδευε. Με μια βαλίτσα που λένε στον νόμο. Οπότε Εντάξει, είναι μια
1: ταλαιπωρία. Είναι εξοντωτικό, όντως.
2: Εξοντωτικό.
1: Αυτό, αυτό κάνει και την νίκη και πιο γλυκιά και πιο...
2: Ναι, και εντάξει, για τους παίκτες του Ολυμπιακού βέβαια, αυτό είναι κάτι μοναδικό για τους περισσότερους.
0: Κάνα πριν θα πάρουν, θα βάλουν το χέρι στη τσέπη.
2: Θα πάρουν, δεν θα πάρουν, είναι δυνατόν τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Στους περισσότερους βεβαίως υπάρχει και όρος των συμβολιών.
0: Βέβαια.
2: Σε πλέον
0: σωστά.
2: Οι ομάδες και οι παίκτες είναι σε συνεργασία σε αυτό το πράγμα, γιατί αν πάρω το ευρωπαϊκό θα μου δώσει άλλα τόσα, ξέρω, που λέει ο λόγος. Οπότε είναι και προγεγραμμένα αυτά όλα. Αλλά το θέμα είναι ότι την Πέμπτη ξεκινάει η τελική φάση του πρωταθλήματος.
0: Δεν
2: είναι ότι τελείωσε.
1: Βάλτε τα πάλι να τα παίξουμε.
2: Σήμερα παίζει η ΑΕΚ Άρης, ο νικητής αυτού του ζευγαριού παίζει με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη το πρώτο παιχνίδι, είναι τελικός. Οπότε δεν έχει τελειώσει τίποτα, η σεζόν δηλαδή, όχι τίποτα.
1: Δεν κατεβάζουν ρολά, πάνε διακοπές, έχουν και άλλα.
2: Όχι, ακριβώς, δεν τελείωσε. Εντάξει, βέβαια, τώρα, άμα πεις έναν οπαδό του Ολυμπιακού τι θα γίνει, δεν θα σου πει, εντάξει, τώρα τι μου λες εμένα, πιο πρωτάθλημα. Και, εντάξει, το περιμένω 13 χρόνια και είναι λογικό. Όταν, και μια σύμπτωση, το τέταρτο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού, το οποίο το 2007 στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Συμπτωματικά, ας πούμε, και οι δύο στο ίδιο γήπεδο πήραν το τέταρτο ευρωπαϊκό τους, έτσι, για να...
1: Για τα στατιστικά της ημέρας. Πολύ ωραία.
2: Για τα στατιστικά, σωστό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
0: Καλημέρα. Επίσης.
1: Καλημέρα στο Σπύρο που λέει: είναι δύσκολο να κάνεις έναν άνθρωπο να καταλάβει κάτι όταν ο μισθός του εξαρτάται από το να μην καταλάβει. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο Γιάννη από το, από το Μεσολόγγι που λέει: Sunday morning in Μεσολόγγι. Μας στέλνει και μια φωτογραφία, αυτό είναι κλασικό ρητό. Με φάρους, αλλά λέει, δεν έχουν αντικατασταθεί πλέον από νέα συστήματα που δεν φαίνονται καν στο φακό. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που λέει: παιδιά, Ολυμπιακός είμαι. Αλλά δεν είδα έναν Έλληνα να παίξει, ρε παιδιά, στον Ολυμπιακό σε ολόκληρο τον αγώνα. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Με, το, ντάξει, με τη παιδιά. Διεθνοποίηση, με τις διεθνοποιημένες ομάδες συμβαίνει τώρα αυτό το πράγμα. Και τρεις αγώνες στα play-off με Μονακό.
0: Συγγνώμη, λέει ο Νίκος.
1: Δεν έπαιξε ολόκληρο τον αγώνα.
0: Εντάξει, δεν πάει να πει ολόκληρο.
1: Κανείς δεν παίζει, δεν παίζει ολόκληρο τον αγώνα σχεδόν σε καμιά ομάδα του κόσμου. Δηλαδή, ο Magic Johnson ενδεχομένως δεν έπαιζε ολόκληρο τον αγώνα. Ενδεχομένως, δηλαδή, δεν ξέρω γιατί δεν παρακολουθώ. Η Δε Μαριτίνα λέει: είμαστε στους δρόμους γιατί πρέπει να πάμε στη δουλειά. Καταλαβες. Καλά, δεν νομίζαμε ότι πανηγυρίζει τον Ολυμπιακό εσύ τώρα στους δρόμους, Μαριτίνα. Αυτό, να το λέμε.
0: Έχει κι άλλα η Μαριτίνα.
1: Θέλει να μας πει ότι είναι ακόμα στον δρόμο, κατάλαβες. Αυτό θέλει να μας πει. Ότι δεν έφτασε ακόμα.
0: Έχει κινησούλα, ναι.
1: Έχει λίγο κινησούλα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι το... Θα σας πάμε και στην Τουρκία αργότερα, μετά τις 7.30, γιατί έχουν λίγο εκεί κάποια θέματα.
1: Ο Νίκος λέει: ο Ντόρσε και ο Γόκαπ είναι βασικοί της Εθνικής Ελλάδας. Φαντάζομαι ότι ο Αλέξανδρος που στείλε το μήνυμα δεν το συμπεριλαμβάνει στους Έλληνες, τον Ντόρσε και τον Γόκαπ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι λίγο περίεργα επώνυμα για Έλληνες. Ενδεχομένως, δεν βάζω λόγια στο στόμα κανενός. Φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί ο Αλέξανδρος. Δεν είμαι και σίγουρος όμως. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία ούτως ή άλλως. Θα πάμε στην Τουρκία. Ναι, στην Τουρκία έχει κακός χαμός τώρα.
0: Πολύ ένταση, γιατί εντάξει, τώρα άμα σου βγαίνει η απόφαση δικαστηρίου και σου λέει: δεν θα έχεις αυτόν τον αρχηγό του κόμματος, δεν θα έχεις αυτόν. Κάπως σου φαίνεται αυτό.
1: Όχι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο άλλος που είναι φυτευτός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος τον έχει για πλάκα ο Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Όπως αποδείχθηκε στις προηγούμενες εκλογές. Δεν το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Τον έχει για πλάκα. Λοιπόν, τον ορίζει αυτόν αρχηγό και αυτός το αποδέχεται.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το φοβερό. Ότι το αποδέχεται και ζητάει την παρέμβαση της αστυνομίας, ρε παιδί μου, για να πάει να εγκατασταθεί. Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Άμα σου λέει, σου δίνουν την καρέκλα, δεν θα την πάρεις.
1: Εξαρτάται. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν αρνηθεί τέτοιου είδους καρέκλες.
0: Καλά, εντάξει.
1: Υπάρχουν και τέτοιοι. Ναι. Τι να κάνουν σε αυτόν τον κόσμο.
0: Και άμα δεν μπορείς να την αρνηθείς.
1: Τώρα, επειδή λέμε για την Τουρκία, θυμάσαι, μόλις την Παρασκευή, το Σάββατο πήρε μια απόφαση ο Ερντογάν, κλείνει ένα πανεπιστήμιο.
0: Ναι, γεια σου.
1: Έτσι για πλάκα. Ναι. Τώρα υπάρχει νέα απόφαση.
0: Τι?
1: Ανοίγει το πανεπιστήμιο.
0: Α,
1: το ίδιο πανεπιστήμιο.
0: Ανοικοκλίνει το πανεπιστήμιο.
1: Το μπιλγκί. Είναι αυτό, θεωρείται έτσι εξυγχρονιστικό και τα λοιπά, αυτό. Είχε ανασταλεί με υπογραφή του Ερντογάν. Έτσι. Άνοιξε ξανά μετά από αποφάση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
0: Εντάξει, αφού άνοιξε.
1: Τι να σου πω, τι να σου πω τώρα. Κατόπιν αιτήματος της Προεδρίας του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
0: Πόσο τρομακτικό ανοίγει. Είναι να κλείνει ένα πανεπιστήμιο έτσι.
1: Δεν είναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Πραγματικά είναι απίστευτα πράγματα.
1: Ναι.
0: Απίστευτα πράγματα. Δεν, και δεν κουνιέται φίλο έτσι.
1: Ο Ντόρσεϊ έχει καταγωγή από τη μητέρα του, μας λέει ο Νίκος. Ωραία.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, καμία αντίρρηση. Δεν είπαμε εμείς αυτό το πράγμα. Σου λέει ότι γίνονται πάρα πολλές μεταγραφές. Και οι περισσότεροι παίκτες είναι ξένοι. Δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό, και στον Παναθηναϊκό. Είναι και στις περισσότερες ομάδες.
1: Να σας πούμε μια δήλωση που έγινε πριν από λίγο και έτσι σας τη φέρουμε. Τη μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχει κάνει δήλωση ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας για το τερματισμό του πολέμου. Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες το βράδυ, ίσως σήμερα, αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα. Είπε, για να σας, από το Νέο Δελχή, για να έχετε πλήρη την δήλωση
0: το
1: του.
0: Αχ, αυτό πέφτει το πετρέλαιο, ρε Διονύση.
1: Ίσως και λόγω αυτού.
0: Μπορεί και γι' αυτό.
1: Οπότε ναι, μπορεί εντός ημέρας, μπορεί και να έχουμε συμφωνία. Θα το δούμε. Προς το παρόν δεν έχουμε τίποτα.
0: Ήθε.
1: Ναι.
0: Ήθε. Ναι. Γιατί είναι από τις 28 Φεβρουαρίου, πότε είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ.
1: Από τις 28 Φεβρουαρίου.
0: Αυτός ο Φεβρουάριος με τους πολέμους. Έτσι. Ναι. Γιατί και το εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία Φεβρουάριο δεν έγινε.
1: 24.
0: Ναι. Δηλαδή, 22. Φοβερό πράγμα.
1: Ο Ρούμπιο συνέχισε και είπε ότι όποια συμφωνία είπα Ιράν θα εγγυάται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται. Εδώ υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Επειδή έχει κυκλοφορήσει το Σαββατοκυριακό για τη συμφωνία ότι θα περιλαμβάνει, έτσι λένε οι Ιρανοί, ότι θα περιλαμβάνει και κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στο Λίβανο βγήκε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ και είπε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε κατάπαυση του πυρός ή δεν θα δεχτούμε, εν πάση περιπτώσει, αφοπλισμό μας και τέτοια πράγματα. Και έχουν γίνει πάλι οι Αμερικανοί λίγο στα κόκκινα. Απλά να το λέμε και αυτό, να το έχετε και αυτό κατά νου. Και το Ισραήλ, μία από τις ενστάσεις που βάζει στην συμφωνία είναι το τι θα γίνει στο Λίβανο, γιατί δεν έχει προχωρήσει εκείνο το σκέλος της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός που προέβλεπε αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ κάθε άλλο παρά έχει αφοπλιστεί, εξακολουθεί και ρίχνει ρουκέτες ή drones εναντίον του Ισραήλ κτλ. Έτσι, το οποίο χρησιμοποιεί στον Κίβο ή στην εκατομμυριωστή ως πρόσχημα το Ισραήλ για να εξαπολύσει επιθέσεις στο Λίβανο. Όπως καταλαβαίνετε και γίνεται αυτή η ιστορία, διαιωνίζεται.
0: Γιατί θα αλλάξει τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτό.
0: Η είδηση που λέει ότι έφτασε από την Κίνα στην Κούβα ένα πρώτο φορτίο με 15.000 τόνους ρύζι.
1: Ναι.
0: Γιατί οι άνθρωποι πεινάνε εκεί. Ναι. Είναι σε άθλια κατάσταση. Έχει ενταθεί και η πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουν να την πάρουν.
1: Η Κίνα έχει υποσχεθεί, αν δεν θυμάμαι καλά, 60.000 τόνους.
0: Ναι.
1: Τώρα έφτασε το πρώτο φορτίο,
0: το πρώτο
1: που είναι το 1/4.
0: Ναι, το πρώτο. Ναι. Ναι, το πρώτο.
1: Και έφτασε εκεί και χαρά σε Ευαγγέλια. Και το ωραίο το ρύζι. Έχουν μπόλικο απόθεμα. Οι Κινέζοι.
0: Κίνα, ναι, έχουν,
1: ναι. Και στα Κουβανέζικα, επειδή έχω φάει Κουβανέζικη κουζίνα, το τιμούν το ρύζι.
0: Το τιμούν το ρύζι.
1: Το χρησιμοποιούν, ναι.
0: Αλλά κοιμά δεν έχουν οι άνθρωποι τώρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι πολύ μεγάλη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν είναι από το εμπάργκο που είχε βληθεί το 60.
1: Όχι καλά, δεν είναι από τότε. Είναι καινούργια αυτά τα καινούργια κοσκινάκια.
0: Αυτή θέλει ο Ρούμπιο,
1: ναι.
0: Ο Ρούμπιο δεν θέλει.
1: Τι θέλει, δεν τη θέλει. Αυτό είναι λίγο πιο διαλλακτικό. Ο Τραμπ τι θέλει.
0: Θέλω να την κάνει δώρο, ναι, μάλλον. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Θα το παρακολουθούμε γι' αυτό και όπως ξέρετε, σας ενημερώνουμε και γι' αυτό.
0: Βέβαια. Ναι. Πάμε προς τους τίτλους. Με Foo Fighters.
1: Μουσικά.
0: Βέβαια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της Euroleague επικράτησε της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Στη Θεσσαλονίκη, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Σεισμός 4 ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, 3 νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ρυσούπολη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Χρήστος λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε, θρύλε. Ο Χρήστος από τη Μυτιλίνη, από την κατακόκκινη Μυτιλίνη. Ο Σωτήρης λέει: εγώ παιδιά πάω και είμαι, αλλά προπαντός Έλληνας. Και κάθε φορά που μια ελληνική ομάδα καταφέρει να διακριθεί, χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λέει: βρίσκομαι Εγνατία εδώ κοντά στα Γρεβενά. Θερμοκρασία εκεί 12 βαθμούς. Ο Αλέξανδρος εκθιάζει τη συναυλία των Iron Maiden. Τι να πω, λέει: συναυλιάρα.
1: Πάντα, πάντα.
0: Καλή μουσική, τέλεια παράσταση άξιζε.
1: Πάντα το κάνουν αυτό οι Maiden, πάντα το κάνουν. Είναι υπερθέαμα. Τι συναυλίες, τι έχω δει κι εγώ. Μαλακάσα του συναυλίου.
0: Βγαίνουν εκεί οι νεκροκεφαλές από εδώ, από
1: εκεί. Ο Έντι, ποιε νεκροκεφαλές, ο Έντι.
0: Ναι, αλλά βγαίνουν και αυτά στη σκηνή.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Σκιάζεσαι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Άμα δεν είσαι γνώσης του είδους, λίγο σκιάζεσαι. Σε πιάζει, λέει, ήρθε η συντέλεια, βγήκα τα τέρατα. Ναι, όχι. Η Σοφία λέει, παιδιά, είμαι μεθυσμένη από την νίκη του θρύλου. 2,19 η βενζίνη στην Κέρκυρα.
1: Πες το ρε
0: Σοφία, σε παρακαλώ πολύ, γιατί λέμε και εμείς τώρα τι γίνεται.
1: Και θα ερχόμασταν όλοι με τη Λίνη, κατάλαβες.
0: Όχι, την Κέρκυρα, παιδί μου.
1: Κέρκυρα θα ερχόμασταν.
0: Μυτιλίνη, γιατί να πάμε στη Μυτιλίνη.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Στη Μυτιλίνη.
1: Γιατί να
0: πάμε και στη Μυτιλίνη, μια χαρά.
1: Γιατί?
0: Πόσο έχει η βενζίνη εκεί. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου, το Fox News μεταδίδει πως κατά 95% η συμφωνία είναι τελειωμένη, κατά 95%, για το επόμενο 5% έχει δοθεί μια προθεσμία, ας πούμε, από τον Τραμπ, 5 έως 7 ημερών. Σας υπενθυμίζουμε τη δήλωση που πριν από λίγο σας είπαμε, του Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ενδεχομένως και εντός της ημέρας μπορεί να έχουμε συμφωνία.
1: Να.
0: Έτσι, συμφωνία, όταν λέμε συμφωνία, θα περιλαμβάνει, θέλουμε να πιστεύουμε με όσα έχουμε ακούσει τώρα, και το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, αλλά κυρίως το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ. Αν θα ανοίξουν, να γίνεται ελεύθερα η ναυσιπλοεία, ή αν θα είναι με διόδια, ή πώς θα είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θυμίζουμε, πως έλεγε πως δεν θα υπάρχουν διόδια. Αντιθέτως, το Ιράν έλεγε πως είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα, μαζί με το ΟΜΑΝ που είναι απέναντι, να έχουμε κάποιο είδους διόδια. Θα το δούμε όταν θα καταληφθεί, θα έχουμε κατάληξη της συμφωνίας.
1: Ναι. Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη, γιατί ακούω ότι πάλι θα χαλάσει.
0: Μας είχε πει ότι το Σαββατοκύριακο, μας είχε προειδιάσει για τον καιρό του Σαββατοκύριακου και ότι θα είχαμε και βροχούλες και τα λοιπά. Πάμε τώρα να δούμε τα καινούργια. Ναι,
1: καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να μην πω ότι έχει δικαιωθεί η γυναίκα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο καιρός τώρα θα ανέβουμε θερμοκρασιακά, δηλαδή μέρα με την ημέρα θα ανεβαίνουμε και ένα βαθμό. Η Πέμπτη θα αποτελέσει την πιο θερμή μέρα, γιατί τοπικά ακόμα και στην Κεντρική Μακεδονία θα φτάσουμε κοντά στους 34 βαθμούς. Ωστόσο από εδώ και πέρα θα περιοριστεί λίγο η αστάθεια, δηλαδή αυτές οι μπόρες και οι καταιγίδες θα είναι πιο περιορισμένες, θα είναι κυρίως προς το εσωτερικό της υπηρετικής χώρας. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε μπόρες, θα έχουμε και καταιγίδες. Σήμερα είναι ευνοϊκή για αστάθεια. Όμως και πάλι θα είναι προς το εσωτερικό, δηλαδή στα ορεινά ή μειωρινά τμήματα της Πελοποννήσου, στη Στερεά, στη Θεσσαλία, στη Ήπειρο και στην Μακεδονία. Χθες είχαμε πολλές καταστροφές στις καλλιέργειες, δυστυχώς, από το Χαλάζι και προς τη Λάρισα και στην Πελοπόννησο. Υπήρξαν κάποιες εικόνες, οι οποίες ήταν έτσι απογοητευτικές, δυστυχώς. Όμως είναι ευνοϊκές οι συνθήκες και σήμερα για χαλαζοπτώσεις, όχι με την ίδια ένταση σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, αλλά και σήμερα μπορεί να βρουν κάποιες εικόνες, οι οποίες ήταν έτσι απογοητευτικές, δυστυχώς. Όμως είναι ευνοϊκές οι συνθήκες και σήμερα για χαλαζοπτώσεις, όχι με την ίδια ένταση σε σχέση

0: Κελσίου. Τώρα από εδώ και πέρα θα ανεβαίνει λίγο κατά ένα βαθμό. Σήμερα δηλαδή θα δούμε τριαντάρια κοντά στη Δυτική Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία στις Πεδιάδες.
1: Ναι.
0: Αύριο θα ανέβει κι άλλο. Θα δούμε σε περισσότερες περιοχές 29 με 30 βαθμούς Κελσίου στην Κεντρική, Δυτική και Βόρεια χώρα. Την Τετάρτη και ειδικά την Πέμπτη θα δούμε πιο γενικευμένα τριαντάρια και λίγο παραπάνω. Ειδικά την Πέμπτη, όπως είπαμε, στην Κεντρική Μακεδονία θα φτάσουμε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όμως η αστάθεια δεν θα μας εγκαταλείψει.
2: Θα συνεχίσει και μετά την Πέμπτη να ανεβαίνει ένα βαθμό κάθε μέρα, δηλαδή θα φτάσουμε το άλλο Σαββατοκύριακο, δηλαδή, γιατί αλλιώς θα φτάνουμε τα σαραντάρια, ας πούμε.
1: Με στενοχωριέται ο Διονύσης.
2: Δεν θέλω, είναι νωρίς.
0: Έβαλε ως θερματικό σταθμό την Πέμπτη, γιατί από την Παρασκευή θα αρχίσει να πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Όταν λέω πέφτει, δεν εννοώ ότι θα έχουμε κάτι ακραίο υψηχρή βολή. Θα είμαστε κοντά στα κανονικά επίπεδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε αρχές Ιουνίου τώρα, δηλαδή μπαίνουμε στον Ιούνιο, που οι φυσιολογικές μέγιστες θερμοκρασίες είναι 27 με 31 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα το γεωγραφικό τμήμα που αναφερόμαστε. Επομένως, και από εκεί θα είναι οι θερμοκρασίες και φαίνεται ότι γενικά η τάση για το τριήμερο θέλει να έχουμε περιορισμένη αστάθεια στα υπηρετικά τμήματα, ίσως και λίγο προς την Κρήτη και στη Ρόδο, μόνο στα ορεινά, δηλαδή να μην προβληματίζουν πολύ αυτές οι μπόρες και να είναι αρκετά περιορισμένες σε έκταση.
1: Αχα.
2: Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία,
2: ευχαριστούμε,
1: ναι,
2: πολύ, κύριε Παπαγκούλη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Πήγε κόσμος γνωστή μου για μπάνιο στη θάλασσα το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή πιο πολύ, γιατί το Σάββατο ήταν αρκετά άστατο ο καιρός. Κρύα, λέει, που είναι
2: η θάλασσα, είναι μπούζι. Μπούζι είναι.
1: Λέω, βρε, παιδιά.
2: Παιδιά, τώρα.
1: Παπα. Εντάξει.
2: Επειδή το έχουμε καθιερώσει τώρα το τελευταίο διάστημα να κάνουμε μπάνιο του Αγίου Πνεύματος, αν δεν δουλεύουμε. Να κάνουμε το. Που κανονικά δεν πρέπει να δουλεύουμε, γιατί είμαστε πνευματικοί άνθρωποι.
1: Πολύ
2: πνευματικοί άνθρωποι.
1: Του πνεύματος.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά είναι κρύο ακόμα.
1: Ναι, παιδιά.
2: Είναι η θάλασσα.
1: Παιδί μου, τι λες τώρα.
2: Να τα αφήσετε. Καλημέρα, καλή στο. Τον κύριο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. 12 βαθμούς. Συγχαρητήρια στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Βέβαια. Λέει.
2: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα. Το επεισόδιο Μαρινάκη με Δημητριάδη. Εγώ δεν κατάλαβα πολύ τι έγινε. Από ό,τι κατάλαβα, έπεσε ένα μπουκάλι με νερό από τον γιο του κυρίου Μαρινάκη. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό διάβασα χωρίς να είμαι εκεί ή να ξέρω κάτι.
1: Υπάρχουν
2: γι' αυτό.
1: Υπάρχουν βίντεο,
2: ναι,
1: βασικά.
2: Ναι, και στη συνέχεια υπήρξε ένα μπιφ. Μπράβο, ναι. Ένας διαπληκτισμός, ναι, ανάμεσα στον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη.
1: Ναι.
2: Αυτό ξέρουμε, δεν ξέρουμε κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Και είναι γνωστό ότι καλό είναι αυτά τα πράγματα να μην γίνονται όχι μόνο σε αγωνιστικούς χώρους και σε εξωαγωνιστικούς χώρους.
1: Ησυχάστε.
2: Ναι.
1: Ησυχάστε.
2: Ήρεμα. Ηρεμία.
1: Ναι.
2: Ψυχραιμία.
1: Ναι.
2: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Από τη γνωστή διαδρομή, από την Ξάνθη προς τη Δία Καβάλας, μέσω Εγνατίας. Επιστροφή στη δουλειά μετά από ασθένεια 2 ημερών.
1: Περαστικά.
2: Δεν θα έλεγα ότι είμαι καλά ακόμη, δεν είναι ακόμα καλά.
1: Σιδερήνες.
2: Να γίνεις,
1: ναι,
2: να γίνεις, φίλε μας Γιώργο.
1: Ναι.
2: 21 βαθμούς έχει, πολύ υγρασία, ήλιο και μέτρια κίνηση. Φιλιά σε όλους, καλή συνέχεια. Εύχεται ο Γιώργος, περαστικά, φίλε μας Γιώργο.
1: Ναι, περαστικά. Λοιπόν, κοιτάω την κίνηση, από νωρίς τώρα, για να δω πώς είναι η κίνηση στον Πειραιά. Από εκεί θα ξεκινήσω σήμερα. Από την κίνηση στον Πειραιά. Κοίταξε να δεις, οι πιο κεντρικοί δρόμοι που βλέπω εδώ του Πειραιά έχουν κινησούλα σήμερα. Ακόμα. Γιατί εντάξει, θα αρχίσουν να βγαίνουν κιόλας για να πάνε στη, η Σκυλίτσια, η Μυρίδου Σκυλίτσια που καταλήγει, ας πούμε, στο κέντρο. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Αλλά βλέπω εδώ και στη Δευτέρα Μεραρχία βλέπω κίνηση, και στη Σκουζέ βλέπω κίνηση, και στο κέντρο του Πειραιά βλέπω κίνηση εκεί
2: το
1: κοντά στο
2: δημοτικό
1: θέατρο. Το
2: γλεντάνε ακόμα ή πηγαίνουν στις δουλειές του, παιδί μου.
1: Μπορεί να πηγαίνουν και στις δουλειές του, αλλά μπορεί να έχουν ξομείνει και κάποιοι ακόμα.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Γιατί μέχρι πριν μια ώρα είχε κόσμο. Ακόμα.
2: Ναι.
1: Στον Πειραιά. Αλλά εντάξει, στο λιμάνι είναι πάντα φορτωμένη η κίνηση, γιατί φεύγουν και τα πλοία τώρα, τα πρωινά.
2: Ναι, σωστά. 7,
1: λιμάνι
2: 7,
1: είναι.
2: 8,
1: βέβαια.
2: Φεύγουν.
1: Ναι.
2: Ειδικά τα μεγάλα που πηγαίνουν για Κρήτη και τα λοιπά.
1: Βέβαια.
2: Τέτοια ώρα δεν φεύγουν.
1: Όχι, αυτά φεύγουν βράδυ.
2: Βράδυ φεύγουν.
1: Ναι.
2: Φεύγουν βράδυ αυτά που κάνουν ταξίδι βράδυ. Νομίζω
1: φεύγουν
2: δεν είναι.
1: Βράδυ συνήθως της Κρήτης.
2: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Πάντως είναι πολύ αυξημένη η κίνηση και στο Κεφισό βλέπω από πάρα πολύ νωρίς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σε όλο το μήκος του Κεφισού, φτάνει μέχρι και τη λεωφόρα Αθηνών κάτω και μετά ξανακλίνει στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Ρέντι μέχρι και την παραλιακή, μέχρι την Ποσειδόνος. Γιατί έχει τέτοια κίνηση στο ρεύμα καθόδου. Πάνε να πανηγυρίσουν.
2: Τώρα να
1: πανηγυρίσουν.
2: Πρωί, μα δεν έχει τίποτα το πρωί.
1: Και μπροστά από το Καραϊσκάκη.
2: Χθες είχε φιέστα, είχε πράγματα.
1: Ναι.
2: Τώρα τι.
1: Ναι, και μπροστά από το Καραϊσκάκη έχει κίνηση και έχει γίνει και

0: Ένα ατύχημα. Έχει γίνει ένα ατύχημα ακριβώς εκεί που καταλήγει ο Κηφισός. Στη παραλιακή. Έχει γίνει ένα ατυχηματάκι και έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στην παραλιακή, από το ύψος της Αλίμου μέχρι και μετά το Παλαιοφάλιρο. Στο ρεύμα προς Πειραιά δηλαδή πάλι. Στο ρεύμα προς τα δω είναι μια χαρά. Προς το. Προς Λιφάδα, ας πούμε. Ας το πούμε έτσι. Ε?
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά.
1: Θα τα πούμε σχηματικά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ω, και στην Κηφισία βλέπω. Έχουν γίνει και ατυχήματα.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, άμα έχει κίνηση, δεν θα έχει για τον Ολυμπιακό.
0: Όχι.
1: Φαντάζομαι.
0: Όχι.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν θα έχει,
1: ναι. Γιατί να έχει για τον γιατί... Θεσσαλονίκη
0: τον
1: Ολυμπιακό.
0: Τώρα, τι να λέμε, ναι, τώρα.
1: Άλλες, εκεί έχουν άλλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Ηρακλής, είναι ο Άρης. Ε?
0: Να σε
1: έχουν
0: ρωτήσω τώρα.
1: Ο Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Ναι. Ναι. Να σε ρωτήσω. Αύριο είναι Τρίτη, παρουσιάζει το κόμμα του κύριου Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Την
1: επομένη του. Άλλου ενός επεισοδίου του ντοκιματέρ στο χιλιοστό. Ναι.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα, έλειπες όμως την Παρασκευή, παρουσίασε το κόμμα της κυρία Χριστιανού.
1: Μάλιστα.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Το παρακολούθησες καθόλου
1: ποιο?
0: Αυτό, την παρουσίαση.
1: Όχι.
0: Α.
1: Διάβασα μετά.
0: Α, δεν είδες τίποτα.
1: Γιατί να τα βλέπω live, δεν.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είπα να το δεις όλο live.
1: Α,
0: λέω,
1: όχι,
0: αν παρακολούθησες, αν είδες. Εσύ την κυρία Μουτσάτσου την ήξερες?
1: Είχε από ένα βίντεο που είχε κάνει, που είχε γίνει viral, ένα Έλληνες, πώς το λένε, ναι, ένα, από αυτό θυμάμαι που μου είχε κάνει εντύπωση, αλλά είναι προσωπική, δεν έχει, ναι, κανένα νόημα να τη μοιραστώ με τον κόσμο, δεν ήταν και πολύ καλή, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Από τότε θυμάμαι, έκτοτε δεν την είχα χάσει, γιατί το εξήγησε η ίδια, δεν είναι μόνο αυτό, ενημερωνόταν από bloggers.
0: Ναι.
1: Οπότε αφού ενημερωνόταν, ναι, από bloggers, κατάλαβες, δεν είχαμε συμπέσει πουθενά.
0: Και από Twitter-άδες.
1: Και από Twitter-άδες.
0: Ναι. Τι είναι οι Twitter-άδες?
1: Οι Twitter-άδες είναι αυτοί που γράφουν στο Twitter.
0: Δηλαδή και εμείς, επειδή κάνουμε κανένα
1: τώρα πώς θα τους, όχι, τώρα πώς θα τους λένε, εξάδες?
0: Τους λένε εξ-Twitter-άδες.
1: Γιατί δεν είναι εξ, πλέον λέγεται εξ, δεν λέγεται Twitter.
0: Ναι, τους λένε εξ-Twitter-άδες, εξ-παύλα Twitter-άδες, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
1: Το εξάδες θα
0: ήταν καλύτερο. Γιατί εξάδες δεν είναι, είναι σαν τη αυγά. Δωδεκάδες, εξάδες, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ορίστε, στο χωριό της κυρίας Σουλτάνα στην Αριδαία έριξε χαλάζι, τώρα μαζεύουν τα κεράσια. Έκανε ζημιά,
0: λέει, ναι, ρε παιδιά, δεν πρέπει να πέφτει χαλάζι τέτοια εποχή.
1: Ναι, δεν είναι ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει απίστευτη ταλαιπωρία στη διαδρομή Κοζάνη-Γιάννενα.
0: Γιατί
1: έχουν μονοδρομήσει τα, ναι, τούνελ της Εγνατίας. Και κανένας δεν μας λέει πότε θα τελειώσει, αν μάθετε κάτι. Αν μάθουμε κάτι θα σας το πούμε.
0: Α, κάνουν έργα, ε.
1: Ναι.
0: Mm.
1: Ο Γιώργος ρωτάει, όντως έφυγε από τη ζωή ο Μαστροκόστος.
0: Δυστυχώς,
1: το,
0: ναι,
1: λέμε και στις ειδήσεις, Γιώργο,
0: ναι,
1: βεβαίως, εννοείται.
0: Ναι. Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα. Θα πάμε τώρα σε κάτι που σας είχαμε προαναγγείλει, να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία. Έχουμε πάλι ένταση και έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, ένταση με το κόμμα της αντιπολίτευσης. Το κόμμα, το Κεμαλικό κόμμα,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: αυτό που ίδρυσε τη δημοκρατία στην Τουρκία, κατά τα λοιπά. Λοιπόν, γιατί υπήρξε δικαστική απόφαση που πάβει τον αρχηγό, ο οποίος δεν θέλει να παραιτηθεί βεβαίως, και είχαμε και άλλα επεισόδια. Η Ελβίρα Κρίθαρη, η ανταποκρίτρια μας στην Κωνσταντινούπολη, από εκεί θα μας πει λεπτό. Ελβίρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας από την Κωνσταντινούπολη. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αυτές τις μέρες κρίνεται πραγματικά το μέλλον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΤΕΧΕΠΕ στην Τουρκία. Ξεκινάνε όλα από την απόφαση του δικαστηρίου, την απόφαση απόλυτης ακυρότητας του συνεδρίου του το 23. Το συνέδριο του 23 ανέδειξε τον Οσγούρ Οζέλ ως επικεφαλής του κόμματος. Κρίνεται λοιπόν άκυρο το συνέδριο. Καθερείται ο Ζέλ, έρχεται και πάλι ο Κεμάλ Κιλιτντάρογλου, τη 13 χρόνια πρόεδρος του κόμματος, και ο Οσγούρ Οζέλ εχθές αρνείται να παραδώσει τα γραφεία του ΤΕΧΕΠΕ. Είναι ταμπουρωμένος από νωρίς το πρωί. Και δυνάμεις σπάνε την πόρτα. Μπαίνουμε στο κτίριο, γίνεται χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών. Επικρατεί το χάος. Στον 12ο όροφο, ο Οσγούρ Οζέλ παραμένει στο γραφείο του μέχρι που αποφασίζει ότι θα πρευτεί με τα πόδια μέχρι τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, το οποίο και κάνει πολιτική κίνηση, παρουσία πλήθους κόσμου, αστυνομικών δυνάμεων, ο ίδιος ανεβαίνει πάνω στην Άβρα, τελικώς φτάνει στο κτίριο του Κοινοβουλίου στην Άγκυρα και διαμηνύει πως εδώ και, από εδώ και πέρα αυτή είναι η έδρα του κόμματος, δεν πρόκειται να παραδοθούμε, δεν θα προδώσουμε το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ. Βρίσκεται λοιπόν στο ΤΕΧΕΠΕ την ίδια στιγμή. Σήμερα μαθαίνουμε ότι στα γραφεία του ΤΕΧΕΠΕ, μάλλον, έχει βγει ακόμα και η αφίσα και η φωτογραφία. Αλλάζει, έχουν αλλάξει τα πρόσωπα.
0: Το ξυλώσανε, ναι, ναι, ναι.
2: Ακριβώς, έχει εγκατασταθεί ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου και είναι πραγματικά δραματικές οι στιγμές, διότι κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί αυτό, ποια είναι τα σενάρια της επόμενης μέρας. Ο Ουσγκούρ δεν θέλει να παραδοθεί, ζητάει
1: Ελβίρα.
2: Ελβίρα,
1: γιατί κρίθηκε, με ποια αιτιολογία ή πρόφαση κρίθηκε άκυρο ένα συνέδριο ενός κόμματος και πώς το κρίνει η δικαιοσύνη αυτό το πράγμα?
2: 2023 λοιπόν, λίγο μετά τις εκλογές, το συνέδριο του Νοεμβρίου, 3 με 4 Νοεμβρίου ήτανε, είχαν γίνει καταγγελίες από μέλη του κόμματος, εσωτερικά δηλαδή, όχι από τον ίδιο τον Κιλιτζάρογλου, αλλά μέλη του κόμματος που πρόσκειται στη σφαίρα επιρροής του για δολιοφθορά, για παρατυπίες στο συνέδριο. Είναι και μία άλλη ιστορία το αν ένα δικαστήριο έχει την δυνατότητα, εδώ συζητιέται δηλαδή και αυτό, να κρίνει άκυρο ένα συνέδριο και με ποια διαδικασία το κρίνει και αν έχει βέβαια τη δυνατότητα ένστασης ο ίδιος ο ΖΕΛ. Πάντως η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη επειδή υπήρξαν αυτές οι καταγγελίες για δολιοφθορά, για παρατυπία, για χρηματισμό ατόμων, προκειμένου να στηριχθεί ο ΖΕΛ τότε ως υποψήφιος. Αυτή ήταν λοιπόν η αρχική ιδέα. Από το 23 εκκρεμούσε η απόφαση αυτή. Τελεσίδικησε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα με την απόφαση απόλυτης ακυρότητας. Και έτσι ο ΖΕΛ καθαρέθηκε.
1: Και φαντάζομαι ότι γι' αυτό με αυτά τρίβει τα χέρια του και ο Ερντογάν. Δηλαδή ο Κιλιτζάρογλου ήταν, από ό,τι φάνηκε και στις προηγούμενες τελευταίες εκλογές, ήταν ένας εύκολος αντίπαλος, έτσι δεν είναι?
2: Ήταν επί 13 χρόνια πρόεδρος και είχε χάσει όλες τις εκλογικές
1: το ίδιο πράγμα λέμε με άλλα λόγια. Ναι, αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνεις. Και τώρα, τώρα δηλαδή είναι ακόμα μέσα ταμπουρωμένο.
1: Στην Εθνοσύλληση.
0: Ακόμα, λένεσαι. Έτσι.
2: Ναι. Τώρα έχει φτάσει στο γραφείο της ομάδας, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΤΣΕΧΕΠΕ στο κτίριο του Κοινοβουλίου και διαμένει ότι θα παραμείνει εκεί μέχρι νεοτέρες, λέγοντας ότι εδώ πια είναι η νέα έδρα του ΤΣΕΧΕΠΕ. Δηλαδή το ΤΣΕΧΕΠΕ έχει δύο έδρες, ναι, στα γραφεία του στην Άγκυρα και στο Κοινοβούλιο με δύο διαφορετικούς επικεφαλείς. Βέβαια ο ΖΕΛ έχει ένα τεράστιο κύμα και την υποστήριξη της πλειοψηφίας του κόσμου του ΤΣΕΧΕΠΕ. Αυτός και εχθές αυτό που μας έλεγαν στην πορεία, γιατί πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και στην Κωνσταντινούπολη σε τρία διαφορετικά σημεία εχθές σε αυτό το απόγευμα, αυτό που μας έλεγαν είναι ότι αυτή είναι μια κίνηση ΜΑΤΣ από το ΑΚΕΠΕ να βγάλει εκτός κάδρου τελείως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πώς? Ένα χρόνο πριν με την φυλάκιση. Ένα χρόνο και δύο μήνες.
1: Το κύριε Ζάρογλου,
0: βέβαια.
1: Το Ιμάμογλου. Συγγνώμη, έχω μπερδέψει τα ονόματα. Ναι, έχεις δίκιο.
2: Ένα χρόνο πριν και σήμερα, τώρα, αυτές τις ημέρες, με την καθαίρεση του έτερου δυνατού αντιπάλου, του Ουσγκούρ ΖΕΛ, με την επαναφορά του παλιού ηγέτη που δεν είχε κατορθώσει τίποτα έναντι στο κυβερνών κόμμα.
0: Μάλιστα. Ελβίρα, σε ευχαριστούμε
1: θερμά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θα έβγαζα μια δικαστική απόφαση να το καταργήσω εντελώς.
1: Σκεφτόμουν, όσο άκουγα την Ελβίρα, σκεφτόμουν, το έφερνα λίγο στα ελληνικά πράγματα. Και εδώ είχαμε καταγγελίες για παρατυπίες σε συνέδρια. Είχαμε καταγγελίες, για παράδειγμα, ότι σε συνέδριο κόμματος τους βάλανε από την πίσω πόρτα και από ένα υπόγειο τους συνέδρους για να αποκλείσουν στο ισόγειο άλλους συνέδρους για να γίνει πραξικόπημα. Είχαμε καταγγελίες περί πραξικοπήματος σε συνέδριο.
0: Αλλά αυτά είναι θέματα των κομμάτων.
1: Δεν παρενέβη η δικαιοσύνη. Δεν κατέφυγε κανείς στη δικαιοσύνη για να λύσει πολιτικές διαφορές. Γιατί εδώ μιλάμε πολιτικές διαφορές. Δεν είναι κατά μέτρηση ψήφων που μέτρησες διπλές τις δικές σου, μέτρησα μονές τις δικές μου. Δεν είναι τέτοιο πράγμα.
0: Δεν μπορούμε να εκλογικεύσουμε το παράλογο. Δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Δεν εξηγείται. Είναι ανεξήγητο αυτό.
1: Δεν το καταλαβαίνουμε. Επίσης, εγώ το είπα από την αρχή ότι δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Απόλυτα ερμηνεύσιμη είναι τη στάση του κ. Ζάρογλου, ο οποίος αποδέχεται μια δικαστική απόφαση που κάνει άνω κάτω το κόμμα του, επί της ουσίας το καταργεί και το θέτει υπό τις πτερούγες της δικαιοσύνης που γνωρίζουμε περί δικαιοσύνης. Έχουν βγει εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δικαιοσύνη στην Τουρκία και το αποδέχεται.
0: Εγώ θα έδινα το κόμμα της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Θα το έδινα, πώς το λένε, το φίλο του Ερντογάν που τον έχει ουρά του. Ο Μπαχτσελή, μπράβο. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βασιλική.
1: Είναι άλλο αυτό, ναι. Παιδί μου.
0: Όχι, θα του έλεγα. Να σου πω, έχω ένα κόμμα εδώ.
1: Το θες.
0: Θα γίνει τόσο, θα μεγαλώσει κι άλλο. Ναι. Είναι και κοντό αυτό.
1: Ο Γιώργος μας εξηγεί ότι σχετικά με τα τούνελ από Κοζάνη για Γιάννενα, ναι, όταν παραλήφθηκαν, ήταν εκτός προδιαγραφών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, αγοράστηκε Γερνατία. Τώρα θα πρέπει να γίνουν εργασίες στα τούνελ ώστε να καλύπτουν τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παράξενο είναι, από όσα έχω μάθει, αλλά δεν τα έχω επιβεβαιώσει, ότι τα χρήματα που θα χρειαστούν για να πληρωθούν όχι από την εταιρεία που έχει τώρα την κατοχή της στον δρόμο, αλλά από το ελληνικό κράτος. Από το οποίο και αγοράστηκε εντός εισαγωγικών η οδός αυτά τα χαιρετώ. Και μας χαιρετάει. Ναι, είναι περίεργα αυτά τα πράγματα που γίνονται, εάν γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Δεν γνωρίζω, λοιπόν, δηλαδή με ποιο τρόπο έχει παραλυθεί ένα έργο το οποίο δεν τηρεί κάποιες προδιαγραφές και αλλάζει εκ των υστέρων και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι λίγο.
0: Συμβαίνουν, ναι, αυτά.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Παραλυψής μου.
0: Λοιπόν. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Και μας ρωτάει και ο Φώτης. Ρωτήστε παρακαλώ να μάθετε για τη Σύρα και τις Εγνατίες πότε θα ανοίξουν. Θα ρωτήσουμε. Αυτές τις Σύρα και τις Εγνατίες, παιδί μου.
0: Εντάξει, θα ρωτήσουμε.
1: Ναι. Και λέει συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, λέει ο Φώτης. Θα το πούμε γι' αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη που λέτε είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή γιατί έχει γίνει και ένα ατύχημα εκεί στο ύψος της Ευαγγελίστριας. Στα δάχτυλα τα παίζω. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Τσιμισκή. Πάρα πολύ αυξημένη σήμερα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, έχετε βγει να πανηγυρίζετε, αποκλείεται. Είναι στη Βασιλέως Γεωργίου και στην Όλγας Διονύση. Στη συνέχεια δηλαδή τη Βασιλέως Γεωργίου έχει κίνηση. Και στην Καρατάσου, Καραμίτσου πήγα να πω, και στην Καρατάσου έχει κίνηση. Και στη Μοναστηρίου έχει κίνηση. Και στη Λαγκαδά στο ένα ρεύμα όμως. Λίγο πιο πάνω από το Βαρδάρι.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Αυτά από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα για την Αθήνα σας είπα. Στα γνωστά σημεία έχει κίνηση. Στην Κηφισίας κατά τόπους. Στη Μεσογείο, η Μεσογείο είναι ακόμα καλή. Πώς το λένε, στην Κατεχάκη είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Και στον Πειραιά σας είπα ότι είναι όλοι οι δρόμοι
1: οδηγούν στη Ρώμη.
0: Φορτωμένοι. Ναι. Φορτωμένοι πολύ. Και με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Σας χαιρετάμε με πολύ ωραία μουσική.
1: Γεια σας.
0: Ωραία, δεν
1: να
0: είναι.
1: Να είστε καλά.
0: Ωραία. Ωραία. Ναι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπούλα, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλο τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Παζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να παραγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα στον Πειραιά με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά Δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του Δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Νεκρός 67χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο γιο του, ο οποίος συνελήφθη καθώς ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Δύσκολη υπόθεση αποδεικνύεται η συγκράτηση των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς το Μάρτιο βρέθηκαν και πάλι πάνω από τα 3 δις ευρώ από περίπου 2,5 που ήταν στο τέλος του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρωταθλητές στις οφειλές παραμένουν τα νοσοκομεία. Ζημιές ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση του καιρού με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών και έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Περιβροχές και πιθανώς μημονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Αμέσως μετά, πάρ' το αλλιώς. Με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Κάλυψε επαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
1: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
0: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
1: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
0: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
2: Άκουσε το αποκλειστικά στο AirTeco.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μέχρι πού θα έφτανες? Για να μάθεις τι περιεχόμενο παρακολουθεί το παιδί σου online. Τώρα, στο νέο Earthflix, μπορείς απλά να δημιουργήσεις παιδικό προφίλ με γονικό έλεγχο για ασφαλή πλοήγηση και περιεχόμενο. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Earthflix. Είσαι μέσα.
6: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: Καλημέρα σας από την ΕΡΤ Πύρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ. Είναι Δευτέρα, 25 Μάη και ξεκινάμε μαζί με ακόμα ένα πάρτο αλλιώς στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεοδόρου. Η ημέρα, η νησταγμένη Δευτέρα, ξημέρωσε διαφορετικά για τον καθένα. Για τους Ολυμπιακούς, με ακόμα ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Η ομάδα του Πειραιά νίκησε χθες το βράδυ τη Ρεάλ και κατέκτησε το κύπελο. Για κάποιους είναι βιαστικά βήματα, ένας καφές στο χέρι και η σκέψη ήδη στις υποχρεώσεις. Για άλλους είναι ησυχία, ένα ανοιχτό παράθυρο, το φως που πέφτει στα βουνά της Υπήρου ή στους άδειους δρόμους πριν αρχίσει η κίνηση. Πρωινές ώρες έχουν κάτι ιδιαίτερο. Μοιάζουν με μια μικρή υπόσχεση ότι όσα δεν έγιναν χθες ίσως να γίνουν σήμερα. Και μιας και μιλάμε για αρχές, η εβδομάδα ξεκινάμε καιρική αστάθεια στην Ήπειρο. Η πρόγνωση για σήμερα δείχνει εναλλαγές νεφώσεων με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ από το μεσημέρι και μετά αυξάνονται οι πιθανότητες για τοπικές βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Στην Άρτα η θερμοκρασία αναμένεται από 14 έως 27 βαθμούς, με ασθενείς βόρειους ανέμους και αυξημένη υγρασία. Η εικόνα παραπέμπει σε μια ανοιξιάτικη μέρα που ξεκινά ήρεμα αλλά ίσως κλείσει με μπόρες. Στα Γιάννενα περίπου ίδια η κατάσταση με το θερμόμετρο, κάνα 2 βαθμούς χαμηλότερα σε ό,τι αφορά την μέγιστη θερμοκρασία. Η ιστορία πάντως μας θυμίζει συχνά ότι οι μέρες κουβαλούν μνήμη. Για παράδειγμα, σαν σήμερα το 1834, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο από το καθεστώς της Αντιβασιλείας, κατηγορούμενοι για συνωμοσία. Μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Εκεί όπου δύο δικαστές, ο Γεώργιος Τερτσέτης και ο Αναστάσιος Πολυζωίδης, αρνήθηκαν να υπογράψουν μια απόφαση που θεωρούσαν άδικη. Συμπέρασμα. Υπήρχαν δικαστές στην Αθήνα. Αλλά κυρίες και κύριοι, καμιά φορά η ιστορία δεν γράφεται μόνο από εκείνους που πολέμησαν. Γράφεται και από αυτούς που αρνήθηκαν να συμβιβαστούν. Είναι αυτό που λέει ο Καβάφης, το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Και ίσως αυτή να είναι μια χρήσιμη σκέψη και για το σήμερα. Γιατί το σήμερα παραμένει βαρύ σε διεθνές επίπεδο. Το μέτωπο στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία, με τις εντάσεις γύρω από το Ιράν να επηρεάζουν όχι μόνο την ασφάλεια στην περιοχή, αλλά και τις διεθνείς αγορές ενέργειας, τις διπλωματικές ισορροπίες και τις σχέσεις της Ανατολής. Η συζήτηση γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, στρατιωτικές κινήσεις και οι αλληλοκατηγορίες με περιφερειακές δυνάμεις κρατούν ανοιχτό ένα πεδίο αβεβαιότητας που επηρεάζει συνολικά τη διεθνή πολιτική σκηνή. Στην Ευρώπη, επί παραδείγματι, οι κυβερνήσεις παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς μια νέα κλιμάκωση θα επηρεάσει τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, κάτι που αγγίζει άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η γεωπολιτική τελικά δεν είναι ποτέ μακριά από την καθημερινότητα. Και μιας και το αναφέραμε, οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει. Το πετρέλαιο, το αμερικανικό δηλαδή, είναι γύρω στα 91 δολάρια. Και το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, αυτό είναι το Brent, γύρω στα 98 δολάρια. Στο εσωτερικό, το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα παραμένει φυσικά ρευστό. Η κυβέρνηση επιμένει στην οικονομική ατζέντα, επενδύοντας σε επενδύσεις, ψηφιοποίηση και διαχείριση υποδομών, ενώ η αντιπολίτευση εστιάζει την κριτική της στην ακρίβεια, στις ανισότητες και στις κοινωνικές πιέσεις. Η συζήτηση για εισοδήματα, στεγαστικό κόστος και δημόσιες υπηρεσίες παραμένει στο επίκεντρο. Έχουμε ήδη δύο νέα κόμματα. Δεν έχουν ακόμα επισήμως ανακοινωθεί, εν πάση περιπτώσει, με όλα τους τα χαρακτηριστικά, αλλά είναι σε κίνηση και από ό,τι βλέπω σε φάση οργανωτικής και επικοινωνιακής ανασύνταξης φαίνεται να περνά το υποδιαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού μετά από κάποιες δημόσιες εμφανίσεις υποστηρικτών και προσώπων που συνδέθηκαν με το νέο κίνημα χωρίς ωστόσο να έχουν επίσημο ρόλο. Επίσης, από χθες το μεσημέρι στα γραφεία του επιτελείου έχουν αρχίσει να μπαίνουν οι πρώτες υπογραφές στο μανιφέστο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη, ως λέγεται, στα υπογραφή από τουλάχιστον 300 φίλους, υποστηρικτές και προσωπικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου και από ανθρώπους που ο κ. Τσίπρας θέλει την υπογραφή του στο κείμενο για λόγους συμβολισμού, ενδεχομένως και συναισθηματικούς. Πιθανόν αύριο να γίνουν και τα αποκαλυπτήρια του ονόματος καθώς και του σήματος του νέου φορέα. Το επόμενο διάστημα πάντως αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα ανάπτυξης, περιφερειακής πολιτικής και διαχείρισης φυσικών πόρων. Αυτό συνδέεται και με την πρόσφατη κινητικότητα του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Ο κύριος Χατζηδάκης βρέθηκε πρόσφατα σε περιοχές που συνδέονται με μεγάλα έργα υποδομών και τη διαχείριση υδάτων, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη μετάβασης από τη θεωρία στην πράξη, όπως ο ίδιος ανέφερε. Η παρουσία του σε έργα που σχετίζονται με τον Αχελό και ευρύτερα ζητήματα ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας αναζωπήρωσε και τη συζήτηση για υποδομές που επηρεάζουν την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Στην Ήπειρο, ειδικότερα, κάθε κυβερνητική επίσκεψη συνοδεύεται από σταθερά αιτήματα, καλύτερο οδικό δίκτυο, ενίσχυση πρωτογενούς παραγωγής, στήριξη επιχειρήσεων, έργα ίδρυυσης, τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμανιών. Οι τοπικές κοινωνίες περιμένουν λιγότερες εξαγγελίες και περισσότερα χρονοδιαγράμματα. Και μιλώντας για λιμάνια, νέες ειδήσεις έρχονται από τον οργανισμό Λιμένος Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία, το λιμάνι παρουσίασε αυξημένα έσοδα και κερδοφορία κατά το 25, ενώ είναι σε αναμονή επενδύσεις σε υποδομές και ενεργειακή αναβάθμιση. Να θυμίσουμε εδώ ότι το λιμάνι της Ιγουμενίτσας παραμένει μία από τις σημαντικότερες πύλες της χώρας προς την Ευρώπη και βεβαίως κομβικό σημείο για μεταφορές, εμπόριο και τουρισμό. Οι εξελίξεις εκεί δεν αφορούν μόνο τη Θεσπρωτεία, σχετίζονται συνολικά με την οικονομική προοπτική της Ηπείρου. Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας παραμένει ανοιχτή και ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς η κυβέρνηση υπερασπίζεται την επιλογή ιδιωτικοποίησης, ενώ από την άλλη πλευρά η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση επιμένει ότι κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Κατά την πρόσφατη παρουσία του στην Ήπειρο, ο κ. Χατζηδάκης στήριξε την πολιτική αξιοποίησης των λιμενικών υποδομών μέσω ιδιωτικών επενδύσεων, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Ωστόσο, οι ενστάσεις δεν εστιάζουν αποκλειστικά στην ιδιωτικοποίηση ως επιλογή, αλλά κυρίως στην απουσία σαφούς επιχειρησιακού σχεδίου. Εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης θέτουν επανειλημμένα το ερώτημα ποιο είναι το αναπτυξιακό αποτύπωμα που προβάλλει για τη Θεσπρωτεία και την Ήπειρο συνολικά. Ζητούν δηλαδή δεσμεύσεις για έργα, χρονοδιαγράμματα και πολιτικές που θα διασφαλίζουν ότι το λιμάνι δεν θα λειτουργήσει μόνο ως πεδίο κερδοφορίας για τον επενδυτή, αλλά και σαν μοχλός ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και βέβαια των μεταφορών. Η κριτική γίνεται πάντα αυστηρότερη όταν τίθεται το ερώτημα αν η ανάπτυξη θα μετρηθεί αποκλειστικά με οικονομικούς δείκτες ή και με το όφελος που επιστρέφει στις τοπικές κοινωνίες που για χρόνια στήριξαν τη λειτουργία και τη σημασία του λιμανιού. Στην τοπική επικαιρότητα ολοκληρώθηκαν οι γιορτές του Σουλίου. Οι εκδηλώσεις μνήμης για το Σούλι και τους αγώνες των Σουλετών αποτελούν κάθε χρόνο σημείο αναφοράς για την ιστορική ταυτότητα της περιοχής, καθώς οι γιορτές δεν είναι μόνο αναπαράσταση του παρελθόντος. Είναι μια υπενθύμηση ότι η συλλογική μνήμη παραμένει ζωντανή όταν μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Σε μια εποχή γρήγορων ειδήσεων και σύντομης προσοχής, ίσως η επιμόνη σε τέτοιες εκδηλώσεις να έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Και μέσα σε όλα αυτά η καθημερινότητα συνεχίζει να τρέχει. Ο αγρότης κοιτά τον ουρανό και τον καιρό, ο επαγγελματίας τους λογαριασμούς, ο νέος άνθρωπος τις προοπτικές του, ο συνταξιούχος τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, η πολιτική, η οικονομία και οι διεθνείς εξελίξεις τελικά αποκτούν νόημα μόνο όταν συναντούν την πραγματική ζωή. Ίσως λοιπόν αξίζει κάθε πρωί να κρατάμε λίγο χρόνο για τις μικρές ιστορίες, για τις ειδήσεις της γειτονιάς, για έναν άνθρωπο που προσπαθεί, για μια πρωτοβουλία που προχωρά, για μια περιοχή που επιμένει. Λοιπόν, αυτή είναι η ταυτότητα της μέρας, κυρίες και κύριοι. Καλή δύναμη όπου και αν βρίσκεστε, και πάμε να το πάρουμε αλλιώς. Αργύρι.
1: Ιωάννινα.

Λοιπόν, διάβασα κάτι που μου προκάλεσε θυμό. Η απομάκρυνση του τελευταίου ATM από το Δελβινάκι πέρασε στα ψηλά μπροστά στα σπουδαία και τα μεγάλα του κόσμου μας. Όμως θα ρω ότι δεν πρόκειται απλά για μια διοικητική υποσημείωση που αφορά μόνο αριθμό συναλλαγών ή ένα σημείο εξυπηρέτησης στο χάρτη. Είναι κάτι βαθύτερο. Είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια αλυσίδα σιωπηλής εγκατάλειψης που εδώ και δεκαετίες τυλίγεται γύρω από την ελληνική ύπαιθρο. Και κάθε φορά που κόβεται ένας κρίκος σύνδεσης με το κράτος, με τις υπηρεσίες, με την καθημερινότητα, οι άνθρωποι μένουν λίγο πιο μόνοι. Στα χωριά του Πογονίου, στα κριτικά μέρη της Υπήρου, οι χειμώνες είναι βαρύς και οι αποστάσεις μεγάλες. Εκεί ο χρόνος κυλά αλλιώς. Τα καφενεία ανοίγουν νωρίς, οι ηλικιωμένοι μετρούν τις εποχές και όχι τα χρόνια. Οι δρόμοι αδειάζουν πριν πέσει το σκοτάδι. Κι όμως αυτοί οι τόποι άντεξαν. Άντεξαν πολέμους, φτώχεια, μετανάστευση. Κράτησαν σπίτια ανοιχτά όταν τα παιδιά έφευγαν. Κράτησαν σημαίες στα σύνορα χωρίς να ζητούν ανταλλάγματα. Σήμερα όμως δεν ερημώνουν από πόλεμο, αδειάζουν από αδιαφορία. Γιατί η εγκατάλειψη έρχεται σιωπηλά. Δεν ανακοινώνεται με σιρήνες, φτάνει αθόρυβα. Πρώτα κλείνει ένα δημοτικό σχολείο γιατί οι μαθητές δεν εμπαρκούν, ύστερα συγχωνεύεται ένα ταχυδρομείο, μετά περιορίζεται ένα αγροτικό ιατρείο, μειώνονται τα δρομολόγια, φεύγει μια δημόσια υπηρεσία, κλείνει μια τράπεζα και κάποια στιγμή απομακρύνεται το τελευταίο ATM. Κάθε απόφαση μοιάζει μικρή, λογική, προφανώς οικονομικά τεκμηριωμένη. Όμως όλες μαζί σχηματίζουν κάτι άλλο, το χάρτη μιας υπαίθρου που απογυμνώνεται. Λέγεται συχνά και πάντα με έπαρση ότι βρισκόμαστε στην εποχή των ψηφιακών συναλλαγών, ότι οι κάρτες και οι εφαρμογές αντικαθιστούν τα μετρητά, μόνο που αυτές οι διαπιστώσεις γίνονται συχνά από γραφεία μεγάλων πόλεων, μακριά από την πραγματικότητα των ορεινών περιοχών. Γιατί για έναν ηλικιωμένο στο Πογόνι, για ένα κτηνοτρόφο, για μια γυναίκα υπερήλικα που έμαθε μια ζωή να πληρώνει με τα χρήματα της σύνταξης που κρατά στο χέρι, το ATM δεν είναι τεχνολογία. Είναι πρόσβαση στην αυτονομία. Και όταν το αφαιρείς, δεν κλείνεις μόνο μια υπηρεσία. Αφαιρείς, λέω εγώ, αξιοπρέπεια. Υποχρεώνεις δηλαδή ανθρώπους να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα για πάνω τη σύνταξή τους. Να εξαρτώνται από συγγενείς ή γείτονες. Να περιμένουν, να παρακαλούν, να αισθάνονται πως ο τόπος τους αντιμετωπίζεται ως κατάλοιπο, ως απολύθωμα μιας άλλης εποχής. Και εδώ γεννιέται ένα δύσκολο ερώτημα. Πώς μιλάει ένα κράτος για αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος όταν οι πολιτικές του συχνά κάνουν την παραμονή στην περιφέρεια βίωτη? Πώς ζητά από νέους ανθρώπους να επιστρέψουν στα χωριά, να επενδύσουν, να δημιουργήσουν οικογένεια όταν βασικές υποδομές αποσύρονται η μία από την άλλη? Ποιος θα επιλέξει δηλαδή να ζήσει σε ένα τόπο χωρίς πρόσβαση σε γιατρό, τράπεζα, δημόσιες υπηρεσίες, μεταφορές? Και αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι η ανάπτυξη δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις και προγράμματα. Είναι κυρίως η αίσθηση ότι μπορείς να ζήσεις με στοιχειώδη ασφάλεια. Και αν η αντίφαση είναι εμφανή στις κρατικές πολιτικές, γίνεται ακόμα πιο έντονη όταν αφορά τις τράπεζες. Οι ίδιες οι τράπεζες που σήμερα κλείνουν τις πόρτες στους ανθρώπους και επικαλούνται επιχειρηματική βιωσιμότητα, κόστη λειτουργίας και αποδοτικότητα, να θυμίσω ότι βρέθηκαν στο παρελθόν στο επίκεντρο διαδοχικών ανακεφαλαιοποιήσεων. Στηρίχθηκαν δηλαδή με δημόσιους πόρους, με εγγυήσεις, με κεφάλαια που προήλθαν από μια καθημαγμένη κοινωνία, η οποία βίωσε σκληρή λιτότητα, περικοπές, ανεργία και ασφάλεια. Το τίμημα δεν ήταν αφηρημένο. Πληρώθηκε από ανθρώπους, από μισθούς που μειώθηκαν, από συντάξεις που πετσακώφτηκαν, από φόρους που αυξήθηκαν. Οι πολίτες στήριξαν το τραπεζικό σύστημα όταν αυτό κινδύνευε.
Σήμερα πολλές μικρές κοινωνίες αισθάνονται ότι όταν εκείνες κινδυνεύουν η ανταπόδοση δεν έρχεται. Και ίσως γι' αυτό η οργή δεν αφορά αποκλειστικά ένα ATM. Έχει να κάνει με το αίσθημα άνησης μεταχείρισης. Στην εντύπωση πως υπάρχουν περιοχές που θεωρούνται αναγκαίες μόνο σε εθνικούς λόγους, σε επαιτειακές δηλώσεις και σε χάρτες ασφαλείας, αλλά όχι πάντα στις πρακτικές αποφάσεις της καθημερινότητας. Οι άνθρωποι των ακριτικών περιοχών δεν απαιτούν προνόμια, θέλουν παρουσία. Ζητούν να μην μετατρέπεται η απόσταση από το κέντρο σε λόγο στέρησης βασικών υπηρεσιών. Γιατί ένας τόπος όταν χάνεται μόνο όταν δεν χάνεται μόνο όταν αδειάζουν τα σπίτια του. Πεθαίνει όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να πιστεύουν ότι δεν αξίζουν πια να παλέψουν για αυτόν. Όταν οι νέοι φεύγουν χωρίς πρόθεση επιστροφής, όταν οι ηλικιωμένοι μένουν πίσω με την αίσθηση ότι ξεχάστηκαν. Όταν το κράτος εμφανίζεται κυρίως μέσα από λογαριασμούς και λιγότερο από τη φροντίδα. Και τότε η ερήμος υπάβει να είναι στατιστικό μέγεθος, γίνεται ανθρώπινη ιστορία. Κυρίες και κύριοι, η εγκατάλειψη των ακριτικών περιοχών δεν συμβαίνει απότομα. Δεν έχει μια ημερομηνία που μπορεί να καταγραφεί. Συμβαίνει λίγο-λίγο, σαν πέτρα που φθείρεται από το νερό. Ένα σχολείο λιγότερο, ένας γιατρός λιγότερος, ένα λεωφορείο λιγότερο, ένα ATM που δεν υπάρχει. Μέχρι που κάποια μέρα κοιτάζεις γύρω και αναρωτιέσαι πότε διάολε ερήμωσε ο τόπος. Και η αλήθεια είναι σκληρή. Δεν ερήμωσε ξαφνικά. Εγκαταλείφθηκε. Όταν μια χώρα εγκαταλείπει τα σύνορά της, στο τέλος λέω εγώ εγκαταλείπει τον ίδιο της τον εαυτό. Αργύρι.

0: μαράκι μου.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, στο Κόκκινο Κηφισός, μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Παραλιακή και Αττική Οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τη λήξη του μεταξύ τους πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παραμένουν όμως σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζές, και αν τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Στη Θεσσαλονίκη, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, 3 νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου. Βελτίωση του καιρού έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Ιωάννινα.

χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Οι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεγμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιο

που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω απ' τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Είναι το Πάρτο Αλλιώς από την Αέρα Ιωαννίνων στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM. Επίσης διαδικτυακά στο airteco.gr. Στον ήχο ο Αργύρης Κλιματίδης και η Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Και στο τηλέφωνο ο Φώτης Βράκας, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας, και σήμερα θα μας μιλήσει για τη Σελαώρα. Ένα μικρό λιμάνι στο Ναυαρχικό από την πλευρά της Θάρτας, που όμως έχει σημαντική ιστορία και κάποτε αποτελούσε την πύλη σύνδεσης της θαλάσσιας, σύνδεσης περιοχής με τον άλλο κόσμο. Κάποτε εκεί, από ό,τι μου είπε ο Φώτης και ο Βαγγέλης, υπήρχε και οικισμός. Λοιπόν, Φώτης είναι στο τηλέφωνο όπως κάθε Δευτέρα για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλημέρα, Φώτη.
1: Καλημέρα, Κώστα. Καλή εβδομάδα.
0: Τα είπα καλά?
1: Μια χαρά τα είπες.
0: Για πες, λοιπόν. Σελαώρα, την ξέραμε ως πέρασμα εμείς που είμαστε από την περιοχή, προκειμένου να πάμε στη θάλασσα, ναι.
1: Ακριβώς. Τη Σελαώρα ακόμα και σήμερα όποιος περάσει δεν θα υποψιαστεί κάτι. Δεν θα δει ένα άγωνο μέρος, κάτι γελάδια να είναι στο δρόμο που καμιά φορά μπορεί να χτυπήσεις κιόλας μαζί τους.
0: Ένα εγκαταλελειμμένο, Φώτη, να προσθέσω, ένα κτίριο εγκαταλελειμμένο, το είχαν ανακαινήσει, το έκανα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ένα εγκαταλελειμμένο, Φώτη, να προσθέσω, ένα κτίριο εγκαταλελειμμένο, το είχαν ανακαινήσει, το έκανα κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θυμάμαι, κτλ. Και το οποίο

0: ότι κάποτε εκεί έπαιζε η ζωή της Άρτας και της Υπήρου, η εμπορική ζωή. Μιλάμε. Η Σαλαώρα μας είναι γνωστή ήδη από τον 13ο, αρχές τον 13ο αιώνα, όταν έφτασε εδώ ο Μιχαήλ Α, ο δεσπότης, ο αργότερα δεσπότης, για να λύσει τις διαφορές που είχαν οι Αρτενοί με τους διοικητές στο θέμα του Σιπήρου. Στη συνέχεια δημιούργησε το δεσποτάτο, τα γνωστά αυτά. Λίγο αργότερα έφτασαν γενουάτικα πλοία και έφεραν τον αυτοκράτορα Αλέξιο Τρίτο Άγγελο, αυτόν που ήταν υπεύθυνος για την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1204, και τον εξαγόρασε ο Μιχαήλ. Βέβαια, πότε εμφανίζεται ακριβώς σαν λιμάνι δεν το ξέρουμε ακριβώς. Σίγουρα μετά την καταστροφή του Άμβρακου, το λεγόμενο σε εμάς Φιδόκαστρο. Τότε μεταφέρθηκε προφανώς το λιμάνι προς τα δω, γιατί δεν υπήρχε αλλού χώρος. Στη συνέχεια μας είναι γνωστή από τις μάχες που κάνανε οι Φράγκοι εναντίον της Σάρτας τον 14ο αιώνα, στα 1330 κάπου εκεί, μάλλον 1304, όταν ήρθαν να καταλάβουν την Άρτα, οι Ανζού, είχαν ράξει στη Σαλαώρα, πάθαν την καταστροφή στους Ρωγούς, όπως σφαγιάστησαν από τους Ρώγιους και ξαναφύγαν από τη Σαλαώρα μετά. Ενδέχεται εκεί να είχαν έρθει και Γενοάτες στον καιρό του Ανδρώνικο Παλαιολόγου που πολιορκούσε την Άρτα. Και συνεχίστηκε. Για πρώτη φορά όμως μας είναι ξανά μετά. Η Σαλαώρα εμφανίζεται πάλι στον 16ο αιώνα, αρχές 16ου αιώνα, με την επιγραφή σαν καραβάν Σαράι.
1: Σταθμός καραβανιών δηλαδή, ναι.
0: Και έχει δίκιο. Ο Πύρε Ρέις, μάλιστα έχει ζωγραφίσει και το χάνει στο χάρτη του ο Πύρε Ρέις. Και είναι
1: Τούρκο, κάτσε, στάσου να δίνουμε για κάποια πληροφορία. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Τούρκος Ναύαρχος, έτσι. Πειρατής, μάλλον περισσότερο.
0: Ο μεγαλύτερος γεωγράφος των Τούρκων, θα έλεγα. Χαρτογράφος. Ναι. Ναύαρχος και χαρτογράφος. Είναι από τους μεγαλύτερους. Κάποιοι λένε ότι είναι ελληνική καταγωγή, το σόι του, κάτι τέτοια. Ναι. Δεν έχει διαπιστωθεί ακριβώς, αλλά υποτίθεται ότι ήταν και ελληνική καταγωγή, λέει, από τη Γαλλία πολύ κάπου εκεί. Μάλλον με μακρινή καταγωγή από Μικρά Ασία.
1: Ναι, και οι Τούρκοι έδωσαν το όνομά τους σε ένα ερευνητικό σκάφος που έχουν, το αποκαλούν Πύρε Ρέις.
0: Ναι, Πύρε Ρέις, σωστά, ναι.
1: Ναι. Για πάμε για παρακάτω.
0: Για το όνομα τώρα, για το τοπονύμιο Σαλαώρα, υπάρχουν ναι. Διάφορες απόψεις. Η μία άποψη είναι ότι μπορεί να προέρχεται από το σλαβικό Σαλιγκόρ, όπου έχουμε παρόμοιο τοπονύμιο και στη Ρωσία, Σαλιγκόρ, που σημαίνει το αλατοβούνι. Κατά το Σεραφείμ Ξενόπολο λέγεται ότι προέρχεται το όνομα από τη λέξη αλαταγορά ή στην αλαταγορά, γιατί έχουμε τις σαλικές δίπλα από τη Σαλαώρα και δεξιά και αριστερά, μάλλον αριστερά, δυτικά δηλαδή, έχουμε τις σαλικές. Και έβγαινε επειδή μαζεύονταν το αλάτι εκεί και δόθηκε λέει από τη λέξη αλαταγορά και τα δύο σωστά είναι,
1: έχουν παρεμφερείς ρίζες, ναι.
0: Ναι, δηλαδή έχουν παρεμφερείς ρίζες, ναι. Σημαίνει πάντως για μας το ίδιο, ότι έχει να κάνει με το αλάτι το όνομα,
1: που ήταν σημαντικός σπόρος για την περιοχή, οι αλικές και η αλαταγορά. Ναι.
0: Βέβαια, οι αλικές ήταν σημαντικές για τους εκάστοτε ηγεμόνες, οποιαδήποτε ήταν αυτοί. Όλοι εκμεταλλεύτηκαν τις αλικές. Και αν βλέπω από τα Οθωμανικά αρχεία που έχουμε γραπτές πηγές το τι σπράξανε, τι σπράτανε χρονιαίως από την αλαταγορά, από τις αλικές, είναι το διπλάσιο εισόδημα του κάμπου ολόκληρο.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, ναι.
0: Ναι. Δηλαδή έχουμε μία καταγραφή εδώ στα 1564, νομίζω είναι, που η αλαταγορά αυτή έφερε κέρδος 225.000 άσπρα, ενώ ο κάμπος έφερε γύρω στις 90.

0: 90 με 100.000 εκείνη τη χρονιά. Όλος ο κάμπος.
1: Σχεδόν υποτριπλάσιο, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Και βέβαια σήμερα γνωρίζουμε πλέον ότι ήταν ότι η Σαλαώρα ήταν και χωριό μέχρι τον 17ο αιώνα. Σε βιβλίο που έχω γράψει και θα εκδοθεί κιόλας, αναφέρω από δύο χρονολογίες και τα ονόματα των κατοίκων μέσα. Υπολογίζουμε ότι θα είχε γύρω στους 150 κατοίκους το χωριό αυτό.
1: Που σχετίζονταν με το λιμάνι, δηλαδή η ύπαρξη αυτού του οικισμού.
0: Ακριβώς. Αν δούμε κάποια επώνυμα, καταλαβαίνουμε και τι επαγγέλματα κάνανε. Δηλαδή βλέπουμε τους χατζίδες μέσα. Αυτοί που ασχολούνταν με το χάνι. Βλέπουμε τους άλλους που είχαν να κάνουν με το χαμάμ. Θα έρθω και σε αυτό. Βλέπουμε κάποιους αλικάριδες μέσα. Στο επώνυμο αλικάρις, που σημαίνει ότι δούλευε στις αλικές. Γιατί γράφανε και, επειδή οι Οθωμανοί πολλές φορές γράφανε και τα παρατσούκλια ή σαν επώνυμο και το επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει μείνει και σήμερα. Πώς λέμε, σιδεράς, ψωμάς και τέτοια, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τα γράφανε αυτά, ναι. Ασχολούνταν αποκλειστικά εκεί με το λιμάνι ή αχθοφόροι. Ακόμα είχαν και ελιές που είχαν να κάνουν και τέτοια. Εξαφανίστηκε το χωριό αυτό προφανώς τον 17ο αιώνα. Υπολογίζουμε ότι έχει να κάνει με τις καταστροφές του Λιμπεράκη Γερακάρη.
1: Δηλαδή τι είναι αυτό τώρα? Μη μας κάνεις να αισθανόμαστε άδαοι, για πες.
0: Συγγνώμη. Ο Λιμπεράκης Γερακάρης είναι αυτός που λαιλάτισε ο πειρατής ο Μανιάτης, που λαιλάτισε την Άρτα το 1696 και την περιοχή της Άρτας. Είναι τότε που έχει πάθει τη μεγαλύτερη καταστροφή η Άρτα με τον Λιμπεράκη Γερακάρη. Ούτε οι κατακτητές ούτε κανένας άλλος. Τη μεγαλύτερη καταστροφή την έπαθε επί Γερακάρη.
1: Α, καλό παιδί ήταν αυτός.
0: Ναι, τότε δούλευε για τους Τούρκους και είχε την επωνυμία Γκιαούρ Πασάς. Ή δούλευε για τους Ιταλούς, την περίοδο αυτή δούλευε για τους Ιταλούς και μάλιστα η Ιταλία από ό,τι βρήκαμε στα έγγραφα των προβλεπτών της Λευκάδας και Πρέβεζας γνωρίζανε ότι θα επιτηθεί στην Άρτα. Γνωρίζανε, δεν περίμεναν αυτό το κακό. Έγινε μεγάλο διπλωματικό επεισόδιο, τελικά τον συλλάβανε η Βενετία αυτόνα, δώσαν πολλά πράγματα στους Αρτινούς πίσω. Πέθανε στις φυλακές της Μπρέσια μετά, στην Ιταλία. Τότε υπολογίζουμε λοιπόν ότι καταστράφηκε και αυτό το χωριό. Στη συνέχεια γίνεται κέντρο εξελίσσεται σε μεγάλο λιμάνι, συνδέει την Ήπειρο με την Αλβανία μέσα. Όλα τα εμπορεύματα από Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Αλβανία καταλήγουν τα περισσότερα στη Σαλαώρα και φεύγουν για το εξωτερικό. Το άλλο λιμάνι μετά παραπάνω ήταν η Σαγιάδα και πιο πάνω ο Βοθρωτός, νομίζω, που διώχνανε πράγματα. Από εδώ θα είναι όλο το εμπόριο της Κάπας για την Ιταλία. Το βαμβάκι, το λινάρι, το κερί, τα παστά ψάρια. Δηλαδή έχει μία πλούσια ιστορία. Θα δούμε τύπους πλοίων, διαφόρων πλοίων που φορτώνουν και ξεφορτώνουν. Στον καιρό της Πανούκλας υπήρχε καραντίνα. Υπήρχε ειδικό κτίριο, δηλαδή, που μένανε οι ναύτες που θα κατεβαίνουν εκεί πρώτα για να τσεκαριστούν αν είναι τάξη. Ήταν καλά.
1: Για να μην διασπείρουν τυχόν ασθένεια που κουβαλούσαν.
0: Υπήρχε και χαμάμ στη Σαλαώρα, από ό,τι βρήκαμε. Υπήρχε χαμάμ και είναι λογικό να υπάρχει, γιατί υπάρχει κόσμος που δουλεύει σκληρά, υπάρχουν ναύτες που έρχονται και λειτουργούσε και για γυναίκες και για άντρες το χαμάμ. Αυτό ήταν μια τελευταία ανακάλυψη που κάναμε. Αλλά δεν μας φαίνεται όμως και περίεργο. Το θεωρούμε κάπως, όσοι ασχοληθήκαμε με αυτό, δηλαδή το θεωρούμε φυσικό να ήταν.
1: Από τη στιγμή που ήταν τόσο μεγάλο λιμάνι και είχε τόσο σημαντική δραστηριότητα, εύλογο είναι να υπήρχαν αυτές οι υπηρεσίες προς τους ναυτικούς.
0: Συνδέεται το λιμάνι αυτό πολύ επίσης με το εμπόριο, όπως είπα, της Ιταλίας, αλλά και της Γαλλίας, με τα γαλλικά πλοία. Γι' αυτό και τη Σκόπελα. Ναι. Εδώ φορτώνουν, ξεφορτώναν τα γαλλικά πλοία. Πιο γνωστή θα μας γίνει μετά η Σαλαώρα, στον καιρό του Αλή Πασά, όπου θα χτίσει καινούργια κτίρια, θα χτίσει το παλάτι, το οποίο θα περάσουν σχεδόν παλάτι και τελωνείο, το Κιουμέρκι, το οποίο σώζεται σήμερα, ένα μέρος σώζεται σήμερα και έχει γίνει αυτό το κέντρο έρευνας του Αμβρακίου κόλπου. Και να πω εδώ ότι το πρώτο σχέδιο το είχε κάνει μια ξαδέρφη μου, σε αναπαλαίωση, η Αναστασία Γκίτονα. Και το πρώτο σχέδιο που βγήκε για τη μακέτα ήταν από τον υπολογιστή το δικό μου. Είχα έρθει τότε από Γερμανία. Είχα έναν υπερσύγχρονο υπολογιστή. Και από εκεί βγάλαμε το πρώτο σχέδιο αναπαλαίωσης. Και από τότε άρχισα να ασχολούμαι μάλλον με τη Σαλαώρα. Να το πω και αυτό, έτσι.
1: Ενδιαφέρον. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Βέβαια, ναι. Σήμερα αυτό το κτίριο έχει εγκαταλειφθεί. Έχει αφαιθεί στη μοίρα των καιρών, ναι, και της Αλμύρας.
0: Θα κάνει μια πρόταση, Κώστα, ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα μουσείο. Σήμερα πλέον είναι όλα εύκολα, που να έχει μέσα τους τύπους ποιών, να έχει φωτογραφίες με τους περιηγητές που περάσανε από εδώ και μας αφήσαν τόσα πολλά γραπτά για την περιοχή και την Ήπειρο γενικά. Θα μπορούσε με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, δηλαδή, να μας δείχνει πώς να παίζουν βίντεο, πώς ήταν οι αλικές, πώς ήταν τα φορτώματα, τα ξεφορτώματα, ακόμα και τους πολέμους. Και έξω, επειδή θα έρθω σε άλλο ένα θέμα, εξωτερικά, θα μπορούσε να γίνει και ένα μνημείο σε ανάμνηση των αυτών που έσφαξε ο Αλή Πασάς, τους Πρεβεζάνους εκεί απ' έξω. Έρχομαι σε αυτό το θέμα. Όταν ο Αλή Πασάς κατέλαβε την Ήπειρο, πολλοί Πρεβεζάνοι φύγανε και πήγαν απέναντι προς τη Βόνιτσα, στο Βενετικό. Εκεί έστειλε τον Ιγνάντιο να τους πείσει ότι δεν θα τους περάξει και θα τους φέρει και να έρθουν πίσω στην Πρέβεζα. Μπήκαν στα πλοία όντως οι άμεροι Πρεβεζάνοι για να περάσουν στην Πρέβεζα και να κάνει στροφή το καράβι και τους φέρνουν στη Σαλαώρα. Και εκεί τους φάξανε κυριολεκτικά, τους κόβαν τα κεφάλια. Λοιπόν, κανένα δυο γλιτώσανε μόνο, δεν ξέρω, κάπως έτσι. Και μάλιστα έχω και έγγραφο στο βιβλίο, παρουσιάζω και ένα έγγραφο, το γράμμα ενός προφανώς αυτόπτης μάρτυρας, από αυτούς που υπέζησαν. Θα μπορούσε να γίνει και ένα τέτοιο μνημείο εκεί πέρα, να πηγαίνουν τα σχολεία, να μαθαίνουν την ιστορία, αλλά και κόσμος θα κινήσει το ενδιαφέρον. Αλλά αυτά πρέπει να τα αναλάβουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες, δηλαδή όσες προτάσεις και να κάνουμε εμείς. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι κρίμα όμως να είναι στην κατάσταση που είναι τώρα.
1: Και ενώ έχουν πέσει ένα σκασμό λεφτά εκεί για να το ανακαινήσουν, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Στη Σαλαώρα υπάρχει επίσης το... υπήρχε φρούριο. Είχαν φτιάξει Οθωμανί φρούριο, το οποίο και υπήρχε και το πρώτο τηλεγραφείο εκεί των Οθωμανών. Υπήρχαν πολλά κτίρια, έχω σε φωτογραφία. Είναι στον πόλεμο του 1897 θα είναι το μόνο κρατικό κτίριο που θα υψωθεί ελληνική σημαία. Γιατί την κατάλαβαν. Είχαν ήδη από το 1854 οι Οθωμανοί βέβαια είχαν ξενοχυρώσει την περιοχή και είχαν χτίσει το φρούριο εκ νέου στο παλιότερο. Και είχαν χτίσει και την Κούλια στην Κορονησία μετά την Επανάσταση του 1854. Ξέχασα να πω ότι εδώ έγινε και η μάχη, η γνωστή μάχη της Κορονησίας το 1828, όπου ο Κιουταχή Πασάς προσπάθησε να καταλάβει την Κορονησία και έχασε το στρατό του, δηλαδή στο ράμα μέσα.
1: Κορονησία είναι το μικρό νησάκι στη μέση του Αμβρακικού που συνδέεται με μια λουρίδα δρόμου, ναι.
0: Δηλαδή είναι από τις μεγάλες ήττες που δέχθη ο Κιουταχή Πασάς το σημείο αυτό και είναι και λίγο άγνωστη.
1: Ναι, είπες πριν για τη γνωστή μάχη της Κορονησίας και αισθάνθηκα κάπως για πες δύο κουβέντες και γι' αυτό.
0: Ναι, είναι σε εμάς εντάξει την ώρα που εγώ είμαστε από εκεί γύρω πιστεύω, αλλά γενικά στην περίοδο της Επανάστασης έχει περάσει τα λεπτά γράμματα. Ενώ είναι μία από τις μεγάλες μάχες που δόθηκαν και έχασε αρκετό στρατό ο Κιουταχή Πασάς εκεί.
1: Ποιοι κατοικούσαν τότε στην Κορονησία και πόσοι άνθρωποι ήταν για να υποστεί τέτοια ήταν.
0: Το διάστημα, τότε είχε καταφύγει η γεροσία της Άρτας εκεί πέρα και οι Σουλιώτες. Οι Σουλιώτες είχαν επικεφαλής το αρχιλίαρχο Κοτσονίκα.
1: Α, μάλιστα.
0: Το οποίο, ναι, το είχε πάει εκεί με εντολή του Τσάρτς, το ναύαρχο, το Άγγλου ναύαρχο Τσάρτς, ο Κοτσονίκας. Και αυτοί δώσανε σκληρή μάχη όντως εκεί και βυθίσαν όλα τα πριάρια αυτά, γιατί προσπαθούσαν να την καταλάβουν με πριάρια.
1: Και τους γιατί έχει αβαθεί μπροστά της η Κορονησία. Ναι,
0: ναι. Και τους διέλυσαν κυριολεκτικά. Εξελίχθηκε επίσης σαν κέντρο συγκοινωνιών η Σαλαώρα. Έφταναν τα πλοία της Λόιτ, τα αυστριακά, και είχε δρομολόγιο από Σαλαώρα, Πρέβεζα, Πρίντιζη και Τεργέστη. Έχουμε τα πολλά φορτία που φεύγανε, τα ταχυδρομεία, τις αλληλογραφίες και όλα αυτά. Το 1912, μπροστά από τη Σαλαώρα, εσύ που ξέρεις Κώστα, ακριβώς μετά το Μαγκλάρα,
1: ναι,
0: που αρχίζει και φαίνεται ο Άβλακας και το Βουναλάκι, εκεί δόθηκε μια σκληρή μάχη μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών στρατιωτών από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, και τελικά οι Οθωμανοί διέφυγαν το βράδυ μέσω θάλασσα στην Πρέβεζα. Εγκαταλείφθηκε η Σαλαώρα και έτσι καταλήφθηκε. Ερχόντας ο στρατός στην Σαλαώρα, ο γενικός, αφού την κατάλαβε πλέον, ανατείναξε το Φρούριο. Γιατί το ανατείναξε? Γιατί είχε την εμπειρία του 1897 που ξαναοχυρώθηκαν οι Τούρκοι και πάλι, και έτσι αυτή τη φορά το ανατείναξαν, γι' αυτό δεν υπάρχει το Φρούριο. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Πανέλης, που γνωρίζει καλά κάθε σπιθαμή γη εκεί, έχει βγάλει κάποιες φωτογραφίες με κάτι υπολείμματα του στρατόνα. Τις έχω και εγώ τώρα στο βιβλίο μου, τους έδωσε ο Νίκος. Αλλά αυτό που ξέχασα να πω όμως, συγγνώμη, είναι ότι στον καιρό του...
1: Όχι, πες το, και δεν έχουμε πολύ χρόνο, Φώτη. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπες. Μαθαίνουμε πράγματα, ναι.
0: Είχε δημιουργηθεί πάλι χωριό με εξόριστους από τα χωριά της Χιμάρας, οι οποίοι το εγκαταλείψαν μετά το θάνατο. Έχω τα ονόματα όλων των χωριανών αυτών. Ξέρω τις οικογένειες απογόνους αυτών που ήταν, έχω έρθει σε επαφή και τα έχω καταγράψει όλα. Έφυγαν μετά το θάνατο του Αλή και κάποιοι παραμείνανε στον κάμπο. Και για να κλείσουν, μετά την διάλυση του λιμανιού αυτό το 12-13, εγκαταλείφθηκαν και τα κτίρια που υπήρχαν εκεί πέρα, και μετά πολεμικά, προπολεμικά, άρχισε ο κόσμος και γκρέμιζε τα κτίρια και έπαιρνε τις πέντες για να χτίσει τα χωριά δίπλα, τα σπίτια του. Γι' αυτό και δεν υπάρχει πλέον τίποτα εκεί. Αλλά στη θάλασσα, άμα θα δεις τη δεξιά πλευρά, εκεί που είναι το λιμανάκι του Χάρου τώρα,
1: ναι,
0: υπάρχουν ακόμα υπολείμματα κτιρίων μέσα πεταμένα.
1: Στο Βυθό δηλαδή?
0: Όχι, μπροστά εκεί στην παραλία.
1: Α, μπροστά εκεί στην παραλία, ναι.
0: Αυτά κάποια στιγμή και δες τα, φαίνονται. Αυτά είναι υπολείμματα από το κάστρο που ανατείναξαν. Το οποίο ήταν ακριβώς από πάνω, στη δεξιά. Αυτό είναι ο λίγης. Μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά θέλουμε πολύ χρόνο.
1: Ναι, ναι. Και εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Λοιπόν, Φώτη, πριν σου ευχηθώ καλημέρα, μια καλημέρα να πεις και εσύ στο φίλο μας το Βαγγέλη τον Κούντο που μας ακούει κάθε φορά, και που αύριο έχουμε... λοιπόν, και που αύριο έχουμε εκπομπή, θα μιλήσουμε για όλα, όπως γράφουμε και στο σχετικό διαφημιστικό, σε σχέση με τη συγγραφή, σε σχέση με τη ζωή, σε σχέση με όλα αυτά που περιλαμβάνεις, να το ακούσεις όπως μας ακούει και αυτός. Δεσμεύεσαι, ιδαλλιώς θα στείλω 100 να σε συλλάβει.
0: Αν και εργάζομαι εκείνη τη στιγμή αύριο, σήμερα κάθομαι, είναι αργία εδώ.
1: Μην υπεκφεύγεις, θα το ακούσεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φώτη. Καλημέρα και... Ναι, και καλημέρα και θα τα πούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον Αργύρη Κλιματήρη, την Άντα Κωνσταντίνα και τον Κώστα Παπαθεοδόρου, να έχετε μια καλή μέρα. Εσάβριο τα σπουδαία. Γεια σας.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Με την αναπαράσταση της ανατίναξης του Κουγκίου κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης στο Σούλι για τη θυσία του καλόγερου Σαμουήλ και των Σουλιωτών, παρουσία πλήθος επισκεπτών και εκπροσώπων της πολιτείας. Οι κεντρικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στον ιστορικό λόφο του Κουγκίου και στο βουλευτήριο, όπου τελέστηκε επιμιμώς συνειδέηση και έγιναν καταθέσεις στεφάνων. Κατά το χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Σουλίου αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης της περιοχής από την πολιτεία, θέτοντας ζητήματα υποδομών και καθημερινότητας των κατοίκων των ιστορικών χωριών. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το νεκροταφείο των Σουλιωτών εντάχθηκε επίσημα στη διαδρομή Ευρωπαϊκών Κημητηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι οι αγώνες και οι θυσίες των Σουλιωτών αποτελούν διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας και εθνικής ενότητας. Τη διοργάνωση επίσημου δορυφορικού event του New European Bauhaus Festival 2026 στα Ιωάννινα ανακοίνωσε ο Δήμος Ιωαννιτών, με τις εκδηλώσεις να προγραμματίζονται από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Θωμά Μπέκα, πρόκειται για μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση, καθώς ο Δήμος Ιωαννιτών παραμένει ο μοναδικός ελληνικός Δήμος που αποτελεί επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus. Το τριήμερο φεστιβάλ φέρνει το τίτλο «Άνθρωποι, τόπος και κλίμα, η κλιματική ουδετερότητα στην καθημερινή ζωή μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus» και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Οι δράσεις θα αναπτυχθούν σε τρεις άξονες με δημόσιες συζητήσεις, εκθέσεις, πολιτιστικές παρεμβάσεις και εκδηλώσεις στο παραλίμνιο μέτωπο της Παφότιδας. Σε κινητοποίηση προχωρούν σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, γονείς και κηδεμόνες του πρότυπου ΓΕΛ και του πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων με αφορμή το ζήτημα της στέγασης του σχολείου μετά τις ζημιές που προκάλεσαν οι σεισμοί του Μαρτίου του 2026. Η πορεία διαμαρτυρίας θα ξεκινήσει στις 1 το μεσημέρι από το σχολικό συγκρότημα της Ζωσιμαίας με προορισμό το Δημαρχείο Ιωαννίνων, όπου έχει επιδοθεί ψήφισμα στο Δήμαρχο. Στο ψήφισμα, που έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 200 υπογραφές γονέων και κηδεμόνων, εκφράζεται η αντίθεση σε σενάρια μεταστέγασης εκτός αστικού ιστού και ζητείται άμεση ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα της αποκατάστασης του σχολικού κτηρίου, καθώς και εξέρευνηση της προσωρινής λύσης εντός της πόλης. Οι γονείς κάνουν λόγο για μια παραταμένη αβεβαιότητα σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου και τη νέα σχολική χρονιά και ζητούν την επίσπευση των διαδικασιών από το Δήμο Ιωαννιτών, την Περιφέρεια Ηπείρου και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Με εκτενή ατζέντα συνεδριάζει την Τρίτη 26 Μαΐου 9.30 το πρωί η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου με θέματα που αφορούν έργα υποδομών, οδικό δίκτυο, διπλημμυρικές παρεμβάσεις, πολιτιστικές δράσεις και συντηρήσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Μεταξύ άλλων, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται έργα αποκατάστασης σε περιοχές της Θεσπρωτείας, όπως η κατασκευή προστατευτικών ανοχωμάτων στο κάμπο Βρυσέλλας και Ελαιάς Φιλιατών, καθώς και εργασίες αποκατάστασης βατότητας στην περιοχή Μεσοβουνίου. Στα θέματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, έργα αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθυσίζεων, συντήρηση γεφυρών Μπέιλεϊ και καθώς και η επικυροποίηση μελετών για τη δημιουργία κόμβου εναλλακτικού τουρισμού στην Αναγνωστοπούλιο Γεωργική Σχολή Κόνιτσας. Η Επιτροπή θα εξετάζει επίσης ζητήματα που αφορούν το Πάρκο Πυρσινέλα, το Μεγάλο Δακτήλιο, έργα στην Παλαιά Εθνική Οδό προς Βουλνοπλαγιά και τη βελτίωση της οδού Ασπραγγέλων Μιλιοτάδων στο Ζαγόρι. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ θα προηγηθεί η ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό της Περιφερειακής Αρχής για το 2025. Τις προοπτικές συνεργασίες στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της εξωστρέφειας ζήτησε η Πυρετανική Αρχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο Δήμαρχος Σουλίου Αθανάσιος Δάνης σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στη συνάντηση συμμετείχε η Πυρετανής Άννα Μπατιστάτου, η Αντιπυρετάνης Ιωάννης Λεωνάρδος και ξενοφών Μπίτσικας, καθώς και ο κοσμήτωρας της Σχολής Καλλοτεχνών Ευάγγελος Γκόγκας. Εξετάστηκε η δυνατότητα υλοποίησης των κοινών πολιτιστικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων μέσω της σύναψης πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Δήμου Σουλίου. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη βούλησή τους για τη διαμόρφωση του σταθερού πλαισίου συνεργασίας με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Ηπείρου και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. Και δύο λόγια για τον καιρό. Ο καιρός με ανοιξιάτικες συνθήκες προβλέπεται στην Ήπειρο τη Δευτέρα και την Τρίτη, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και τοπικές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τη Δευτέρα αναμένονται λίγες νεφώσεις που στα ορεινά ενδέχεται πρόσχαρα να αυξηθούν, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βουνά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά της περιοχής θα κοιμαθεί περίπου από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο αναμένεται το σκηνικό και την Τρίτη, με ήπιες θερμοκρασίες και πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένο καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά τμήματα το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
3: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
2: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
3: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
2: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
4: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤ ΕΚΟ.
1: Μέχρι πού θα έφτανες? Για να μάθεις τι περιεχόμενο παρακολουθεί το παιδί σου online. Τώρα, στο νέο ΕΡΤΦΛΙΞ, μπορείς απλά να δημιουργήσεις παιδικό προφίλ με γονικό έλεγχο για ασφαλή πλοήγηση και περιεχόμενο. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. ΕΡΤΦΛΙΞ. Είσαι μέσα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

Καμπάτσο θα εκτελέσει μετά από τρίπλα. Έξω! Πήρε το rebound ο Τζόνς, ο Πίτερς! Τέλος! Τέλος! Τέλος! Βγάλτε κατά καλό καιρό τα κασκόλ σας! Αυτή τη φορά θα τα χρησιμοποιήσετε! Φύγετε από το Χατζηγυριάκιο! Από τα καμίνια! Από το πέραμα! Κατηφορήστε προς τα κάτω! Και φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2025-2026 είναι πρωταθλητής Ευρώπης!

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λοκαρνέα και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ερτέκο.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης που θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Η εκπομπή, όπως ξέρετε, θα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα από όλη την Ήπειρο, συνεντεύξεις αλλά και καλεσμένους εδώ στον υπέροχο χώρο του ροδιοφώνου της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-074-371 και 27230. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioanninon@ert.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ERT Ioannina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693-078-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μια και η εισαγωγή ξεκίνησε με τη μεγάλη νίκη που έκανε ο Ολυμπιακός, κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας στη EuroLink, επικρατώντας έτσι στο τελικό με σταθερή αμυντική λειτουργία για καλύτερες επιλογές στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Η ομάδα του Γιώργου Μπατζόκα είχε υψηλή ένταση στην άμυνα, έλεξε το ρυθμό της στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε σημαντικές λύσεις από έμπειρους παίκτες στην περιφέρεια. Το παιχνίδι πραγματικά κρίθηκε κυρίως στην αποτελεσματική άμυνα πάνω στους βασικούς δημιουργούς του αντιπάλου, στον έλεγχο του rebound στα τελευταία λεπτά και στη διαχείριση της πίεσης στις κατοχές του φινάλε. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε έτσι μια σταθερή ευρωπαϊκή πορεία, έχοντας παρουσία στο Final Four τα τελευταία χρόνια και καταφέροντας αυτή τη φορά να φτάσει μέχρι την κορυφή. Η κατάκτηση αυτή αποτελεί το 4ο ευρωπαϊκό κύπελο του συλλόγου μετά τις επιτυχίες του 1997, του 2012 και του 2013. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό εχθές και πραγματικά σε όλες τις πόλεις που μέχρι πρωίας πανηγύρισαν και το χάρηκαν. Είναι πολύ ωραία για μένα κατά μια ελληνική ομάδα κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ, το 4ο κύπελο, όπως είναι για τον Ολυμπιακό. Εγώ θέλω όμως να συμπληρώσω και να πω, εντάξει, πιστεύω ότι την κουλτούρα που έχει ο Παναθηναϊκός πάνω στο μπάσκετ ακόμα δεν την έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός. Βλέπουμε ότι φέτος πήρε το 4ο, ο Παναθηναϊκός έχει μια πορεία σε αυτό, έχει κατακτήσει 7. Όπως και να έχει, συγχαρητήρια σε όλους.

Με την παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα σήμερα η εκδήλωση παρουσίασης του νέου Διεθνούς Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διοργανώνει σήμερα εκδήλωση με τίτλο «Ορίζοντες γνώσης και καινοτομίας για Ιωφορία, Σχολεία και Πανεπιστήμια», με αφορμή την παρουσίαση του νέου Διεθνούς Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην εκπαίδευση για την ενιαία υγεία. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στα Ιωάννινα, στο Hotel Grand Sarai και ώρα έναρξης στις 5 το απόγευμα. Στην εκδήλωση θα παραστεί η Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θα απευθύνει χαιρετισμό και θα συνομιλήσει με Αμερικάνους και Έλληνες φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η παρουσία της Υπουργού αναδεικνύει τη σημασία της πρωτοβουλίας, η οποία συνδέεται με τη διεθνεοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τιμήθηκε και φέτος στο ιστορικό τόπο του Σουλίου η ανατίναξη του Κουγκίου από τον καλόγερο Σαμουήλ, καθώς και ο ηρωικός αγώνας των Σουλιωτών που αποτέλεσαν το έναυσμα για τον ξεξικωμό των Ελλήνων και την επανάσταση του 1821. Από το Σούλι διατρανώθηκε το μήνυμα της ελευθερίας σε μια περίοδο που η διεθνής ορίζοντας είναι σκοτεινός. Η αναπαράσταση της ανατίναξης του Σουλίου, στην οποία συμμετείχε ανθρώπινο δυναμικό από το στρατό, ξαναζωντάνεψε τα γεγονότα. Μετεωρίστηκε για μία ακόμη φορά ως πίνθυρας από το άσβεστο πύρ ενός διάφλου και λίγης μπαρούτης που την πρωτοάναψε η ανάγκη στο φως να αποκριθεί το φως διώκνοντας τη μαυρίλα της τυραννίας. Γι' αυτό θα πούμε και πολλά περισσότερα μετά τις 10 η ώρα και θα σας δώσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα αυτό.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μερίδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ιωαννίνων σε συνεργασία με το πρώτο και τρίτο δημοτικό σχολείο του Δήμου Κόνιτσας με τίτλο «Στα σύνορα της μάθησης, ανοιξιάτικο διπορικό στην Κόνιτσα», αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας, της παιδαγωγικής δημιουργίας και της ενεργού συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διμερίδα αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών και φορέων, με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας και την προώθηση δράσεων που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τον πολιτισμό.

δύο σοβαρά τροχιά σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα στα Ιωάννινα, με ένα νεκρό και ένα βαριά τραυματία. Στην περιοχή της Ανατολής, ένας 30χρονος αλλοδαπός ποδηλάτης έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο λίγο μετά τις 1 τα ξημερώματα στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο μετά τη σύγκρουση και αναζητείται. Την προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχιάς Ιωαννίνων. Εξάλλου, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μετά από το σοβαρό τροχιά που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Στρατηγού Μακρυγιάννη, έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα. Η τροχιά αναζητά αυτόπτες μάρτυρες για τις συνθήκες της σύγκρουσης. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τη λήξη του μεταξύ τους πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μεσούτ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του θα είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Άνω του 5% η πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Στην κορυφή της Ευρώπης ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85 πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Αγώνας δρόμου στην Καλιφόρνια για να αποτραπεί έκρηξη δεξαμενής με χημικά, ρογμή ίσως αποσυμπιέζει το σύστημα εκένωση 50.000 κατοίκων. Βελτίωση του καιρού έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Ιωάννινα.

Επιστρέψαμε κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. 4 προσκυνητές μεταφέρθηκαν την Κυριακή από το Μονομπάτι προς τη Μονή στο Μείο στην Κόνιτσα, μετά από περιστατικά εξάντλησης κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας προς το μοναστήρι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, πρόκειται για άτομα ηλικίας από 62 έως 73 ετών, τα οποία δυνατούσαν να συνεχίσουν τη διαδρομή ή να επιστρέψουν με ασφάλεια. Πυροσβέστες της υπηρεσίας Κόνιτσας προχώρησαν στον εντοπισμό και τη μεταφορά τους έως την είσοδο του μονοπατιού, όπου και τους παρέλαβαν ασθενοφόρα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 3 πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ οι περιπατητές μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Κόνιτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι αρχές επισημαίνουν ότι το μονομπάτι προς τη Μονή στο Μείο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, ειδικά τους θερμούς μήνες, για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καλώντας τους επισκέπτες να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι πριν την ανάβαση. Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της γωγός Μαστρο Κώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, μετά από μια γενναία μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια. Η γωγό Μαστρο Κώστα νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έχοντας συνεχώς στο πλευρό της την οικογένειά της και αγαπημένους φίλους. Δίπλα της μέχρι την τελευταία στιγμή βρισκόταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, με τον οποίο απέκτησαν και μια κόρη, τη Βικτόρια. Την είδηση γνωστοποίησε η 17χρονη κόρη της, προκαλώντας συγκίνηση σε όσους τη γνώριζαν και την αγάπησαν μέσα από την πορεία της και τη δημόσια παρουσία της όλα αυτά τα χρόνια. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους, και είναι μια γυναίκα μόνο πολύ νέα, 55 χρονών, και πολλά χρόνια που προσπαθούσε με τον καρκίνο. Τελικά έχασε τη μάχη. Συλληπιτήρια.

0: Ερτ Ιωάννινα.
1: Πάμε σε ένα θέμα που το Σαββατοκύριακο πραγματικά μας στεναχώρησε όλους. Θα κάνω λόγο για το ατύχημα του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Η τροχιά Ιωαννίνων απευθύνει δημόσια έκκληση προς τους πολίτες που ενδεχομένως ήταν αυτόπτες μάρτυρες στο σοβαρό αυτό το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο στρατηγού Μακρυγιάννη με αποτέλεσμα το βαρύ τραυματισμό του 34χρονου πρώην ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 1 το μεσημέρι και σε αυτό ενεπλάκησαν ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε αμέσως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στα Ιωάννινα και στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς πρόκειται για τον πρώην διεθνή αμυντικό Μάριο Οικονόμου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης βρίσκεται σε εξέλιξη η τροχέα και επιδιώκει να σχηματίσει μια πλήρη εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα και καλεί όσους βρέθηκαν στο σημείο ή διαθέτουν οποιοδήποτε σχετική πληροφορία να επικοινωνήσουν με το τμήμα τροχέας Ιωαννίνων. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν και στα τηλέφωνα στο 2651 44 05 89, στο 2651 440 582 και στο 2651 440 583. Πραγματικά η τροχιά Ιωαννίνων όντως απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες. Αν έχουν δει κάτι, το οτιδήποτε, πώς έχει γίνει, η οποιαδήποτε πληροφορία θα τους φανεί σημαντική, γιατί στο συγκεκριμένο χώρο πραγματικά εκεί απ' έξω δεν υπήρχαν κάμερες και πρέπει να συλλέξουν όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία για να δουν πώς ακριβώς έγινε αυτό το τροχαίο ατύχημα που αυτή τη στιγμή ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Όποιος, το ξαναλέμε και εδώ, όποιος πραγματικά έχει δει κάτι, θα θέλαμε να επικοινωνήσει άμεσα με την τροχαία Ιωαννίνων. Και όπως ξαναείπα και πριν, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, θα το ξαναπώ ξανά, είναι 2651 440 589, 2651 440 582 και 2651 440 583.

0: Ιωάννινα.
1: Στη τελική ευθεία μπαίνουν οι κατεπήγουσες εργασίες αποκατάσταση ζημιών και διαμόρφωσης χώρων στους οικισμούς Δριόφυτου και Αγίου Γεωργίου, οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές τον περασμένο Αύγουστο. Η περιφέρεια Ηπείρου, αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για παρεμβάσεις, ολοκλήρωσε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, αναδεικνύοντας τον ανάδοχο που θα αναλάβει το έργο. Λόγω του κατεπήγοντος χαρακτήρα, η Περιφερειακή Επιτροπή προσέφυγε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Στο διαγωνισμό με προϋπολογισμό 68.200 ευρώ με ΦΠΑ κατέθεσαν προσφορές 3 οικονομικοί φορείς. Η έγκριση αναμένεται να γίνει στην Περιφερειακή Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει αύριο, και πρόκειται για έργα που αφορούν την άμεση αποκατάσταση με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την ανακούφιση των κατοίκων στις πυρόπληκτες περιοχές. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο εργολάβος αναμένεται να πιέσει κατευθείαν δουλειά, καθώς οι εκκρεμότητες στους οικισμούς Δριόφυτου και του Αγίου Γεωργίου δεν επιδέχονται περιττέρω καθυστερήσεις. Και όποιοι ήμασταν πέρσι εκεί και το ζήσαμε από κοντά με τις φωτιές και κάναμε ρεπορτάζ, ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτές οι περιοχές, και έπρεπε, αν μου επιτραπεί να το πω αυτό, έπρεπε αυτές οι εργασίες να είχαν γίνει εχθές. Ήδη έχουν καθυστερήσει, δεν πειράζει, το θέμα είναι να μπορέσουν να ξαναγίνουν όπως ήταν στο μεγαλύτερο κομμάτι και οι κάτοικοι να μπορούν να ζουν καθημερινά και αξιοπρεπώς εκεί, στις περιοχές, παρόλο στις μεγάλες ζημίες που έχουν προκληθεί.

Μία σπουδαία πανελλήνια επιτυχία κατέγραψε το τέταρτο ημερήσιο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, καθώς η μαθήτρια της τρίτης τάξης, η Όλη Πατρινιού, απέσπασε το τρίτο βραβείο στον τέταρτο πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό συγγραφής σεναρίου εκδιασκευής του ελληνικού διηγήματος, το οποίο διοργανώνει η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος. Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερα στατιστική και ποιοτική βαρύτητα, καθώς η Γιαννιώτισσα μαθήτρια ξεχώρισε ανάμεσα σε 182 συμμετοχές σχολείων από ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν φέτος να μετατρέψουν σε σενάριο ταινίας μικρού μήκους απόσπασμα από το εμβληματικό διήγημα «Ο Ζητιάνος» του Ανδρέα Καρκαβίτσα, μια απαιτητική δημιουργική πρόσκληση που συνδυάζει τη λογοτεχνική ανάλυση με την κινηματογραφική γλώσσα. Η Όλη Πατρινού, επιδεικνύοντας σπάνιο ήθος, αφηγηματική ευαισθησία και εξαιρετικές συγγραφικές ικανότητες, κατάφερε να αποδώσει το έργο με υψηλή και καλλιτεχνική αρτιότητα. Καθοριστική για την επιτυχία αυτή ήταν η διαρκή στήριξη της σχολικής κοινότητας, του υπεύθυνου καθηγητή και καθοδηγητή του μαθηματικού σχολείου Γεωργίου Αγγέλη, του διευθυντή της σχολικής μονάδας Κοσμά Σέρελη, καθώς και της υποδιευθύντριας Γιώτας Δημητριάδη, οι οποίοι στάθηκαν αρρωγοί σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και των διαδικαστικών σταδίων. Η επίσημη τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην Ηλιούπολη Αθηνών. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδών και Αθλητισμού και Πολιτισμού, καθώς και του Δήμου Ηλιούπολης, με την υποστήριξη της Λέσχης Τέχνης και Πολιτισμού. Εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες προς την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος, τον πρόεδρό της και τα όλα τα μέλη της Κρητικής Επιτροπής για τη διοργάνωση ενός θεσμού που αναδεικνύει τις δεξιότητες της νέας γενιάς, καθώς και προς όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια αυτή διεξαγωγή της τελετής απονομής, η διάκριση αυτή τιμά τα Ιωάννινα και αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο του μαθητικού δυναμικού της Επίρου.

αύριο λοιπόν στην αίθουσα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας ο Σκουφάς στις 8 η ώρα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μουσική Άνοιξη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που γίνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά θα συμπράξει η χοροδία και η συμφωνική ορχήστρα του τμήματος υπό τη διεύθυνση των καθηγητών Αντώνη Βερβέρη και του Θανάση Τρικουπή. Θα εκτελεστούν αποσπάσματα από το έργο Ύμνος εις την Ελευθερία, το γνωστό ποίημα του Διονύσιου Σολομού που μελοποίησε ο Νικόλαος Χαλκιόπουλος Μάτζαρος και αποτελείται από 158 τετράστιχες στροφές, από τις οποίες οι πρώτες 24 καθιερώθηκαν ως εθνικός μας ύμνος. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να ακούσετε ένα τόσο σημαντικό έργο, εκτελεσμένο από ένα μεγάλο σύνολο φοιτητών και φοιτητηριών του τμήματος, το οποίο έχει μεταγραφεί σε μια μεικτή χοροδία και ορχήστρα, έναντι της αρχικής τους μορφής που ήταν για τετράφωνη ανδρική χοροδία και συνοδεία πιάνου. Η συμφωνική ορχήστρα θα παρουσιάσει ακόμη και έργα άλλων μεγάλων και σπουδαίων καλλιτεχνών και όποιος είναι στην Άρτα εκείνη τη στιγμή ή όποιος θέλει να πάει θα ήταν πάρα πολύ ωραία να επισκεφθεί αυτή την εκδήλωση. Και σιγά σιγά πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio.

0: Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τη λήξη του πολέμου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο ομώνυμη διπλωματική διευθέτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετρίασε τις προσδοκίες, οι αγορές έστω και επιφυλακτικά αντιδρούν θετικά. Παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όσο και με ηγέτες μουσουλμανικό. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά τη νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύκτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν φυσικά ο Πειραιάς. Συγχαρητήρια μηνύματα στην ομάδα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Δύο συλλήψεις καταθυσιέθηκαν, 25 ghost guns. Τα πιστόλια δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Ο δράστης ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Νέα εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο τρίμηνο του 2026. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Πρώτια δύση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες.

0: ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή έρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και οι άμεσες έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του ΔΥΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Περίπου 20 σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, αφού ένας άνδρας ψέκασε μια άγνωστη ουσία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Πυροσβέστες και διασώστες με προστατευτικές στολές συνοδεύουν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα. Έξι Μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς. Επόμενη στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
2: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
1: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
2: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
1: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
3: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤΕΚΟ.
1: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μία κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η ένικη του οικοτροφείου νόστος της ΕΨΕΠ.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ και έχω τη χαρά σήμερα να έχω κοντά μου την αγαπημένη συνάδελφο, την κυρία Βάσο την Κόρου. Βάσο, καλημέρα στο πρωινό ραντάρ και χαίρομαι πολύ που τα λέμε και στο ραδιόφωνο. Έτσι μαζί σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, μια εβδομάδα που ξεκινάει έτσι με καλές προοπτικές.
0: Θέλω να κάνεις και ένα σχόλιο σου για τη μεγάλη νίκη που έγινε στο μπάσκετ χθες από τον Ολυμπιακό. Ξέρω ότι είσαι και ήδη Ολυμπιακός. Θα ήθελα να μας πεις λίγο δύο λόγια για αυτή την χθεσινή βραδιά που πραγματικά έβγαλε πολύ κόσμο έξω σε πλατείες και το χάρηκε πάρα πολύ.
1: Ήταν μια όμορφη βραδιά αφού ξεπεράσαμε έτσι το σοκ κάποιων λαθών που έκανε η ομάδα του Ολυμπιακού. Ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο που λίγο ένα έμφραγμα, ένα εγκεφαλικό, κοντέψαμε να το πάθουμε. Αμέσως μετά όμως ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους, παντού στην Ελλάδα και στην Ιγουμενίτσα, με φωτοβολίδες, με
0: βεγγαλικά,
1: καπνογόνα, με βεγγαλικά, πανηγύρισαν όλοι μέχρι αργά.

0: νωρίς όπως το πάρει κανείς, την νίκη του Ολυμπιακού. Εγώ όμως δεν θα σταθώ στη συλλογική νίκη, θα σταθώ στο γεγονός ότι η χώρα μας στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλες επιτυχίες, οι ομάδες της χώρας μας στο μπάσκετ έχουν μεγάλες επιτυχίες, κάτι που μας βάζει στον ευρωπαϊκό χάρτη, και αυτό είναι πολύ καλό από την άποψη ότι δίνει και ένα έναυσμα στη νεολαία να ασχοληθεί με άλλα πράγματα και όχι να στραφεί προς τον αθλητισμό, να μπορέσει έτσι να βρει εναλλακτικές διεξόδους, κυρίως στην επαρχία όπου όλοι ξέρουμε ότι οι εναλλακτικές διέξοδοι είναι λιγότερες από ότι στις μεγάλες πόλεις.
1: Σήμερα άκουσα και λίγο νωρίτερα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ στις Συνδέσεις που ήταν καλεσμένος ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού κ. Βρούτσης και είπε ότι θα δώσει και 25 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν όλες εκείνες οι εργασίες που χρειάζεται για να παραδοθεί έτσι όπως πρέπει το ΣΕΦ. Να υπάρχει ένα αντίστοιχο σαν το ΟΑΚΑ που είδαμε ότι πληρούσε όλες τις προδιαγραφές και πραγματικά και η έναρξη αλλά και η διάρκεια του παιχνιδιού. Νομίζω ότι όσοι ήταν μέσα, όχι απλά εντυπωσιάστηκαν, αλλά δείξαμε και την καλύτερη εικόνα και στο εξωτερικό.
0: Να σας πω ότι η Αθήνα δεν πάσχει από αθλητικές υποδομές, όμως στην επαρχία πάσχουμε, οπότε θα με ενδιέφερε πολύ περισσότερο να ακούσω πόσα θα δώσει ο κύριος Βρούτσης για να φτιαχτεί το νέο κλειστό των Ιωαννίνων. Έχουμε και εδώ τα δικά μας ζητήματα. Έχουμε και εδώ μια ομάδα που ανέβηκε κατηγορία και χρειάζεται... και χρειάζεται ένα γήπεδο με συγκεκριμένες προδιαγραφές, το οποίο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι συζητήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, το μόνο γήπεδο στην Ήπειρο που πληρεί τυπικά τις προϋποθέσεις είναι το ΤΑΦ 9 στην Άρτα.
1: Και
0: καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δύσκολο για μια ομάδα να φεύγει μακριά από την έδρα της. Βέβαια, για να παρηγορήσω έτσι λίγο τους φίλους της Φάλκον Βίκος, για τον Ολυμπιακό αυτό το να φύγει μακριά από την έδρα του και τις δύο φορές, καλά πήγε.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα έχουμε τέτοιες εξελίξεις, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν. Για μας εδώ ως Αρτινιά, στο λέω ότι για μας θα ήταν μια ανάσα για την πόλη της Άρτας, γιατί πραγματικά το γήπεδο κάτω, το ΤΑΦ 9 στους Κωστακιούς είναι ένα στολίδι, αλλά δεν νομίζω ότι θα τα αφήσει έτσι, δεν θα τα αφήσουν έτσι τα Ιωάννινα, με την καλή έννοια το λέω, θα γίνουν όσα πρέπει για να μην φύγουν από την έδρα τους και ήδη από ό,τι ξέρω το ζητάνε και το θέλουν και στις συνεντεύξεις που έχουμε κάνει και με τον πρόεδρο της ομάδας αλλά και με τον δήμαρχο Ιωαννίνων, μας έχει πει ότι κύριος στόχος είναι να παραμείνει εκεί στην έδρα της και να δούνε τι μπορούν να κάνουν από εκεί και έπειτα. Και ξέρεις ότι εκκρεμεί και μια μεγάλη απόφαση που έχει πάρει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου για τα 28 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει αυτό το μεγάλο πανεπιρωτικό στάδιο αθλητισμού στα Ιωάννινα, αλλά αυτό θα γίνει σε 5 με 6 χρόνια. Ώρα νομίζω ότι καλά κρατεί το σενάριο του νέου κλειστού εκεί στα Ιωάννινα. Θα γίνουν όσα πρέπει, πιστεύω, δεν ξέρω κατά πόσο θα το προλάβουν, αλλά αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής και πρόκειται να δούμε και από εδώ και έπειτα πώς πρόκειται να συνεχίσει αυτή η ιστορία. Θα το κλείσω σιγά σιγά το θέμα αυτό, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαμε επισκέψεις του Κωστή Κατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, εκεί στα δικά σου τα μέρη. Επισκέφθηκε το Μαυρομάτι αλλά και το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Θα ήθελα να μου δώσεις το πρώτο σχόλιο σου στο ρεπορτάζ που έκανες.
0: Πράγματι ο κύριος Χατζηδάκης ήρθε από το Σάββατο το απόγευμα στη Θεσπρωτεία στα πλαίσια της εκπροσώπησης της κυβέρνησης την Κυριακή στις εορτές Σουλίου. Ο κύριος Χατζηδάκης επισκέφθηκε το τελωνείο του Μαυρωματίου αλλά και το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, όπου μάλιστα είχε και σύσκεψη με αυτοδιοικητικούς παραγωγικούς φορείς, και τη διοίκηση του ΟΛΗΓ. Στις δηλώσεις του, στις συζητήσεις του αν θέλετε, αναγνώρισε ότι η Ήπειρος υπήρξε για δεκαετίες ρηγμένη σε επίπεδο υποδομών, επισημένοντας ότι η κατάσταση βελτιώθηκε με την Εγνατία και την Ιωνία Οδό. Όπως είπε όμως, η ανάγκη αναβάθμισης της σύνδεσης Ιγουμενίτσα Πρέβεζα, η κατασκευή του περιφερειακού της Ιγουμενίτσας και του δρόμου προς το Μαυρομάτι, δηλαδή τη σύνδεση Ιγουμενίτσας Τελωνίο Μαυρωματίου, είναι ορατή διαγυμνή οφθαλμού και αποτελεί και ζήτημα προτεραιότητας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Τελωνίο του Μαυρωματίου, σημειώνοντας ότι μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν πέρσι, προχώρησε άμεσα η ενίσχυση της στελέχωσης και ανακοίνωσε συνολικό εξυγχρονισμό τόσο των κτηριακών όσο και των ψηφιακών υποδομών μέσω του προγράμματος Τάλος, ώστε να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό Τελωνίο. Να θυμίσουμε ότι το αίτημα της Θεσπρωτείας είναι 24ωρη λειτουργία του Τελωνίου του Μαυρωματίου, ένα αίτημα το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να ικανοποιηθεί, αφενός διότι υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα στελέχωσης από τη δική μας μεριά. Βεβαίως υπάρχουν και τα αντίστοιχα προβλήματα, γιατί για να λειτουργήσει 24 ώρες το Τελωνίο σημαίνει ότι θα πρέπει και από την αλβανική πλευρά να είναι έτοιμη για την ίδια λειτουργία. Τώρα ο κύριος Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης στην παραχώρηση του οργανισμού Λιμένος Ιγουμενίτσας σε ιδιώτη επενδυτή. Να θυμίσουμε ότι ήταν ο υπουργός που υπέγραψε τη σύμβαση παραχώρησης τον Οκτώβριο του 2023. Είπε ότι οι υποδομές αυτές δεν μπορούν να λειτουργούν ως κλασικές δημόσιες υπηρεσίες, αλλά ως επιχειρηματικές μονάδες, και σημείωσε ότι οι επενδύσεις που θα γίνουν στο μέλλον από τον όμιλο που έχει πάρει την πλειοψηφία των μετοχών του Λιμένα θα ενισχύσουν σημαντικά το αποτύπωμα του λιμανιού και θα λειτουργήσουν πολλαπλασιασμό και την οικονομία της περιοχής. Αν ήταν να βάλω τίτλο στην επίσκεψη του κυρίου Χατζηδάκη, θα έλεγα ότι το μήνυμα ήταν η στήριξη της τουριστικής ανάπτυξης της Θεσπρωτείας.
1: Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε λίγο και το ηχητικό του κυρίου Χατζηδάκη σε δήλωση που έκανε από το Σούλι. Να δούμε τι είπε και ο ίδιος.
2: Πρώτα απ' όλα, είχαμε ένα πρόβλημα που ήταν δυσάρεστη έκπληξη για όλους μας. Πέρσι στο Τελωνίο του Μαυρωματίου αντιμετωπίστηκε αμέσως σε επίπεδο στελέχωσης από την Πολιτεία και την ΑΔΕ και δέσμευσή μας είναι να προχωρήσει περαιτέρω ο εξυγχρονισμός του Τελωνίου τόσο στο επίπεδο των κτηρίων όσο και στο επίπεδο των ψηφιακών υποδομών. Αφενός με ένα πρόγραμμα που θα προχωρήσει από την επακεντρωμένη διοίκηση σε σχέση με τις κτηριακές υποδομές και αφετέρου με το πρόγραμμα Τάλος που προωθείται από την ΑΔΕ, έτσι ώστε το Τελωνίο αυτό να γίνει ψηφιακό και να μην έχει καμία σχέση με το Τελωνίο το οποίο γνωρίζαμε τόσα χρόνια. Να είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό Τελωνίο. Δεύτερον, σε σχέση με τις υποδομές, η αλήθεια είναι ότι η Δυτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα η Ήπειρος ήταν περιοχές ρηγμένες για πολλές δεκαετίες, καθώς οι υποδομές ήταν από την ανατολική πλευρά της χώρας. Με την Εγνατία Οδό και με την Ιωνία αυτό ήρθε να αλλάξει σε κάποιο βαθμό. Δεν σημαίνει ότι αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα, αλλά η εικόνα σήμερα είναι διαφορετική και αυτό διευκολύνει και το δευτερογενή τομέα και τις υπηρεσίες και φυσικά σε αυτό το πλαίσιο το τουρισμού. Δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Είδα μόνος μου το πρόβλημα με τους δρόμους της Γουμενίτσας και το πρόβλημα με το δρόμο μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Είναι κάτι που θα το δούμε σε κεντρικό επίπεδο με βάση και τους διαθέσιμους πόρους που έχουμε. Διότι όλα αυτά θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη και να προχωρείς στο μέτρο του δυνατού. Όμως, σίγουρα είναι ένα ζήτημα προτεραιότητας. Δεν το λέω επειδή είμαι εδώ. Είναι ορατό διαγυμνού θερμού το πρόβλημα και ορατή διαγυμνού θερμού και η ανάγκη για την αναβάθμιση των υποδομών και αναφέρομαι τόσο στον περιφερειακό δρόμο της Λουμενίτσας όσο και στην οδική σύνδεση μέχρι το Μαυρομάτι. Για το παραλιακό μέτωπο και γενικότερα για τον τουρισμό, θέλω να πω ότι ο στόχος του πρόσφατου χωροταξικού σχεδίου, του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό, για το οποίο υπήρξε διαβούλευση τουλάχιστον 2 ετών, δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους, είναι να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ούτως ή άλλως αυτός ο σκοπός σε σχέση με το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Αλλά συνδέεται και με τον τουρισμό υπό την έννοια ότι αν δεν προστατεύσουμε το περιβάλλον θα καταστρέψουμε και τον τουρισμό τελικά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιληφθούν όλοι και οι τουριστικοί επιχειρηματίες. Οι υπερβολές βλάπτουν. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε και θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχει διπλή και τριπλή σημασία σε περιοχές που δεν είναι κορεσμένες τουριστικά στο βαθμό που είναι άλλες περιοχές της χώρας, το Φαλιράκι στη Ρόδο, η Χερσόνησο, στα Μάλια κτλ. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση για το λιμάνι. Ήμουν υπουργός που στην τελική φάση προώθησε την σύμβαση παραχώρησης του λιμένα της Ιγουμενίτσας. Έχοντας ζήσει χρόνια στο εξωτερικό, θεωρούσα και θεωρώ πάντοτε ότι υπηρεσίες όπως τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, τουλάχιστον από ένα μέγεθος και πάνω, δεν μπορεί να είναι δημόσιες υπηρεσίες με την κλασική έννοια του όρου. Είναι εκ των πραγμάτων επιχειρηματικές μονάδες. Και αν θέλουμε να είμαστε παρόντες ενεργά στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και να προωθούμε την ανάπτυξη του τόπου μας, πρέπει αυτές οι υπηρεσίες να διοικούνται από ανθρώπους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, που προκαλούν επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, διότι με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται υπερπατησιά, μεγαλώνει η υπερπατησιά των περιοχών. Ο όμιλος που εδώ είναι παραχωρησιούχος στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας έχει δώσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προφανώς δεν θέλει να τα πετάξει στη θάλασσα. Δεν ήθελε να χάσει τα λεφτά του. Και οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται και θα γίνουν στο μέλλον θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού της Ιγουμενίτσας. Αυτό θα φέρει παραπάνω κίνηση, παραπάνω τουρίστες, παραπάνω εισόδημα στην περιοχή. Δεν θα γίνει από μια μέρα στην άλλη. Αλλά αυτό έχει συμβεί μέχρι τώρα και στο λιμάνι του Πειραιά και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εγώ να πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι διαφορετικό. Εδώ έχουμε και τα έργα τα οποία ούτως ή άλλως προχώρησαν ή εξελίσσονται ευρύτερα στο λιμάνι. Αλλά είναι παράλληλα και η συμβολή του λιμανιού της Ιγουμενίτσας και του ΟΛΙΓ στην τουριστική ανάπτυξη της Εσπρωτίας. Εδώ έχουμε τα Σίμωτα, έχουμε την Πλαταριά και έχουμε και την ίδια την Ιγουμενίτσα και παραπάνω τους Αγιάννης. Επομένως εδώ, και γι' αυτό ήθελα να μιλήσετε τελευταίως, η θέση της κυβέρνησης είναι ότι είναι προς όφελος της περιοχής αλλά και προς δικό σας όφελος να δείτε το ταχύτερο δυνατόν πώς μπορεί να αναβαθμιστούν οι τουριστικές υποδομές σε όλες αυτές τις περιοχές που ανέφερα, διότι αυτό θα οθήσει τον τουρισμό στη Θεσπρωτεία του παραπάνω.

0: Και είμαι απόλυτα πεπισμένος βλέποντας και τις εικόνες που αντίκτησα ερχόμενος προς την Οικουμενίτσα, ότι η Θεσπρωτεία που την ξέρουμε μέχρι σήμερα για άλλες δραστηριότητες μπορεί σε μερικά χρόνια να γίνει παράδειγμα τουριστικής ανάπτυξης και το λιμάνι μπορεί να έχει κομβικό ρόλο σε αυτό.
1: Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας και πάμε να ακούσουμε και τη δήλωση και ο Δήμαρχος Οικουμενίτσας για αυτό το θέμα.
2: Με αφετηρία το λιμάνι, η Οικουμενίτσα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και η ευρύτερη περιοχή. Προϋποθέσεις αυτής της ανάπτυξης από την άποψη των δημοσίων υποδομών, διότι μόνο οι υποδομές δεν φέρουν την ανάπτυξη, θέλει και άλλα πράγματα, το ξέρετε καλύτερα ως οικονομολόγος αυτό, αλλά αρχίζοντας από τις υποδομές, η σημαντικότητα του δρόμου σύνδεσης Οικουμενίτσας Εγνατίας Οδού με Μαυρομάτι είναι πάρα πολύ μεγάλη για την τοπική οικονομία, για την περιφερειακή οικονομία και για την εθνική οικονομία. Το πρώτο τμήμα αυτού του δρόμου είναι η παράκαμψη της Οικουμενίτσας, που θα δώσει πραγματικά ένα μεγάλο, λύση ανάσα, αποτελεσματική και μια μεγάλη ανάσα στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη, οι κάτοικοί της και οι επισκέπτες της. Βλέπουμε όμως αυτό το δρόμο ως τμήμα μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη βελτίωση της σύνδεσης της Ιωνίας Οδού με βάση το γεγονός ότι δόθηκε και η Αμβρακή Οδό στην κυκλοφορία και μέσω της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου Πρέβεζας, η οποία αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται σχεδόν ισότιμα και εφάμιλα με την Ιόνια Οδό και την Εγνατία Οδό για την πρόσβαση στο λιμάνι της Οικουμενίτσας, όχι μόνο ιδιωτικής χρήσης οχημάτων, αλλά και βαρέων οχημάτων, που χρησιμοποιούν το δρόμο αυτό γιατί είναι και πιο κοντινός, χωρίς διόδια, και την Αμβρακία και μετά την σύνδεση Πρέβεζας Οικουμενίτσας, μετά την υποθαλάσσια.
3: Από το δρόμο που ήταν.
2: Ναι. Και η κίνηση την καλοκαιρινή περίοδο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η περιφέρεια λαμβάνει μέτρα τα τελευταία χρόνια για τη βελτίωση της ασφάλειας, αλλά αυτό μόνο του δεν φτάνει. Χρειάζεται και μια γενικότερη αναβάθμιση όλης αυτής της οδικής αρτηρίας. Και θα είναι η πραγματική, ας το πούμε έτσι, Ιόνια Οδός. Η Ιόνια Οδός δηλαδή που θα είναι σχεδόν δίπλα στη θάλασσα. Αυτό σας το είπαν και άλλοι και δείχνει πραγματικά ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία στον τόπο για αυτές τις δημόσιες υποδομές που τις θεωρούμε αναγκαίες για την ανάπτυξη. Ένα μόνο θα πω, πέρσι τέτοια περίοδο που είχαμε κάποια προβλήματα λειτουργίας με το τελωνείο Μαυρωματίου και είχε δυσκολία στην διέλευση των ανθρώπων από το χώρο αυτό, η αγοραστική, η κίνηση στην η εμπορική στην Οικουμενίτσα μειώθηκε κατά 40%. Ναι. Και υπάρχουν, για να μην θεωρηθεί ότι κάνω και διαφήμιση, υπάρχουν μεγάλες εταιρείες υπεραγορών που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν στην Οικουμενίτσα νέες μονάδες, γιατί πραγματικά βλέπουν ότι είναι μια περιοχή που εξυπηρετεί όχι μόνο τους γηγενείς και τους κατοίκους, αλλά και τους προερχόμενους από την Αλβανία. Άρα είναι μεγάλη και οικονομική σημασία αυτού του,
3: τεράστια,
2: αυτού του δρόμου.
3: Τεράστια.
2: Και ένα δεύτερο, για να μην μακρηγορήσω και να κλείσω, έχουμε σε εξέλιξη τη διαδικασία έγκρισης του master plan του λιμανιού της Οικουμενίτσας. Ο Δήμος μαζί με άλλους φορείς της εκφράσει ορισμένες αντιρρήσεις σε επιμέρους προβλέψεις του master plan. Τουλάχιστον εμείς ως Δήμος πάντα σε ένα πλαίσιο τεκμηριωμένων προσεγγίσεων και ευπρεπούς έτσι αντιπαράθεσης με τον Ολή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε σταματήσει να συνεργαζόμαστε και να μιλάμε. Έχει πάρει το δρόμο που πρέπει η διαδικασία των εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. Εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις θέσεις μας και θα σεβαστούμε βεβαίως την όποια απόφαση τελικά πάρει το αρμόδιο Υπουργείο και με τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων Υπουργείων Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και όποιων άλλων Υπουργείων εμπλέκονται.
1: Βάσο, θέλω και το πρώτο σχολιάσουμε μετά τις δηλώσεις και του Δημάρχου Οικουμενίτσας.
3: Αρκετά πράγματα είπε ο Δήμαρχος. Αυτό που τόνισε ήταν ότι η αξία του δρόμου Ιγουμενίτσας Μαυρωματίου και η λειτουργία του Τελωνίου Μαυρωματίου, δεν ξέρω αν συγκρατήσατε ότι πέρσι όταν παρουσιάστηκαν τα προβλήματα στη λειτουργία του Τελωνίου Μαυρωματίου, η εμπορική κίνηση στην Ιγουμενίτσα μειώθηκε κατά 40%, και αυτό καταλαβαίνετε ότι αποτυπώνει την εξάρτηση της τοπικής οικονομίας από τη διασυνοριακή δραστηριότητα. Ο Δήμαρχος μίλησε και για το master plan του λιμένα της Ιγουμενίτσας, ένα θέμα που είναι αντικείμενο έντονης συζήτησης στην περιοχή μας, καθώς το master plan συναντά αντιδράσεις σε σχέση με τα όσα προβλέπει. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΗΓ παρουσίασε τμήματα του νέου master plan, δίνοντας έμφαση στον πράσινο και τεχνολογικό μετασχηματισμό του λιμανιού. Το λιμάνι, είπε, είναι ενεργειακά αυτόνομο μέσω φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Προχωρούν έργα ηλεκτροδότησης πλοίων από την Ξηρά. Μίλησε για πράσινα καύσιμα. Είπε ότι επανεκκινούν οι διαδικασίες μελετών και αδειοδοτήσεων για την Μαρίνα των Σιβώτων και τα τουριστικά καταφύγια Πλαταριάς και Σαγιάδας, κατά τη Θεντενέη Φάκελη στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Άφησε όμως αιωρούμενο το ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα της Ιγουμενίτσας, η ανάπτυξη της Μαρίνας. Είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση για τις δυνατότητες ανάπτυξής της. Είναι ένα έργο το οποίο η τοπική κοινωνία ζητά έντονα. Μάλιστα έχει παραχωρηθεί και τμήμα του βορείου τμήματος του λιμένα Ιγουμενίτσας στον οργανισμό Λιμένος Ιγουμενίτσας για το σκοπό αυτό. Είναι αδειοδοτημένο το έργο, παρά τα αυτά δεν φαίνεται να υπάρχει προθυμία από τον για την κατασκευή του. Μάλιστα υπάρχουν στο master plan και κάποιες αν θέλετε αντιδράσεις, δηλαδή κάποια αντίθετα πράγματα. Χωροθετείται ναυπηγο επισκευαστική ζώνη Καρνάγιο απέναντι από τη σχεδιαζόμενη μαρίνα της Ιγουμενίτσας, κάτι που όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι ασύμβατο. Όλα αυτά που ακούστηκαν σε σχέση με τον οργανισμό Λιμένος Ιγουμενίτσας, απομένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Το master plan βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αδειοδότησης από τα αρμόδια υπουργεία. Εκεί γίνονται οι παρεμβάσεις του Δήμου της Ιγουμενίτσας. Και σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, ο Δήμαρχος θα έχει και κάποιες ανακοινώσεις να κάνει σχετικά με το θέμα. Θα τις αναμένουμε με ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα. Και να περάσουμε και στις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρου Καχρημάνη.
4: Στο παραθαλάσσιο ήδη έχουμε κάνει 3-4 που δουλεύουν, 4-5. Αλλά είναι και άλλοι που θα κάνουμε τώρα, ξεκινώντας από το καρτέρι Πέρδικα, το οποίο θα το δημοπρατήσουμε σύντομα. Αλλά είμαστε σε μια επαφή με τον κύριο Δήμα για το γίγνεσθε να παραλάβουν αυτοί να φτιάξουν το παραθαλάσσιο και ό,τι μελέτες έχουμε εμείς, και εμείς να φτιάξουμε το Φιλιππιάδα, παράκαμψη Φιλιππιάδος προς Πρέβεζα. Το σίγουρο είναι ότι η περιοχή ανεβαίνει, αλλά δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που είδα εγώ προχθές στο σχέδιο, παράδειγμα, ούτε τα σίγουρα έχουν φτάσει σε τόσο μεγάλο επίπεδο, είπε ο βουλευτής, θα σας το πει αυτό, ούτε η Πέρδικα, ούτε οι άλλες περιοχές. Θέλουμε δουλειά ακόμα στη Θεσπρωτεία. Έχουμε κάνει βέβαια βιολογικούς καθαρισμούς που βοηθάνε στην ποιότητα των ακτών μας, αλλά τα 16 στρέμματα ή τα 12, εγώ τα βλέπω δύσκολα για το παραθάλασσο.

0: θαλάσσιο της Υπήρου ακόμα. Επίσης θέλω να δώσω μια λεπτομέρεια. Έχει παραχωρηθεί το λιμάνι με τις μαρίνες, με όλα. Εμείς έχουμε πάρει ένα χρέος ως περιφέρεια, στο Δημόσιο Ταμείο, το οποίο αφορά έργο που αυτεντάχθηκε και αφορά τη μαρίνα των Σιβώτων. Δηλαδή αυτό μεν πουλήθηκε από το ελληνικό κράτος ή δόθηκε προς διαχείριση μαζί με το λιμάνι της Οικουμενίτσας και εμείς έχουμε το χρέος. Πρέπει αυτό το χρέος να φύγει. Είναι, δεν το έχουμε κάνει το έργο, είναι επί νομαρχίας δικιά σου Βασίλη.
1: Του Λιάκου,
0: το προηγούμενο. Δηλαδή είναι ένα θέμα που είναι 7-8 εκατομμύρια, βρισκόμαστε με ένα χρέος το οποίο δεν είναι δικό μας και δεν έχουμε φορολογική ενημερότητα στη θέση φορτία. Τώρα, η περιοχή μας πάει καλά στον τουρισμό, ανεβαίνει, αλλά έχει γίνει και άλλο ένα θέμα πολύ σοβαρό. Ο αναπτυξιακός νόμος σιγά σιγά έφυγε στην Αθήνα. Δηλαδή, γνωμοδοτική επιτροπή, τα έργα όλα πήγαν στην Αθήνα. Εμείς ξέραμε ως περιφέρειες να βοηθάμε τον τόπιο πληθυσμό. Τώρα γίνεται οριζόντια, δίνονται ας πούμε τα λεφτά οριζόντια και τι συμβαίνει. Τα παίρνουν στα μεγαλύτερα κέντρα, ενώ δεν λέει ας πούμε αυτό το μεράδι είναι για την Ήπειρο, αυτό είναι για τη Δυτική Μακεδονία, αυτό είναι για τη Δυτική Ελλάδα. Αν δεν γίνει έτσι, εμάς τα έργα που ακουμπάμε είναι ελάχιστα και αργούν μεταξύ μας και οι πλατφόρμες να γίνουν και σε αυτά που μπήκαν από ένα-δυο για να μπορέσουν οι άνθρωποι να περπατήσουν. Σας τα λέω γιατί ξέρω σε ποιον μιλάω. Βάζετε, είπα την άλλη φορά για το Βόλο στα πρόβατα και γενικά στα μερικαστικά και το κάνατε. Αυτό θα είναι μεγάλη δουλειά γιατί εμείς έχουμε πληρώσει αυτή την αμαρτία στην περιοχή χωρίς να φταίει κανένας άνθρωπος. Όλοι εδώ δίνουν κανονικά, αλλά άλλοι που δίνουν αλλιώς πληρώσαμε εμείς.
2: Στρέψαμε εδώ κοντά σας. Βάσο, θα θέλει και το σχολείο σου μετά τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Πυρού Αλεξάνδρου Καχρημάνη.
3: Λοιπόν, ο Περιφερειάρχης μίλησε για τον άξονα την οδική σύνδεση Οικουμενίτσας Πρέβεζα στον παραλιακό δρόμο. Είπε ότι η περιφέρεια κάνει κάποιες παρεμβάσεις με κόμβους σε διάφορα σημεία. Βέβαια αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Για τον άξονα Οικουμενίτσα Μαυρομάτι επέριψε ευθύνες στην Εγνατία Οδό ΑΕ, καθώς είπε ότι καθυστέρησε πάρα πολύ τις μελέτες, οι οποίες μάλιστα δεν έχουν και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και έτσι η περιοχή χάνει έδαφος σε σχέση με την Αλβανία, όπου οι οδικές συνδέσεις έχουν προχωρήσει πιο γρήγορα και μάλιστα και με ελληνικά χρήματα μέσω του πακέτου ΕΣΟΑΒ, του πακέτου ανασυγκρότησης των Βαλκανίων. Τώρα, ο Περιφερειάρχης έθεσε και τα ζητήματα της ενίσχυσης της εργασίας, είπε ότι υπάρχουν ζητήματα έλλειψης προσωπικού, κυρίως στον τουρισμό. Ζήτησε λοιπόν από την πολιτεία να ενισχύεται η εργασία και όχι η ανεργία. Για να κλείσουμε, Αλεξάνδρα, να σου πω ότι η είδηση για μας εδώ στην Θεσπρωτεία βγήκε από την ανακοίνωση του Βασίλη Γιώγιακα, ο οποίος είπε ότι η εταιρεία αξιοποίησης των δημοσίων ακινήτων, η ΕΤΑΔ, έχει στείλει ήδη επιστολή στο Πανεπιστημίο Ιωαννίνων ζητώντας την επιστροφή του ξενία της Οικουμενίτσας που χρησιμοποιούνταν για τα τμήματα του ΤΕΙ στην Οικουμενίτσα, για να προχωρήσει η ΕΤΑΔ σε διαδικασία αναζήτησης επενδυτή για τη μετατροπή του και πάλι σε ξενείο.

0: τουριστική αναβάθμιση της πόλης της Ιγουμενίτσας. Αυτό βέβαια πρακτικά σημαίνει ότι αποχαιρετάμε και επίσημα την οποιαδήποτε προοπτική να επαναλειτουργήσει πανεπιστημιακό τμήμα στην Ιγουμενίτσα, κάτι το οποίο έχει τα δικά του
1: υπέρ.
0: Και βέβαια το να μην επαναλειτουργήσει έχει και τα δικά του κατά. Αυτά προκύπτουν από την επίσκεψη του κυρίου Χατζηδάκη στην Ιγουμενίτσα, mm-hmm. ο οποίος, όπως είπαμε, την Κυριακή βρέθηκε στο Σούλι, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση στις εορτές του Σουλίου. Γιορτές που με την απαιτούμενη, αν θέλετε, λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν και αυτή τη φορά, με χιλιάδες κόσμου να ανεβαίνουν στο προσκύνημα, αν θέλετε, μέχρι το Κούγκι. Έχουν περάσει 223 χρόνια από τη θυσία των Σουλιωτών και την ανατίναξη του Κουγκίου από τον καλόγερο Σαμουήλ και τους συμπολεμιστές του. Ακόμα χρονιά λοιπόν βρέθηκαν εκεί πάνω οι άνθρωποι. Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις στον λόφο του Κουγκίου που πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση της ανατίναξης.
1: Είχαμε και μια σημαντική είδηση από εκεί, Βάσο, χωρίς να θέλω να σε διακόψω.
0: Ναι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, τόνισε ότι για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι έχουν προηγηθεί αγώνες και θυσίες, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και σημείωσε ότι τιμώντας αυτούς τους αγώνες πρέπει να προχωράμε μπροστά με εθνική ενότητα και σοβαρότητα. Τώρα, η είδηση που προέκυψε ήταν στην ομιλία του Δημάρχου Σουλίου, του κυρίου Ντάνη, ο οποίος είπε ότι υπάρχει πλέον η διεθνής αναγνώριση του νεκροταφείου των Σουλιωτών, το οποίο εντάχθηκε στα σημαντικά νεκροταφεία της Ευρώπης και θα συμμετέχει στην διαδρομή, στην πολιτιστική διαδρομή ευρωπαϊκών κημητηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του Σουλίου και τη διεθνή προβολή της περιοχής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά από τη Θεσπρωτή, Αλεξάνδρα, νομίζω.
1: Πλούσιο το ρεπορτάζ, πολλές ειδήσεις. Ευελπιστώ τουλάχιστον κάποια από αυτά, όπως είπες και εσύ, να γίνουν για το καλύτερο της τοπικής κοινωνίας. Βάσο μου, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα με όμορφες ειδήσεις. Καλημέρα. Ιωάννινα.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Το 24ο Preveza Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Preveza Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Σταύρου Νιάρχου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου σε συνεργασία με τον τομέα γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας διοργανώνει σήμερα ημερίδα με θέμα «Η ελληνική γλώσσα ως ξένη δεύτερη, σύγχρονες προσεγγίσεις και καλές πρακτικές». Η ημερίδα πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στο ΔΚΕΠΕ Σταύρος Νιάρχος. Στόχος της ημερίδας είναι η ανάδειξη των σύγχρονων θεωρητικών και διδακτικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης δεύτερης γλώσσας, καθώς και η παρουσίαση καλών πρακτικών που αξιοποιούνται στην γλωσσική εκπαίδευση ενήλικων και παιδιών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις με θεματολογία που εκτείνεται από τη γλωσσική εκπαίδευση, τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα και την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων δίγλωσσων παιδιών έως τη χρήση της τέχνης και της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε φοιτητές, ερευνητές και σε κάθε ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερόμενη για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα.

Πάμε και λίγο στο πετρέλαιο καθημερινά να δούμε λίγο τι γίνεται. Οι τιμές λέει του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 5% και πλέον στις πρώτες συναλλαγές στις ασιάτικες αγορές σήμερα, με φόντο την προσμονή πως θα υπογραφεί η συμφωνία των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του Ιράν για να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Παρότι ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τις προσδοκίες πως αυτό θα γίνει άμεσα. Περίπου 2 η ώρα Ελλάδος, η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, υποχώρησε κατά 5,14% στα 98,22 δολάρια, ενώ αυτή του βαρελιού της αμερικάνικης ποικιλίας κατά 5,21% στα 91,57 δολάρια.

0: Την κατεξαίρεση βάθμια εκπαίδευση μαθήτριας της ΓΑΜΑ ηλικίου από τα Ιωάννινα, η οποία έχασε τον πατέρα της στο εργατικό δυστύχημα στη βουνοπλαγιά του Δήμου Ζήτσας, ζητάμε επίκαιρη ερώτησή του προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Έξαρχος. Η ερώτηση αφορά την περίπτωση της κόρης του 46χρονου εργάτη, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 18 Μαΐου στη βουνοπλαγιά σε εργατικό δυστύχημα. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για εργοδοτικό έγκλημα, αποδίδοντας το θάνατο στην έλλειψη μέτρων ασφάλειας στο χώρο εργασίας και στην ανυπαρξία ελεκτικών μηχανισμών. Σύμφωνα με την επίκαιρη ερώτηση, η μαθήτρια της ΓΑΜΑ ηλικίου πρόκειται σε λίγες ημέρες να συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις μέσα σε συνθήκες ιδιαίτερα βαριάς ψυχολογικής πίεσης μετά την απώλεια του πατέρα της. Ο Νίκος Έξαρχος επισημαίνει ότι η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων είναι ήδη απαιτητική για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση η απώλεια του πατέρα δημιουργεί αντικειμενικά ακόμη μεγαλύτερο βάρος. Όπως αναφέρει, υπό αυτές τις συνθήκες η μαθήτρια δεν μπορεί να αποδώσει στο μέγιστο το δυνατοτήτων της ώστε να διεκδικήσει ισότιμα την εισαγωγή της στη σχολή που επιθυμεί. Ο βουλευτής του ΚΚΕ ζητά να υπάρξει άμεση απόφαση για την κατεξαίρεση εισαγωγή της μαθήτριας στη σχολή της επιλογής της, επικαλούμενος αντίστοιχες περιπτώσεις συγγενών θυμάτων φυσικών καταστροφών, ο οποίος, όπως ο Ντάνιελ, συγγενών θυμάτων εγκλημάτων όπως τα Τέμπη, καθώς και συγγενών ένστολων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκπλήρωση του καθηκόντου τους. Στην ερώτησή του προς την Υπουργό Παιδείας, ο Νίκος Έξαρχος ζητά να ενημερωθεί τι μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ώστε να στηριχθεί έμπρακτα η μαθήτρια και να μην ακυρωθεί λόγω της τραγικής απώλειας η δυνατότητά της να συνεχίσει τις σπουδές της.
1: Oh, Father, tell me.

Και έτσι, κυρίες και κύριοι, το πρωινό ραντάρ έφτασε στο τέλος του μετά από 2 ώρες μαζί σας εδώ, μαζί με τον στον ήχο που ήταν ο Αργύρης Κλιματήρης, στο μικρόφωνο που ήταν η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Μπορέσαμε να καλύψουμε κάποια από τη θεματολογία που είχαμε και το Σαββατοκύριακο και σήμερα. Θέλω να σας ευχηθώ σε όλους να έχετε μια πολύ ωραία εβδομάδα και να συνεχίσετε όμορφα την ημέρα σας. Και θα πω με όμορφες ειδήσεις και, όπως λέει και ο Πάριος, σας αγαπάω πολύ. Καλή σας ημέρα.

0: Air Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλ, κύρις κλιματήρης. Με την αναπαράσταση της ανατίναξης του Κουγκίου κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης στο Σούλι για τη θυσία του καλόγερου Σαμουήλ και των σουλιωτών παρουσία πλήθους επισκεπτών και εκπροσώπων της πολιτείας. Οι κεντρικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στον ιστορικό λόφο του Κουγκίου και στο βουλευτήριο όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και έγιναν καταθέσεις στεφάνων. Κατά το χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Σουλίου αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης της περιοχής από την πολιτεία, θέτοντας ζητήματα υποδομών και καθημερινότητας των κατοίκων των ιστορικών χωριών. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το νοκροταφείο των Σουλιωτών εντάχθηκε επίσημα στη διαδρομή Ευρωπαϊκών Κημητηρίων του Συμβούλου της Ευρώπης. Από την πλευρά του, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι οι αγώνες και οι θυσίες των Σουλιωτών αποτελούν διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας και εθνικής ενότητας. Τη διοργάνωση επίσημου δορυφορικού event του New European Bauhaus Festival 2026 στα Ιωάννα ανακοίνωσε ο Δήμος Ιωαννιτών, με τις εκδηλώσεις να προγραμματίζονται από τις 11 έως τις 13 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Θωμά Μπέικα, πρόκειται για μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση, καθώς ο Δήμος Ιωαννιτών παραμένει ο μοναδικός ελληνικός Δήμος που αποτελεί επίσημο μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus. Και το τριήμερο φέρνει το τίτλο «Άνθρωποι, τόπος, κλίμα, η κλιματική ουδετερότητα στην καθημερινή ζωή» μέσω του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Οι δράσεις θα αναπτυχθούν σε τρεις άξονες με δημόσιες συζητήσεις, εκθέσεις, πολιτιστικές παρεμβάσεις και εκδηλώσεις στο παραλίμνιο μέτωπο της Λίμνης. Σε κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι γονείς και οι κηδεμόνες του πρότυπου ΓΕΛ και του πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμέας Σχολής Ιωαννίνων με αφορμή το ζήτημα της στέγασης του σχολείου μετά τις ζημιές που προκάλεσαν οι σεισμοί του Μαρτίου του 2026. Η πορεία διαμαρτυρίας θα ξεκινήσει στις 1 το μεσημέρι από το σχολικό συγκρότημα της Ζωσιμέας με προορισμό του Δημαρχείου Ιωαννίνων, όπου θα επιδοθεί ψήφισμα στο Δήμαρχο. Στο ψήφισμα που έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 200 υπογραφές γονέων και κηδεμόνων, εκφράζεται αντίθεση σε σενάρια μεταστέγασης εκτός του αστικού ιστού και ζητείται άμεση ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του σχολικού κτηρίου καθώς και εξέβρεση προσωρινής λύσης εντός της πόλης. Οι γονείς κάνουν λόγο για παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου, τη νέα σχολική χρονιά και ζητούν την επίσπευση των διαδικασιών από το Δήμο Ιωαννιτών, την Περιφέρεια Ήπειρου και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Με εκτενή ατζέντα συνεδριάζει την 3η 26 Μαΐου και ώρα 9.30 το πρωί η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου με θέματα που αφορούν έργα υποδομών, οδικό δίκτυο, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, πολιτιστικές δράσεις και συντηρήσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Μεταξύ άλλων, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται έργα αποκατάστασης σε περιοχές της Θεσπρωτείας, όπως η κατασκευή προστατευτικών αναχωμάτων στον κάπο Βρυσέλλας και ελαίας φυλιατών, καθώς και εργασίες αποκατάστασης βατότητας στην περιοχή Μεσοβουνίου. Στα θέματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, έργα αποκατάστασης κατολιστήσεων και καθεσίζεων, συντήρηση γεφυρών Μπέλεϊ, καθώς και επικυρωποίηση μελετών για τη δημιουργία κόμβου εναλλακτικού τουρισμού στην Αναγνωστοπούλιο Γεωργική Σχολή Κόνιτσας. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης ζητήματα που αφορούν το Πάρκο Πυρσινέλα, το Μεγάλο Δακτήλιο, έργα στην Παλιά Εθνική Οδό προς Βουνοπλαγιά για τη βελτίωση της οδού Ασπραγγέλων Μιλιοτάδων στο Ζαγόρι. Θα πραγματοποιηθεί και η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ θα προηγηθεί η ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό της Περιφερειακής Αρχής για το 2025.

Και δύο λόγια για τον καιρό. Ο καιρός με ανοιξιάτικες συνθήκες προβλέπεται στην Ήπειρο και τη Δευτέρα και την Τρίτη, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και τοπικές νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τη Δευτέρα αναμένονται λίγες νεφώσεις που στα ορεινά ενδέχεται πρόσκαιρα να αυξηθούν, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βουνά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά της περιοχής θα κοιμαθεί περίπου από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παραομοίω αναμένεται το σκηνικό και την Τρίτη με ήπιες θερμοκρασίες και πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά τμήματα το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Ερτ Ιωάννινα. Αμέσως μετά, μια ιστορία θα σας πω με τον Θανάση Δικόπουλο.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
4: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
3: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
4: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
3: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
5: Άκουσε το αποκλειστικά στο Ερτέκο.
3: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μια κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η ένικη του οικοτροφείου Νόστος της ΕΨΕΠ.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ 3.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
9: Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
8: Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
9: Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
8: Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
9: Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤ 3 και των 102 FM. Με τον Θανάση Δικόπουλο.

Τις πιο ωραίες λέξεις που άκουσα ποτέ μου για την ελληνική ιστορία, τις άκουσα από τον πατέρα μου. Ο Μπαρμπανικολάκης που λέτε λοιπόν, κάθε φορά που έπεφτε σε κάποιο ντοκιμαντέρ, σε κάποιο άρθρο εφημερίδα, σε κάποιο βιβλίο σχετικά με τα όλα όσα έχουν συμβεί κατά καιρού σε αυτόν τον τόπο, έλεγε «Ρωμαϊκό». Κάποτε δεν άντεξα, ρώτησα «Ρε μπαμπά, τι στο καλό εννοείς με αυτό το ρωμαϊκό?» «Ξέρεις», μου είπε, «τούτος ο τόπος κυβερνήθηκε ανέκαθεν από αυτούς που δεν ήταν ποτέ παρόντες σε καμία σύγκρουση, σε καμία επανάσταση, σε καμία αλλαγή. Δεν ήταν πουθενά». «Κάποιος θα φταίει όμως γι' αυτό», ξαναμαναρώτησα. «Και βέβαια», μου λέει, «ξέρεις την έκφραση τσουπλακιά?» «Ξερός εγώ». «Όχι», του λέω. «Είναι, παιδί μου, τα χαϊβάνια. Όλοι αυτοί που το πρωί ζητοκραυγάζουν για την επανάσταση, αλλά το βράδυ, άμα τους καλέσει ο πασάς στο σαράι, θα βάλουν τα καλά τους και θα πάνε ξεπουλώντας τους άλλους. Αμόρφωτος λαός, παιδί μου. Απαίδευτος». «Εντάξει, αντιλαμβάνεστε, μικρό παιδί ήμουν, είπα μέσα μου, θα μεγαλώσω. Ας πάω τώρα για μπάλα». Πριν πάω όμως για μπάλα, είχα μια ακόμη απορία. «Και οι άλλοι, αυτοί που δεν προσκύνησαν, πώς τους αποκαλούμε?» «Άιντορε κατακαημένο ελληνικό», μου είπε, και κατάλαβα πως τελικά η προσκυνημένη ήταν το ρωμαϊκό και το ελληνικό εκείνη που πραγματικά πολέμησα. Μεγάλωσα όπως όλοι μεγαλώνουμε, πήγα σχολείο. Εκεί λοιπόν στις γιορτές της 25ης Μαρτίου, οι αφίσες του Υπουργείου Παιδείας με τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα στόλιζαν τα τζάμια που υποδεχόντουσαν την άνοιξη μέσα από μια διαφορετική αντανάκλαση του φωτός. Όλοι μονιασμένοι έμοιαζαν και έτσι μας τους παρουσίαζαν βέβαια. Πού να ήξερα πως δίπλα στο γέρο του Μοριά φιγουράριζαν προύχοντες και ντεμέ καπεταναίοι που ευχαρίστως θα έσφαζαν τον Κολοκοτρώνη και όχι μόνο. Κάθε χρόνος που περνούσε, η λέξη ρωμαϊκό έμπαινε όλο και πιο βαθιά μέσα μου. Στις 25 Μαΐου του 1834, φίλες και φίλοι, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας σέρνονται αλυσοδεμένοι μπρος στους δικαστές που θα τους ανακοινώσουν την ετιμιγορία της δίκης. Εις θάνατον.

Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ. Φίλε και φίλοι, καλώ ήλθατε στην εκπομπή. Μια ιστορία θα σα πω. Ο Θανάσης Βικόπουλο στο μικρόφωνο, ο Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Το Ρωμαϊκό, λοιπόν, σύμφωνα με το έργο «Η ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας», έδειξε το μεγαλείο του από τους πρώτους κιόλας μήνες της Επανάστασης, όταν έγινε φανερό το χάσμα μεταξύ φιλικών που αποτελούσαν τη δημοκρατική πολιτική παράταξη της επαναστατημένης Ελλάδας και κοτζαμπάσιδων του Μοριά, που με κύριο όργανο εξουσία στην Πελοποννησιακή Γερουσία, αλλά και τις τοπικές δημογεροντίες, εκπροσωπούσαν τη λεγόμενη ολιγαρχική παράταξη. Η άρνηση των τελευταίων να δεχθούν τις προτάσεις του Δημήτριου Υψηλάντη, πληρεξούσιου του Μοριά και Γενικού Επιτρόπου της Ανώτατης Αρχής, με τις οποίες απαιτούσε από τους κοτζαμπάσιδες τον πλήρη έλεγχο της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Επανάστασης, πόλωσε το ήδη τεταμένο κλίμα. Ακολούθησε η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, με την οποία επισφραγίστηκε η ήττα των φιλικών, αφού παραμερίστηκαν εντελώς από την πολιτική εξουσία. Καθοριστική σημασία για την εξέλιξη των πραγμάτων στη χώρα μας αποδείχθηκε η δεύτερη Εθνοσυνέλευση του Άστρου Σκηνουρίας. Στην Εθνοσυνέλευση διαμορφώθηκαν τρεις πολιτικές παρατάξεις. Αυτή των φιλικών, που αποτελείται από δημοκρατικούς με κυρίαρχες μορφές των Κολοκοτρώνη και των Υψηλάντη, αυτή των κοτζαμπάσιδων του Μοριά και τέλος αυτή των Ιδραίων Καραβοκύριδων που συνεργάζονταν με τους Ρουμελιώτες. Οι δύο τελευταίοι είχαν την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, έχοντας δύναμη 150 πληρεξουσίων. Οι αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης ήταν καταδικαστικές για το κόμμα των Δημοκρατικών. Ο Κολοκοτρώνης έχασε την αρχιστρατηγία, ενώ οι περισσότερες και ουσιαστικότερες πολιτικές θέσεις καλύφθηκαν από μέλη του κόμματος των Κοτζαμπάσιδων και των Ιδραίων. Ο εμφύλιος πόλεμος ήταν πλέον πρώτων πυλών. Το φθινόπωρο του 1823 συγκεντρώθηκαν στην Σιλίμνα της Τρίπολης η Θεόδωρος και Πάνος Κολοκοτρώνης. Ο Νέγρης, ο Γιώργιος Σισίνης, ο Φωτήλας, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Πλαπούτας, ο Νικηταράς, ο Υψηλάντης, ο Καραμάνος, ο Μούρτζινος και άλλοι. Εκεί αποφασίστηκε από κοινού η αντίσταση κατά του εκτελεστικού, δηλαδή του κυρίαρχου οργάνου εξουσίας, και όλοι μαζί ορκίστηκαν ενώπιον της εικόνας του Χριστού, όπως λένε και οι περιγραφές, ότι θα αγωνιστούν ενωμένοι. Παρόλο που το μέλλον των κοτζαμπάσιδων προδιαγραφόταν δυσίωνο λόγω της μεγάλης δημοτικότητας που είχαν οι αντίπαλοί τους στα λαϊκά στρώματα, ο Κολοκοτρώνης εντελώς ξαφνικά προσχωρεί στο κόμμα των κοτζαμπάσιδων με αντάλλαγμα τον διορισμό του γιου του Πάνου ως φρουράρχου του Ναυπλίου και τον διορισμό του ίδιου στη θέση του αντιπροέδρου του εκτελεστικού. Επίσης, στη συμφωνία αποφασίστηκε να αραβωνιάσει τον γιο του Κολίνο με την κόρη του Κανέλου Δελιγιάννη, πρόκριτου της Γορτινίας. Η απόφαση αυτή του Κολοκοτρώνη εξόργησε τους συναγωνιστές του και ιδιαίτερα τον Πλαπούτα. Αν και στη θέση του αντιπροέδρου του εκτελεστικού ο Κολοκοτρώνης παρέμενε πολιτικά ανίσχυρος, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ως πρόεδρος του Βουλευτικού και ο Κολοκοτρώνης έρχοντας σε σύγκρουση. Ο γέρος του Μοριά τον απείλησε λέγοντάς του «Μη καθίσεις πρόεδρος, ότι έρχομαι και σε διώχνω με τα λεμόνια με τη βελάδα όπου ήρθες». Ύστερα από αυτήν την προειδοποίηση, ο Μαυροκορδάτος αναχώρησε για την Ύδρα, όπου μπορούσε ελεύθερα να σχεδιάσει τις πολιτικές του κινήσεις. Η αποχώρηση του Μαυροκορδάτου θεωρήθηκε επιτυχία του Κολοκοτρώνη, που δεν μπορούσε τότε να συνειδητοποιήσει τα μελούμενα. Ο Μαυροκορδάτος, λοιπόν, έχοντας στενές επαφές με την αγγλική κυβέρνηση, είχε σχεδόν εξασφαλίσει την υπόσχεσή του για δάνειο. Αλλά και η κίνησή του να καταφύγει στην Ύδρα φανέρωσε τις στενές του σχέσεις με την οικογένεια Κουντουριώτη, η οποία από αυτό το σημείο και μετά θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις εμφύλιες διαμάχες. Η Επανάσταση είχε φτάσει σε κρίσιμη καμπή. Ο Κολοκοτρώνης καταφέρνει να πείσει τα μέλη του εκτελεστικού να εγκατασταθούν στο Ναύπλιο, το οποίο έλεγχε ο γιος του, ενώ τα μέλη του Βουλευτικού αρνούνται να τους ακολουθήσουν, παραμένοντας στο Άργος. Την ίδια ώρα η Τουρκιά ετοιμάζεται να κάψει τον Μοριά.

Στο Ρωμαϊκό, όπως είχε καταντήσει το Ελληνικό, οι συγκρούσεις και οι έρηδες διαδέχονταν η μία την άλλη, με κορύφωση τη στιγμή που ο Παπαφλέσσας και ο Αναγνωσταράς προσχωρούν στην αντίπαλη παράταξη, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα στον Κολοκοτρώνη και γενικότερα στους Φιλικούς. Στη δεύτερη φάση του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει η Ίδρα και οι Ιδραίοι Καραβοκύριδες και συγκεκριμένα η αγγλόφιλη οικογένεια Κουντουριώτη, που είχε καταφέρει να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας με το μέρος της. Από την άλλη, αντίπαλοι τους ήταν οι Κοτζαμπάσιδες του Μοριά και ο Κολοκοτρώνης. Με τη συνεργασία του Μαυροκορδάτου, ως εγγυητή του Αγγλικού Δανείου και των Ρουμελιωτών, η υπεροχή των Ιδραίων έναντι των αντιπάλων τους ήταν πλέον αδιαφυσβήτητη. Είναι χαρακτηριστικό ότι από αυτό το χρονικό σημείο και μετά, οι πολιτικοί αντίπαλοι των Κουντουριωτέων χαρακτηρίζονται όλοι Μωραΐτες και δεν περιορίζονται πλέον στις παρατάξεις μόνο του Κολοκοτρώνη και των Φιλικών, ενώ από την άλλη αντίπαλοι των Μωραϊτών ήταν οι Ιδραίοι και οι Ρουμελιώτες. Οι Κοζαμπάσιδες, ιδιαίτερα αυτοί των πατρών, φοβούμενοι τυχόν εχθρική ενέργεια εναντίον τους, αρχίζουν να οργανώνονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η παράδοση του ναυλίου στον Λόντο και το Ζαΐμι από τον Κολοκοτρώνη. Στις 23 Οκτωβρίου, σώμα 500 στρατιωτών με επικεφαλής τον Παπαφλέσσα ξεκινά για να επιβάλει την τάξη στην Αρκαδία, η οποία είχε επαναστατήσει εναντίον της κυβέρνησης. Ο στρατός του Παπαφλέσσα εκδιώχθηκε κακήν κακός από τον Γιάννη Κολοκοτρώνη, ιό του Θεόδωρου, και τον Κανέλο Δελιγιάννη. Στα τέλη του 1824, ο Κολοκοτρώνης αρχίζει να πολιορκεί την Τρίπολη, ο Νικηταράς στο Ναύπλιο και ο Νοταράς και ο Λόντος στην Ακροκόρινθο. Οι Λόντος και Ζαΐμις είχαν λύσει την πολιορκία της Πάτρας προκειμένου να συγκεντρώσουν τους στρατούς τους στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Από αυτή τη στιγμή και μετά γράφεται μια από τις πιο μελανές σελίδες της Επανάστασης. Οι Ρουμελιώτες και συγκεκριμένα οι Μακρυγιάννης, Τζαβέλας, Καραϊσκάκης, Σγκούρας, Δράκος και Καρατάσος διατάσσονται να επιβάλλουν την τάξη στην εξεγερμένη από Έλληνες Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τους ιστορικούς αυτοί, η έμπνευση του σχεδίου ήταν εξ ολοκλήρου του Ιωάννη Κολέτη. Και το όνομα αυτό να το συγκρατήσετε. Στις 23 Γενάρη του 1825 όλα έχουν τελειώσει. Ο Κολοκοτρώνης, ο Θεόδωρος Γρίβας, η Γεώργιος και Χρύσανδος Ισίνης, η Σωτήρης και Ιωάννης Νοταράς, οι Δελιγιανέοι και μερικοί άλλοι φυλακίζονται στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία στην Ίδρα. Ο Ασημάκης Φωτήλας διέφυγε τη σύλληψη, ενώ ο παλαιόν πατρόν Γερμανός συνελήφθη από τον Νικολέτο Σεφιανόπουλο και αφού οδηγήθηκε στη Γαστούνη, από εκεί και πέρα προχώρησε πεζός, γεγονός πρωτάκουστο για κληρικό τέτοιας κατηγορίας. Την ίδια εποχή ο καπετάν Ανδρούτσος, νομίζοντας ότι θα του δοθεί αμνηστία, παραδίδεται στις αρχές και φυλακίζεται στην Αθήνα. Εκεί, αφού βασανίστηκε απάνθρωπα, ρίχτηκε από την Ακρόπολη στις 26 Ιουνίου του 1825. Στο λαό βέβαια διαδόθηκε ότι πήγε να δραπετεύσει και τσακίστηκε. Υπεύθυνος για το θάνατό του ήταν το άλλοτε πορτοπαλί καρό του, ο Γκούρας. Έτσι, έχοντας επικρατήσει ολοκληρωτικά και έχοντας φυλακίσει όλους τους πολιτικούς αντιπάλους της, η φιλοαγγλική κυβέρνηση Κουντουριώτη ήταν πλέον ελεύθερη να περάσει την πολιτική της και να ηγηθεί της επανάστασης που μέσα σε μια νύχτα έπρεπε να ξαναγίνει αμιγώς ελληνική. Ρωμαϊκή δηλαδή. Οι Τούρκοι βέβαια ουδέποτε υπήρξαν χαζοί. Έβλεπαν πως το Ρωμαϊκό πριν καν νικήσει είχε αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Έτσι λοιπόν ο Σουλτάνος ζήτησε τη βοήθεια της Αιγύπτου για να σταματήσει την επανάσταση, οπότε ο γιος του Μεχμέτ Αλί και διάδοχος του Αιγυπτιακού θρόνου Ιμπραήμ αποφυβάστηκε το 1825 στο Μοριά. Η Σφακτηρία και το Ναβαρίνο έπεσαν στα χέρια των Αιγυπτίων και τότε ο Κολοκοτρώνης αποφυλακίστηκε για να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ μαζί με τον Πετρόμπι Μαυρομιχάλη. Χωρίς πολυάριθμο στρατό, ξεκίνησε και πάλι τον κλεφτοπόλεμο που διήρκησε έως το 1828, όταν στην Ελλάδα έφτασε το στράτευμα του στρατηγού Μεζόν με έντολη του Καρόλου της Γαλλίας για να διασώσει την Ελλάδα από τα Αιγυπτιακά στρατεύματα. Αυτή έμεινε στην ιστορία και ως η γαλλική εκστρατεία του Μοριά.

Είναι απαραίτητο, όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, να σταθούμε σε όλα όσα προηγήθηκαν της δεύτερης σύλληψης, φυλάκισης και δίκης του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα, για να καταλάβετε πως το περιβάλλον κάθε άλλο παρά ανθυρό ήτανε για τη χώρα μας την εποχή εκείνη. Αλλά ας επιστρέψουμε στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ως το τέλος της Επανάστασης συνέχισε να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στα στρατιωτικά και πολιτικά πράγματα της εποχής. Υπήρξε ένθερμος οπαδός της πολιτικής του Καποδίστρια και πρωτοστάτησε στα γεγονότα για την ενθρόνηση του Όθωνα. Ο χρόνος όμως έφτανε στα 1833. Κολοκοτρώνης και Πλαπούτας κατηγορούνται για αποστασία κατά της Αντιβασιλείας, μιας και ο Όθωνας ήταν ακόμη ανήλικος, και οδηγούνται στο δικαστήριο.

Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Στο κεφάλαιο το οποίο θα ακολουθήσει μέχρι το επόμενο τραγούδι, θα μπορέσουμε, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, να καταλάβουμε το εξής. Σε κάθε εξέγερση, σε κάθε επανάσταση, σε κάθε διεκδίκηση, υπάρχει πάντοτε και ένας κόσμος, ο λεγόμενος αλληλέγγυος. Στην περίοδο εκείνη, οι λεγόμενοι φιλέλληνες, άνθρωποι που ερχόντουσαν από το εξωτερικό. Θα δούμε λοιπόν πως πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως κριτικοί όταν ανοίγουμε τις πόρτες μας σε όλους αυτούς οι οποίοι υποτίθεται θέλουν να μας εκφράσουν τη στήριξή τους, διότι υπάρχουν οι αλληλέγγυοι και οι αλληλέγγυοι. Και η άλλη πλευρά των αλληλέγγυων είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι εκπροσωπούν κατά καιρούς διάφορα συμφέροντα και εκμεταλλευόμενοι την αναταραχή θέλουν να τα προωθήσουν. Το τραγούδι «Λιώσανε τα χιόνια» επιλέχθηκε διότι κάπου εκεί κατά την άνοιξη λιώνουνε τα χιόνια στα βουνά και η δίκη του Κολοκοτρώνη άρχισε στις 30 του Απρίλη του 1834. Διεξήχθη στο τουρκικό τζαμί του Ναυπλίου, το σημερινό Βουλευτικών. Εισαγγελέας, προσέξτε, ορίστηκε ο Εδουάρδος Μάσον, ο εμπαθής εκείνος πολέμιος, όπως γράφει ο ιστορικός Μέντελσον, της ρωσικής μερίδος και του Κολοκοτρώνη, που υπερασπίστηκε με πάθος τον φωνιά του Καμποδίστρια Γεώργιο Μαυρομιχάλη και κατηγόρησε με άκαμπτο πείσμα τον Κολοκοτρώνη. Σκοτσέζος, νομικός, θεολόγος, είχε έλθει στη χώρα μας το 1824 με την ιδιότητα του Φιλέλληνα. Δεν είχε καμία ιδιαίτερη δράση κατά τη διάρκεια του αγώνα, μετά την απελευθέρωση δε, άρχισε να δικηγορεί, έως ότου ο Όθωνας τον διόρισε καθηγητή της ιστορίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Αναμίχθηκε στις εσωτερικές μας διενέξεις, υπηρετώντας ουσιαστικά την αγγλική πολιτική. Ένας ξένος και αυτός που κάτω από την υποτιθέμενη ηθική δικαίωση του φιλελληνισμού αναμίχθηκε με τρόπο εξοργιστικό στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας. Ο Μάσον λοιπόν, που ήθελε το κεφάλι του Κολοκοτρώνη όσο κανείς άλλος σε τούτο τον τόπο, προσπάθησε με διάφορα τεχνάσματα να κατασκευάσει ψευδομάρτυρες ή να διαστρέψει τις μαρτυρικές καταθέσεις. Απέφυγε συστηματικά να αναζητήσει την αλήθεια όσοι κρυβόταν κάτω από την καιροσκοπική δίωξη του γέρου του Μοριά και διακήρυται ότι ήταν ακλόνητα πεπισμένος περί της ενοχής του γέρου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αναγνώστηκε στις 7 Μαρτίου του 1834, ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας είχαν οργανώσει την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1833 και είχαν από κοινού κατευθύνει συνωμοσία που αποσκοπούσε να διαταράξει τη δημόσια ασφάλεια, να παρασύρει τους υπηκόους του βασιλιά σε ληστείες και σε εμφύλια διαμάχη και να ανατρέψει την καθεκιστική ατάξη. Από όλες τις δεινές κατηγορίες εκείνες, καμία δεν αποδείχθηκε κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο. Και αν ακόμη υπήρχαν κάποιες ενδείξεις αοριστείες κατά το πλείστον, έλειπαν τα αδιαφιλονίκητα εκείνα στοιχεία που θα θεμελίωναν την παραπομπή του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα, και μάλιστα όμοι υπήρχαν κάποιες ενδείξεις αοριστείες κατά το πλείστον, έλειπαν τα αδιαφιλονίκητα εκείνα στοιχεία που θα θεμελίωναν την παραπομπή του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα, και

χωροφυλάκους και τους συνηγόρους τους. Συνήγοροι και χωροφύλακες παίρνουν και αυτοί τις θέσεις τους. Η εμφάνιση του κολοκοτρώνη στο εδόλιο συγκλώνησε, όπως αντιλαμβάνεστε, το ακροατήριο. Όταν μάλιστα ο γέρος ρωτήθηκε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου τι επάγγελμα έχεις, έδωσε εκείνη την απάντηση που έμεινε στην ιστορία: «Στρατιωτικός. Κρατάω 49 χρόνους στο χέρι του ντουφέκι και πολεμώ για την πατρίδα μου». Για 20 ημέρες παρέλασαν από το δικαστήριο οι μάρτυρες και ήταν σαν να παρήλευναν όλα τα κομματικά πάθη που είχαν ως τότε συγκλονίσει τη χώρα. Πίσω από την ατέλειωτη εκείνη σειρά των κατηγορουμένων διαγράφονταν και οι άλλοι, οι μεγαλύτεροι ίσως ένοχοι, οι αρχηγοί των ξένων ανακτόρων και των ξένων κοινοβουλίων, μέλη της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Η αγόρευση του Μάσον, που κράτησε 5,5 ώρες, στην ουσία ήταν μια επανάληψη του κατηγορητηρίου και των όσων είχαν υποστηρίξει οι μάρτυρες κατηγορίας. Κατέληγε δε ως εξής: «Επιμένω εις την κατηγορία και με τα δόντια και με τα νύχια θα την υποστηρίξω. Διακηρύττω λοιπόν τους εγκαλούμενους ως ενόχους και απαιτώ τον θάνατό τους». Ακολούθησαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, Βαλσαμάκι και Κλονάρι. Αλλά Ελλάδα είμαστε, μυστηριωδώς. Ένα σημαντικό μέρος των σελίδων των πρακτικών της συνεδρίασης που αφορούν στις αγορεύσεις αυτές έχουν εξαφανιστεί. Ο Κλονάρης ολοκλήρωσε το αποδεικτικό έργο για να καταλήξει με ένα πανηγυρικό εγκόμιο των μεγάλων επαναστατικών υπηρεσιών που είχαν προσφέρει οι Κολοκοτρώνης και Πλαπούτας.

Πριν από την έναρξη της δίκης, ο Μέισον είχε καλέσει στο σπίτι του και τα 5 μέλη του δικαστηρίου και αφού τους παρουσίασε όσα στοιχεία είχε συγκεντρώσει, τους ρώτησε αν τα έβρισκαν αρκετά για να καταδικάσουν τους δύο καπεταναίους. Ο εξαιρών Πολυζωήδης εξεγέρθηκε και δήλωσε αμέσως: «Θάπτω εις τους κρυψώνας της σιωπής την αντάμωσή μας εδώ, το διατί και το πώς. Εάν είναι ανάγκη να προείπομεν τι, προεπιλέγω ότι εάν οι στρατιωτικοί Έλληνες είναι αθώοι, έχουμε τιμιότητα να τους αθώσουμεν. Αν ένοχοι, αγάπην πατρίδος να τους καταδικάσουμε εις δεσμά, εις θάνατον». Προσπάθησαν επίσης να εξαγοράσουν και τον θρηλυκό Τερτσέτη, με συγχωρείτε, ενώ η δίκη διαρκούσε ακόμη. Ήταν ξεκάθαρο ότι εκτός από τον Τερτσέτη και τον Πολυζωήδη, οι άλλοι τρεις δικαστές ήταν αποφασισμένοι να καταδικάσουν σε θάνατο τους καπεταναίους. Στην αίθουσα της διάσκεψης του δικαστηρίου διαδραματίστηκαν σκηνές συγκλονιστικές. Ο Πολυζωήδης και ο Τερτσέτης με επιχειρήματα προσπαθούν να προκαταλάβουν τους τρεις καταδικαστικούς δικαστές. Επιφανής λόγιος, ο Τερτσέτης προσπάθησε με μια δραματική έξαρση να συγκινήσει τους τρεις. «Ναι», παραδέχθηκε αργότερα, «έκλαψα ενώπιον των τριών, θέλοντας να βοηθήσω τα δικαιώματα δύο υπηκόων. Μου έκαιε την καρδιά η μοίρα πολλών άλλων Ελλήνων, τους οποίους ανακροάστους σχεδόν συναποφασίζαμεν με την καταδίκη των δύο Πελοποννησίων. Ναι, σχεδόν εγονάτισα, φιλώντας τα χέρια των τριών». Τώρα ο Πολυζωήδης παίρνει το λόγο και αποφασίζει να δώσει την ίστατη μάχη. Με ιερή αγανάκτηση δηλώνει στους καταδικαστικούς: «Θεωρώ την απόφασή σας εντελώς άδικον. Δεν στηρίζεται εις τας δημοσίως διεξαχθείς σας αποδείξεις, αλλά επί ψευδεστάτης βάσεως. Είναι αντίθετος της κοινής γνώμης, κρίσος και πεπιθήσεως και αποτελεί προσβολήν και αυτού του ιερού ονόματος της αλήθειας». Οι τρεις ατάραχοι τον καλούν να υπογράψει πρώτος την απόφαση και προσπαθούν να πείσουν τον Τερτσέτη να υπογράψει και τον απειλούν ότι τυχόν άρνησης αποτελεί τουλάχιστον παράξην τιμωρούμενη υπό του νόμου. Ο Τερτσέτης απαντά: «Ποτέ. Όποιε και αν είναι συνέπεια, δεν θα γίνω συνεργός δικαστικού εγκλήματος». Και τότε αναλαμβάνει δράση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Χινάς, ο οποίος σε έντονο ύφος καλεί τον Πολυζωήδη να υπογράψει την απόφαση. Έμεινε στην ιστορία ο διάλογος: «Σας διατάσσω να την υπογράψετε. Προτιμώ να μου κόψουν το χέρι, αλλά δεν την υπογράφω. Εσείς τουλάχιστον, Τερτσέτη, θα υπογράψετε, ναι ή όχι? Όχι, δεν θα με έχετε συνεργών στο φόνο δύο ανθρώπων». Ο Σχοινάς απευθύνεται στον Πολυζωήδη και τον Τερτσέτη λέγοντας: «Δεν το θεωρώ σπουδαίον ότι δεν υπογράφετε. Τούτο ίσως είναι δικαίωμά σας. Σας διατάσσω όμως εν ονόματι του νόμου να αναλάβετε τα σέδρα σας εις την αίθουσαν δια να απαγγελθεί αμέσως η απόφαση». Οι άλλοι δικαστές τρέχουν να συμμορφωθούν. Ο Μέισον σπέβδει να καθίσει στον εισαγγελικό του θόκο, αλλά ο Πολυζωήδης μένει βιδωμένος στην καρέκλα του, ενώ ο Τερτσέτης κοιτάζει από το παράθυρο το πλήθος που συνοστίζεται στην πλατεία. Ο Υπουργός Χινάς με παθιασμένη αυταρχικότητα φωνάζει: «Ε, και η υπομονή έχει τα όρια της. Κλητήρες, πιάστε τους και φέρτε τους στις έδρες». Οι χωροφύλακες ορμούν, αρπάζουν τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Εκείνος αμήνεται, κρατιέται από το τραπέζι, από τις καρέκλες, από τις πόρτες, φωνάζοντας: «Σεβαστείτε την ατομική μου ελευθερία». Οι χωροφυλακαίοι, παρουσία του υπουργού, τον βλαστημούν, τον χτυπούν, τον σμπρώχνουν, του σκίζουν τα ρούχα και με τη βία τον φέρνουν στο κάθισμα της προεδρίας. Τον Τερτσέτη τον άρπαξαν 4 χωροφύλακες και τον φέρνουν στην έδρα. Φώναζε ο Τερτσέτης: «Το σώμα μου μπορείτε να το κάνετε ό,τι θέλετε. Το στοχασμό μου όμως και τη συνείδησή μου δεν μπορείτε να την παραβιάσετε». Ο Υπουργός διατάσσει το γραμματέα να διαβάσει την απόφαση, επειδή ο Πολυζωήδης ως πρόεδρος δεν ήθελε να διαβάσει την απόφαση που ο ίδιος δεν είχε υπογράψει. Καθώς ανακοινώνεται, ο Πολυζωήδης γέρνει το κεφάλι και κλείνει τα μάτια με τα χέρια του. Σε αυτή τη στάση οδύνης και ντροπής για όσα γινόταν θα μείνει έως το τέλος.

Όσο διαρκούσε η ανάγνωση της απόφασης, ο Κολοκοτρώνης διατηρεί την ψυχραιμία του, παίζοντας απαλά τις χάνδρες του κομπολογιού. Δεν δείχνει ιδιαίτερη συγκίνηση ούτε όταν ακούει την τρομερή φράση «Ο Δημήτριος Πλαπούτας και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταδικάζονται εις θάνατον ως ένοχοι εσχάτης προδοσίας». Έκανε μόνο το σταυρό του και είπε «Κύριε Λέισον, νίσθητή μου κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Ύστερα πήρε από την ταμπακέρα του μια πρέζα ταμπάκο, τον ρούφηξε και προσέφερε σε όσους τον είχαν περιτριγυρίσει. Στους δικηγόρους του είπε με σταθερή φωνή «Αντίκρισα τόσες φορές το θάνατο και δεν τον εφοβήθηκα. Ούτε τώρα τον φοβούμαι». Ο Πλαπούτας αντιθέτως είχε ταραχθεί και έβαλε τα κλάματα. Συλλογιζόταν την ορφάνεια των παιδιών του, 7 κοριτσιών και ενός γιου. Ο Κολοκοτρώνης με συμπόνια τον εκείταξε και του είπε «Εγώ δεν λυπάμαι για τον εαυτό μου, μα για αυτόν που έχει 7 κόρες». Καθώς ο Πλαπούτας βούρκωσε στα λόγια αυτά, ο γέρος τον αποπήρε. «Βρε, εσύ δεν ντρέπεσαι, εσύ δεν φοβήθηκες την Τουρκιά και τώρα κλαις. Κουράγιο, ξάδελφε. Το όνειρό μας ήταν να ελευθερώσουμε την πατρίδα. Μη λυπάσαι το λοιπόν. Εμείς κάναμε το χρέος μας».

Πλαπούτας και Κολοκοτρώνης πήραν χάρη σαν ενηλικιώθηκε ο βασιλιάς και η ποινή του θανάτου μετατράπηκε σε κάθριξη. Οι συνθήκες διαβίωσης των δύο στρατηγών στους 11 μήνες που έμειναν φυλακισμένοι στο Ιτσκαλέ, αλλά και στους άλλους 11 μήνες που έμειναν φυλακισμένοι στο Παλαμίδι, θα τέριαζαν μόνο σε κακούργους. Εκεί ο Κολοκοτρώνης αρρώστησε βαριά και χωρίς καμιά περίθαλψη κινδύνεψε να πεθάνει. Θα πεθάνει ευτυχώς εκτός φυλακής στις 4 Φλεβάρι του 1843 το πρωί από εγκεφαλικό. Όσο για τον σύντροφό του Πλαπούτα, απεβίωσε στις 27 Ιουλίου του 1864 στον οικογενειακό πύργο των Πλαπουταίων στο Παλούμπα ή αλλιώς Καπετανοχώρη Αρκαδίας. Αυτό ήταν το ρωμαϊκό.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες μετέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο και για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νεαρά ζευγάρια. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στο μέτρο του εφικτού με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Βεβαίωσε πως η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί εθνική προτεραιότητα και απαιτεί συνδυασμό πολιτικών. Ανακοίνωσε ότι το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθεί τον επόμενο μήνα, προστιθέμενο στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει πιο δυναμικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν εκτός αγοράς. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που λιμενόταν τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της, ζημιώνοντας τον οργανισμό, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, τόνισε. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Όπως είπε, έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για επικείμενη συμφωνία. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάτ μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχεία αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Η κυβέρνηση επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας. Θα προχωρήσουμε ακόμη και χωρίς συνένεση, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος παραδέχτηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξέβρεσης χώρων στο Ηράκλειο. Σημείωσε ότι έχουν απορριφθεί πολλαπλές προτάσεις του Υπουργείου, χωρίς να υπάρχει αντιπρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτησαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Πέθανε στα 49 του χρόνια ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευάς Άτζας. Ο δραμηνός αμυντικός, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος, έπασχε από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια.
1: Καιρός.
2: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως και 6 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
2: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
1: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
2: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
1: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
3: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤΕΚΟ.
1: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μία κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η ένικη του οικοτροφείου Νόστος της ΕΨΕΠ.
0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
2: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
2: Μια ιστορία από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον Ιούνιο η απόφαση. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες μετέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος «Σπίτι μου». Δύο, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις στη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης επικεντρώνεται στον τερματισμό του περιφερειακού πολέμου σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την υποχώρηση από το Ιράν στο θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Όπως είπε, έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για επικείμενη συμφωνία. Στη Θράκη συνελήφθησαν δύο άτομα για κατοχή όπλων φαντασμάτων. Βελτίωση του καιρού, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαφούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

η μηχανή σαλπάρει. Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις, πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά στον οργανισμό. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά. Στο Αυτόφορο, 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία στην Πάτρα σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του.

0: Εξιχνίαση ή απάτη με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ από την ασφάλεια πύργου. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν στις Κυκλάδες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε φυσικά με τη νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται ότι εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Οι συλλήψεις έγιναν σε Ιεράπετρα, σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε τη σύλληψη δύο λογιστών και την σύλληψη ιδιοκτητών ΚΙΔ. Ο αριθμός τώρα είναι ή δύο ή τρεις, αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Ωστόσο, μιλάμε συνολικά για 20 συλλήψεις. Μιλάμε για μια υπόθεση 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπου είναι διάφορα συμβάντα τα οποία ελέγχει ουσιαστικά, ελέγχουν υπηρεσίες, ελέγχει η εισαγγελία Ερακλείου και μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου θα πάει η υπόθεση. Να σας πω λοιπόν ότι αφορά και παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες πάρθηκαν από δηλώσεις για κτηνοτρόφους αλλά και για αγροτεμάχια. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είναι σε εξέλιξη ακόμη έρευνα από τις αρχές. Το πρωί λοιπόν ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με τη σύλληψη 20 στελεχών του αγροτικού τομέα που φαίνεται ότι εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές. Όπως είπαμε και πριν, είναι ιδιοκτήτες ΚΙΔ, είναι λογιστές, παράγοντες των αγροτών, μέλη συνεταιριστικών οργανώσεων, αγρότες και άλλοι πολίτες που φαίνεται ότι εισέπραξαν παράνομα αυτά τα ποσά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι στην αρχή της αυτή η υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό, όπως λένε και οι αγρότες εδώ, οι νόμιμοι αγρότες, οι οποίοι περιμένουν τις επιδοτήσεις και οι επιδοτήσεις καθυστερούν και μάλιστα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο πρόεδρο της Ανδρογή εδώ στο Ηράκλειο. Σύσκεψη του ΓΙΟΤΕ για το θέμα αυτό, για τις καθυστερήσεις από τις επιδοτήσεις, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση αυτή και να επιδοτηθούν οι νόμιμοι αγρότες αυτοί που έχουν ανάγκη τα χρήματα για να προχωρήσουν σε επενδύσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.

0: Και να πάμε τώρα σε μια συνέντευξη τύπου την οποία έδωσε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Την παρακολούθησε ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο του Συλλόγου βρέθηκαν βέβαια οι εξελίξεις με τη δίκη που επανεκκινείται από την Τετάρτη και συγκεκριμένα είπαν τα μέλη του Συλλόγου, ο Πρόεδρος και οι γραμματέας του Συλλόγου ότι η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη είναι πλήρως ακατάλληλη για τις συνεδρίες του δικαστηρίου και μάλιστα και την κάλυψη των αναγκών των συγγενών. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, δεν γίνεται να βλέπουμε τη δίκη από οθόνες. Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν αφορούσε το αποτέλεσμα της έρευνας για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Τόνισαν ότι η υπόθεση έχει σπάσει σε πολλές διαφορετικές δίκες. Η ανάκριση όμως άφησε 7 μεγάλα γιατί, όπως είπαν, για την υπόθεση. Πρώτον, για το κατηγορητήριο δεν είναι δυνατόν, υποστήριξαν να έχουμε ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι η ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Δεν έχουν διερευνηθεί, γιατί δεν διερευνήθηκαν ποινικές ευθύνες για διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία ανέφεραν, όπως είπα, όπως και επίσης σημείωσαν ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην απανθράκωση των 27 επιβατών, των 27 παιδιών. Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Παύλο Ασλανίδη, η προσφυγή ότι προσφεύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να εξεταστούν εκεί για οι παραλήψεις στην έρευνα της υπόθεσης, που κατά την άποψή τους βαραίνει την κυβέρνηση και τις εντολές που δόθηκαν, όπως επίσης για να έρθουν στο φως τα αίτια της φωτιάς που οδήγησαν στο θάνατο 27 ανθρώπους. Για 27 παιδιά αμπαθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μάθουμε από τι κάηκαν, είπαν χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που έδωσαν σήμερα. Μάλιστα αναφέρθηκαν και στο ξυλόλιο για το οποίο έγινε αναφορά. Δεν είπαμε εμείς για ξυλόλιο. Το ίδιο το χημείο του κράτους αναφέρθηκε στο ξυλόλιο και είναι όπως επέκριναν όσους τους ψέγουν για τις αναφορές σε αυτό το υλικό, τονίζοντας ότι εμείς ξέρουμε ότι υπήρχε κάτι, ένα έμφλεκτο υλικό που προκάλεσε τη φωτιά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των επιστημόνων να το βρουν, όπως είπαν. Αναφέρθηκαν απαντώντας σε σχετική ερώτηση και μάλιστα για την είδηση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Mm-hmm. Ο κ. Ασλανίδης είπε δεν μ' αρέσουν οι θεατρινισμοί και ότι το κόμμα τώρα αποπροσανατολίζει, ενώ ο αγώνας για τα Τέμπη είναι μπροστά μας, ενώ η κυρία Βασάρα είπε ότι ο σύλλογος δεν μπορεί να είναι όχημα για ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά στην Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, έχει οδηγηθεί έτσι, δεν είναι?
2: Ναι, πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μεγάρο 30χρονος συνοδεία αστυνομικών με δικογραφία η οποία εστιματιστεί σε βάρος του για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία αλλά και για ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα στο σημείο όπου φέρει το 38χρονο να δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του στη μονοκατοικία που διέμενα στο Τριάντι της Στέρνης, βρέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, δύο πακέτα με ναρκωτικές ουσίες χωρίς να έχουν την απαραίτητη, την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Φέρεται να ομολόγησε πως καυγάδισε μαζί με τον πατέρα του, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα. Συνελήφθη λίγο πριν τις 4 χθες το απόγευμα. Από το μεσημέρι είχε μεταβεί η κόρη του 67χρονου στην οικία, καθώς τον αναζητούσε τηλεφωνικός δεν απαντούσε στις κλήσεις της. Βρήκε τον πατέρα της να είναι νεκρός στο ισόγειο της μονοκατοικίας και τον αδερφό της να κοιμάται στο δωμάτιό του σύμφωνα με πληροφορίες. Κάλεσε τις αρχές και ο 30χρονος ομολόγησε την πράξη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τραγική τροπή φαίνεται πως παίρνει υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένου από το Βελβεντό Κοζάνης, καθώς εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα σωρός άνδρα πλησίων της λίμνης Πολυφίτου. Ο Αντώνης Δοβόνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Και Αντώνη, εικάζουν ότι η σωρός ανήκει στον ηλικιωμένο που είχε εξαφανιστεί, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς είναι, καθότι φαίνεται να ταιριάζουν και τα στοιχεία του οχήματος μέσα στο οποίο βρέθηκε η σωρός του 73χρονου. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε η σωρός μαζί με το αμάξι από τη λίμνη Πολυφίτου. Θυμίζουμε ότι από Κυριακή πρωί είχαν δηλώσει εκεί την εξαφάνιση. Φαίνεται πως τα πράγματα πήραν δυσάρεστη τροπή, καθώς άγνωστο πως ο 73χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στην λίμνη. Για την ώρα οι αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα, Αντώνη, να είσαι και στα δικαστήρια της Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ στην ΙΤΕ Αγρεβενών, η οποία μάλιστα είχε και ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων τότε. Έχει ξεκινήσει η εκδίκαση?
3: Αυτή την ώρα εκδικάζεται στο μονομελές της εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην ΙΤΕ Αγρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα, όπως σωστά προανέφερες, το θάνατο τριών εργαζομένων. Η έκρηξη είχε γίνει λίγο πριν από τις 9 το πρωί την Δευτέρα 21 Μαρτίου του 2022 στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας αλλά και το θάνατο τριών ανδρών ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Κατηγορούμενοι στη δίκη που είχε αναβληθεί και την 5η 14 Μαΐου είναι και πάλι οι τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που εκδικάζεται σήμερα, μετά από 4 χρόνια και 2 μήνες, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυδικήσει στο εφετείο. Η έκρηξη, θυμίζουμε πως είχε γίνει αισθητή όχι μόνο στα Γρεβενά αλλά και στην Κοζάνη εξαιτίας της τεράστιας έντασης που είχε, καθώς φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές στο σημείο, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα το αποτέλεσμα της δίκης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα στον Όλυμπο ο Ισπανός ορειβάτης, ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Θα μας ενημερώσει, Βαγγέλη.
4: Δυστυχώς, Βίκη, η είδηση δεν είναι ευχάριστη που έρχεται από τον Όλυμπο. Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη, τότε δηλαδή που δηλώθηκε η εξαφάνισή του και ξεκίνησε η προσπάθεια από την αστυνομία, την περιοριστική υπηρεσία και τις υπόλοιπες εθελοντικές ομάδες της περιοχής για την αναζήτηση και τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη. Σήμερα κατάφεραν πριν από λίγη ώρα να τον εντοπίσουν ο διαχειριστής από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός μαζί με άλλους εθελοντές και πυροσβέστες. Έχει εντοπιστεί στην τοποθεσία ζωνάρια, κάτω από τα ζωνάρια δηλαδή και κάτω από την θέση Λούκη της Κακιόσκαλας. Εκεί έχει εντοπιστεί και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση από τρεις ορειβατικές ομάδες, από την περιοριστική, την ορειβατική ομάδα της περιοριστικής υπηρεσίας Κατερίνης, από την δεύτερη και την τέταρτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να φτάσουν στο σημείο όπου βρίσκεται η σωρός του άτυχου ορειβάτη και στη συνέχεια να γίνει η ανάστασή του. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αντιλαμβάνεις ότι είναι περιοχή καλυμμένη με χιόνι και είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση της ανάστασης του άτυπου 25χρονου ορειβάτη. Τώρα, από εκεί πέρα, λεπτομέρειες ό,τι αφορά τι ήταν αυτό που προκάλεσε τον θάνατό του, αυτά
0: θα τα δείξει η ιατροδικαστική. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο, όπου στο πλαίσιο του αυτοφόρου, τελικά γύρω στις 12 το μεσημέρι, η μητέρα της τριάχρονης οδηγήθηκε για τις ψεύτικες και παραπλανητικές αναφορές για τους τοκετούς της που έδωσε στους αστυνομικούς όταν τη συνέλαβαν. Αμέσως μετά θα περάσει το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών. Ο πατέρας Πακιστανής καταγωγής αυτή την ώρα δίνει τις δικές του εξηγήσεις στον ανακριτή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής κλινικής θεραπείας του Παγνή ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας τους. Να θυμίσω ότι μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, κρίθηκε από εκεί ότι έπρεπε να πάει στο Παγνή. Είναι μια υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, πρέπει να σας πω. Οι γονείς του συνελήφθηκαν αρχικά για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Στη συνέχεια αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η υπόθεση άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Τρία από τα παιδιά εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από την αστυνομία και μέχρι αυτή την ώρα φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την εποπτεία των κοινωνικών υπηρεσιών και της διοίκησης. Να σας πω ότι έχει διαταχθεί και εξέταση DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση μεταξύ τους με τα συνολικά τέσσερα παιδιά που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι θα ισχυριστούν σε ανακριτή και εισαγγελέα και με ποιο τρόπο θα επιχειρήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα όπως φαίνονται μέχρι στιγμής από τα στοιχεία που υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στη Θράκη με την κατηγορία της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης όπλων στην Ελλάδα. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 25 πιστόλια, γεμιστήρες και κινητά τηλέφωνα. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
6: Η πρώτη σύλληψη έγινε το ενός εκτός, στον έναν από τους δύο μάλλον συλληφθέντες. Εντόπισαν το αυτοκίνητο στο οποίο οδηγούσε και στο οποίο βρέθηκαν 25 πιστόλια, όπως είπες, μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο, στον πόρ μπαγκάζ του οχήματος, όπλα για μυστήρες, συσκευασμένες, ενάλλιον συσκευασίες και χαρακτηρίζονται όπλα φαντάσματα, καθώς δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Είχαμε συνέχεια από την υποδιέστηση δίωξης και ξύχνησης εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης στη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου. Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης έγινε η σύλληψη. Φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέδωσε το όχημα και τα όπλα στον συλληφθέντα οδηγό. Η αστυνομία κάνει λόγο για υπόθεση εισαγωγής και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα για τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκών. Εκτός από τα 25 όπλα και τους εισάριθμους οι γεμιστήρες κατασχέθηκαν 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM και το όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά. Να πούμε ότι οι δύο στην Κομοτηνή και πιθανά την Τετάρτη θα οδηγηθούν στον ανακριτή.
0: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο αυτόφορο τώρα οδηγήθηκε 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
7: Καλή εβδομάδα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας για να περάσει με την διαδικασία του αυτοφόρου ο 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αλλά και κατοχής μικρής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Και μάλιστα η ενδοοικογενειακή βία αφορά την φίλη του, η οποία είναι μόλις 16,5 ετών. Όλα σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, ξημερώματα Σαββάτου, όταν οι γείτονες στο κέντρο της Πάτρας, περιοχή όπου φέρεται να διαμένει ο 36χρονος, άκουσαν μια γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια. Αμέσως τοπίστηκε η αστυνομία, άνδρες ο οποίος πήγαν στο σπίτι, ωστόσο ο ίδιος δεν τους άνοιγε, ζητήθηκε συνδρομή εισαγγελικού λειτουργού και στη συνέχεια οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα.

0: Έτσι λοιπόν συνέλαβαν τον 36χρονο και προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κοπέλα, η οποία ήταν σε κατάσταση σοκ. Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν θύμα ενδοκοινιακής βίας, καθώς δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί με την διαδικασία του αυτοφόρου στην δικαιοσύνη σε λίγη ώρα. Να πούμε ότι ο 36χρονος είναι υπότροπος, καθώς και το 2024 είχε κατηγορηθεί από την τότε σύντροφό του, μια ενήλικη αλλοδαπή γυναίκα, για ενδοκοινιακή βία και τότε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εξιχνίαση απάτης με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ είχαμε από τους αστυνομικούς της ασφάλειας πύργου. Από την ΕΡΤ πύργου ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα υπόθεση την οποία εξιχνίασαν εδώ οι αστυνομικοί της ασφάλειας, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα, ένας ημεδαπός άνδρας προσποιήθηκε τον εργολάβο φωτοβολταϊκών και με το πρόσχημα ότι θα αναλάβει οικοδομικές εργασίες στην περιοχή του πύργου, επικοινώνησε με έναν επιχειρηματία στην περιοχή και του πήρε από τις 4 του Μάη μέχρι τις 13, μέσα σε 9 μέρες, εργαλεία και οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 23.500 ευρώ, τα οποία τα μετέφερε σε αποθήκη στην Πάτρα. Και παράλληλα είχε ζητήσει να εκδοθούν και τιμολόγια επιπιστώσει στο όνομα μιας άλλης γυναίκας, η οποία επίσης κατηγορείται και πιθανότατα είναι συνεργός του. Ο ανυποψίαστος επιχειρηματίας που είχε ήδη δώσει όλα αυτά τα υλικά αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν βλέπει φωτοβολταϊκό, δεν βλέπει κάτι να προχωράει και ενημέρωσε την αστυνομία. Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα, συνέλεξε τα στοιχεία και στη συνέχεια έγινε έρευνα στην αποθήκη στην Πάτρα, όπου εκεί βρέθηκαν όλα τα κλεμμένα εργαλεία και οικοδομικά υλικά. Έχει ταυτοποιηθεί ο ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για αυτή την απάτη, έχει σχηματιστεί δικογραφία για διάπραξη απάτης εις βάρος και του ιδίου αλλά και μιας ημεδαπής γυναίκας, η οποία φέρεται να είναι αυτή στην οποία κόπηκαν τα τιμολόγια. Έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους και θα ακολουθήσει η υποβολή της δικογραφίας στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Μέρος των κλεμμένων που κατασχέθηκαν αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα επιχειρηματία και θα το αποδοθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχίζει σήμερα η κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους ηλικιωμένοι ή και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι αρχίζει από σήμερα και πάλι η υπηρεσία αυτή, η οποία παρέχεται από το Δήμο της Ρόδου σταθερά τα τελευταία χρόνια. Γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι στη μεσαιωνική πόλη, εντός των τυχών δηλαδή, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις. Καταρχάς υπάρχουν δρόμοι που είναι λίγο δύσκολοι, βοτσαλωτά, και επιπλέον το κυρίαρχο είναι ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων πλην των μονίμων κατοίκων εντός των τυχών, ακριβώς γιατί είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και το καλοκαίρι βέβαια, ή μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, στίζει από κίνηση. Έτσι δεν επιτρέπεται να μπαίνει κανείς με τροχοφόρο και οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν την σχετική διευκόλυνση δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα βέβαια κάποιος που είναι είτε ηλικιωμένος είτε έχει κινητικά προβλήματα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να κινηθεί εντός των τυχών. Ο Δήμος λοιπόν έχει τα τελευταία χρόνια προμηθευτεί ηλεκτροκίνητα οχήματα. Αυτά είναι συνήθως σταθμευμένα στις πολύ κεντρικές εισόδους και αν κάποιος το βρει εκεί ελεύθερο μπορεί να του ζητήσει να τον μετακινήσει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας το οποίο μπορεί να καλεί οποιοδήποτε θέλει να κινηθεί εντός των τυχών και δεν μπορεί να το κάνει με τα πόδια του προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Να σας πω ότι τέτοια ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν προμηθευτεί πια τα τελευταία χρόνια και επιχειρήσεις που είναι μέσα στη μεσαιωνική πόλη, κυρίως επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους, οι οποίοι προφανώς έχουν και αποσκευές, προκειμένου έτσι και να προστατεύεται το μνημείο, αλλά και επισκέπτες κυρίως, αλλά και ντόπιοι, να μπορούν να κινούνται πολύ πιο ελεύθερα και να απολαμβάνουν τις ομορφιές του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: Ενημερωτικές συσκέψεις διοργανώνουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες οι αγρότες στη Λάρισα, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για νέες κινητοποιήσεις μετά την άκαρπη, όπως τη χαρακτηρίζουν, συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, το χαλάζι που έπεσε χθες σε περιοχές του Τυρνάβου προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε δενδρόδεις καλλιέργειες και αμπελώνες. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Βίκη, κυρίες και κύριοι. Προβλημάτων συνέχειας για τους αγρότες εδώ στην Θεσσαλία. Στη Λάρισα έχουμε πολλά προβλήματα. Χθες είχαμε διπλή χαλαζόπτωση μέσα σε μια μέρα, το μεσημέρι και προς το αργά το απόγευμα, στην περιοχή του Τυρνάβολα και των Φαρσάλων. Με αποτέλεσμα βεβαίως να υποστούν ζημιές πολλές δενδρόδες καλλιέργειες, ροδάκινα και νεκταρίνια που ήταν σε περίοδο συγκομιδής, αλλά και αμπέλια. Ενώ αντίστοιχα και καλλιέργειες με βαμβάκι στα Φάρσαλα και με βιομηχανική ντομάτα. Το θέμα δεν είναι, έχει να κάνει ωστόσο όμως με τις ζημιές αυτές καθ' αυτές, για τις οποίες ήδη έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια στελέχη του ΕΛΓΑ από τους αγρότες. Σήμερα αναμένεται να γίνει έτσι και από τους ίδιους τους αγρότες μια καλύτερη αποτίμηση, θα έχουν μια καλύτερη εικόνα για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει. Μιλάμε για δυνατή χαλαζόπτωση αλλά και δυνατή βροχή, η οποία προσκάλεσε ο συνδυασμός αυτός τις ζημιές στις καλλιέργειες. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες η συνεργεία του ΕΛΓΑ να κάνουν μια πρώτη αυτοψία για να δουν βεβαίως το μέγεθος των καταστροφών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε συσκέψεις και στον Πλατίκα από εδώ στη Λάρισα και στα Φάρσαλα, την Ενωτική Ομοσπονδία και τις επόμενες ημέρες βεβαίως σε άλλες περιοχές. Όπου αναμένεται βεβαίως να τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πληρωμές, κατά κύριο λόγο, των αγροτών από τις επιδοτήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν γίνονται με ρυθμό σταγόνας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες και ήδη να γίνονται προετοιμασίες και λόγος βεβαίως για τη σύγκληση τουλάχιστον μέσα στις αρχές Ιουνίου, ίσως το πρώτο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο, να γίνει και μια σύγκληση, θα αποφασιστεί αν θα είναι στη Λάρισα κάπου αλλού, της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες διοργάνωσης κινητοποιήσεων μέσα στο καλοκαίρι από τους αγρότες. Γιατί όπως λένε τα πράγματα, δυστυχώς με το σκάνδαλο του ΠΚΠ από τότε που ξέσπασε, όχι μόνο δεν έχουν διορθωθεί, αλλά πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και να πούμε βεβαίως ότι περίπου τουλάχιστον εδώ από τους παραγωγούς οσπρίων εδώ στην περιοχή της Λάρισας, το 85% παρέμεινε απλήρωτο λόγω προβλημάτων βεβαίως με τον δορυφόρο, με το monitoring, όπου καλούνται να αποδείξουν ότι καλλιέργησαν όντως είτε ρεβίθια, είτε φακές, είτε άλλα όσπρια, τη στιγμή που, όπως λένε οι ίδιοι, έχουν διαθέτουν και τα τιμολόγια πώλησης και τα τιμολόγια προμήθειας σπόρων που πιστοποιούν βεβαίως ότι είχαν καλλιεργητική δραστηριότητα αλλά και βεβαίως παραγωγή σοδιά. Και ζητούν βεβαίως να γίνει κάποια τροποποίηση, κάποια ρύθμιση από το Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων που ούτως ή άλλως δικαιούνται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι από την Ανατολική Αλμοπία, όπου χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά για να ισοπεδωθούν περισσότερα από 10.000 στρέμματα καλλιεργειών, βερίκοκα, κερασιές και ροδακινιές. Ουσιαστικά καταστράφηκαν σε 6 χωριά της Ανατολικής Αλμοπίας. Όσο πιο κοντά ήταν στο βουνό, στο όρος Πάικο, τόσο πιο μεγάλες ήταν και οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Ήταν τόσο μεγάλο το μέγεθος του χαλαζιού που άγγιζε όσο ένα κεράσι. Και έχουν πέσει, ήταν περίοδος συγκομιδής, έχουν πέσει τόσο τα κεράσια όσο το και τα βερίκοκα αλλά και τα ροδάκινα από τα δέντρα. Έχουν πέσει κάτω στο έδαφος με αποτέλεσμα πλέον οι αγρότες να χρειάζονται, τραγική ειρωνία, να χρειάζονται πλέον χέρια για να μαζέψουν αυτά που έχουν πέσει κάτω, αλλά και όσα έχουν απομείνει πάνω στα κλαδιά, όχι πλέον για να τα πουλήσουν, αλλά για να προετοιμαστούν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Είναι σε απόγνωση εδώ οι αγρότες και αναμένουν τις επόμενες μέρες κλιμάκια του ΕΛΓΑ για να αποτυπωθεί η εύρωση, ναι, ακριβώς, η κλίμακα του προβλήματος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα για όσα συζητήθηκαν σε σύσκεψη για τα πλημμυρισμένα χωράφια των τεναγών Φιλίππων στην Καβάλα, ζητά απαντήσεις με νέα επιστολή του από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και δεν υπήρξε καμία απάντηση. Από την ΕΡΤ Καβάλα, η Ρένα Πανταζόγλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα.
3: Ναι, ακριβώς. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και καθώς δεν υπήρξε απάντηση, ο Περιφερειάρχης επανήλθε επισημένοντας την ανάγκη άμεσης εξασφάλισης αποζημίωσης για τους παραγωγούς, οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να σπείρουν τα χωράφια τους φέτος στα στενάγη των Φιλίππων, τα οποία είναι πλημμυρισμένα. Την άμεση ρύθμιση όλων των θεμάτων της ΚΑΠ, ζητήματα δηλώσεων, ΩΣΔΕ, αλτίωση σχεδίων δράση νέων γεωργών, οικολογικά σχήματα και άλλα, και τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων. Σε δεύτερο επίπεδο, τονίζεται από τον Περιφερειάρχη και από τους φορείς γενικότερα της Καβάλας η ανάγκη ίδρυσης ενός φορέα διαχείρισης των τεναγών Φιλίππων, καθώς αυτά αποτελούν παγκόσμια μοναδικότητα. Ο φορέας θα μπορεί να έχει προσωπικό, να χρηματοδοτείται, να διαχειρίζεται την υπάρτευση και την στράγγιση και τις υπάρχουσες και τις όποιες νέες υποδομές στα 100.000 στρέμματα των τεναγών από γεωργικής αλλά και περιβαλλοντικής πλευράς. Φυσικά οριστική λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα των τεναγών Φιλίππων λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής και της φύσης των τεναγών. Αλλά πρέπει, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, να διατηρείται μια ισορροπία. Μάλιστα. Ώστε να διαφυλάζονται τα τενάγη και να συνεχίζουν να είναι παραγωγικά τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. Να πούμε δίκαιο ότι έχουν κατατεθεί και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και θα πάμε τώρα σε ένα κυκλαδίτικο νησί, το οποίο συγκαταλέγεται στους τελευταίους εναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου, διατηρώντας αναλύωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτίδευτη όμορφιά του. Για ποιο νησί μιλάμε? Μιλάμε για τη Δονούσα. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλη Κατσάρα. Κύριε Κατσάρα, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και να πούμε,
5: εγώ ναι, βρίσκομαι εδώ στην Άξο. Η Δονούσα ανήκει γεωγραφικά στην Άξο, δηλαδή μετά με τις συνένωση των Δήμων ήταν η Άξο Μικρές Κυκλάδες. Θα τα χαρακτηρίσουμε εμείς τα 4 νησά και αυτά που έχουμε, την Ηρακλία, Σκηνούσα, Κουφονής και Δονούσα, τα χαρακτηρίζουμε ως διαμάντια της Άξου. Είναι ξεχωριστοί προορισμοί. Και είδατε άλλωστε ότι πήραμε άλλη μια διάκριση, όπως
0: αυτό ακριβώς θα έλεγα, από γερμανική ταξιδιωτική ιστοσελίδα, η οποία η Δονούσα έρχεται στη δεύτερη θέση μάλιστα αυτής της λίστας.
5: Πολύ σωστά, έρχεται στη δεύτερη θέση αυτής της λίστας, ξεχωρίζει δηλαδή με ανάμεσα στους προορισμούς στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία. Βλέπουμε ότι η Δονούσα χαρακτηρίζεται άλλωστε αυτό το νησί ως ένα νησί με τα γαλαζοπράσινα νερά που έχει, τις ωραίες παραλίες, έχει μια αυθεντικότητα αυτό το συγκεκριμένο νησί. Ο κόσμος γενικότερα, η φιλοξενία, δηλαδή δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά του νησιού, είναι κυρίως και ο κόσμος που απαρτίζει το νησί, που μένουν, δηλαδή φανταστείτε ένα νησάκι το οποίο το χειμώνα, ας πούμε, έχει περίπου, μένουν εκεί στο νησί γύρω στους 150 με 180 κατοίκους, και αυτοί οι άνθρωποι το προσέχουν τόσο πολύ που τη φιλοξενία τους τη μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενιές και φυσικά δείχνουν τη φιλοξενία τους και στον κόσμο το οποίος έρχεται στο νησί.
0: Υπάρχει κάποια μέτρηση τουλάχιστον τους θερινούς μήνες πόσοι επισκέπτονται τη Δονούσα? Μας είπατε ότι είναι γύρω στους 180 μόνιμους κατοίκους εκεί. Το καλοκαίρι?
5: Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα φανταστείτε ότι οι Νάξοι και οι Μικρές Κυκλάδες δεχόμαστε περίπου κάθε χρόνο γύρω στους 700.000 κόσμους.
0: Μάλιστα.
5: Οπότε φανταστείτε τώρα η Δονούσα δέχεται περίπου γύρω στους 30.000 κόσμο, δέχεται το νησί της Δονούσας. Υπάρχουν καταλήμματα, η ποιότητα και των υπηρεσιών και στο θέμα των καταλυμάτων, αλλά και των όποιων εστιατορίων υπάρχουν εκεί, είναι εξίσου πολύ, σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά κρατάει και αυτή το νησιώτικο
0: το χαρακτήρα.
5: Και αυτό δεν θέλουμε ποτέ να το χαλάσουμε, ούτε και εδώ στην Νάξος, ούτε και εδώ στις Κυκλάδες και στις μικρές Κυκλάδες. Θέλουμε να κρατήσουμε δηλαδή αυτό, δηλαδή να νιώθεις ότι βρίσκεται στο νησί με το μπλε και το άστρο, το μπλε της θάλασσας και το λευκό, κυρίως και στα σουκάκια, και προσέχει όλος ο κόσμος γενικότερα να κρατάει αυτό το στυλ στο νησί. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι, δηλαδή φανταστείτε ότι αυτά τα νησιά δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, για παράδειγμα. Είναι, ο κόσμος κάνει ελεύθερο...
0: ελεύθερο το μπάνιο του, ναι, χωρίς
5: μπράβο,
0: να
5: ελεύθερο
0: έχει...
5: το μπάνιο του, χωρίς στρες. Ναι. Είναι νησιά, πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε έρθει ποτέ σε αυτά τα νησιά που συζητάμε αυτή τη στιγμή και στην Δονούσα που αναφερόμαστε.
0: Στην Δονούσα προσωπικά δεν έχω έρθει, αλλά με βάση αυτά που έχω διαβάσει θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω.
5: Έχετε ανοιχτή πρόσκληση, σας το λέω από τώρα, όποτε θέλετε να σας φιλοξενήσουμε, να τα δείτε και από κοντά, γιατί άλλο να τα περιγράφουμε στο ραδιόφωνο και άλλο να τα ζείτε. Είναι το θέμα ότι ο επισκέπτης που έρχεται εκεί πραγματικά νιώθει έτσι μια αγαλία, σε παιδί μου. Δηλαδή, μένει εκεί ηρεμή η ψυχή του. Πώς να σας το πω, δηλαδή δεν υπάρχει χαρακτηρισμό στο
0: φαγητό. Φεύγει το άγχος αυτό.
5: Ναι. Φεύγει το άγχος. Δηλαδή, έρχεται ο πελάτης, ο επισκέπτης, το διάστημα που θα διαλέξει τις διακοπές του, το καλό φαγητό που υπάρχει εκεί πέρα, με ντόπια προϊόντα που παίρνουν και από εδώ. Πλέον υπάρχουν μόνιμες φαλατώσεις. Φανταστείτε ότι παλαιότερα η Νάξος τροφοδοτούσε όλα αυτά τα νησάκια, και τη Δονούσα και τη Ηρακλιά και τη Στινούσα και τα Κουφονίσια. Εμείς θέλαμε ακόμα από εδώ και προμήθειες, φαγητό και νερό. Τότε που δεν υπήρχαν αφαλατώσεις, στέλνανε από εδώ, ήταν τότε, είχαν κάνει συμφωνίες με τα Υπουργεία και τους στέλνανε πλωτά πλοία, τα οποία φέρνανε νερό και ιδρεύανε τα νησάκια. Τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια υπάρχουν αφαλατώσεις μόνιμες, οπότε δεν έχουν πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Πολύ βασικό και αυτό, κυρία Κατσάρα, να σας ευχαριστήσουμε. Και φυσικά όσοι μας ακούνε, καλό είναι να μάθουν ότι και τη Δονούσα, αν θέλουν να φύγουν από το καθημερινό άγχος από τις μεγαλοπόλεις, καιρός να πάνε μέχρι τη Δονούσα για κάποιο διάστημα το καλοκαίρι, έτσι ώστε να ηρεμήσουν.
5: Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι είναι τόσο εύκολα πλέον η πρόσβαση. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχει και τα κύπλα που πάνε από Πειραιά καθημερινά, και με το Σκοπελίτη εδώ το πλοίο, το οποίο είναι το γνωρίζετε το πλοίο αυτό, το Σκοπελίτη που ενώνει όλα αυτά τα μικρά νησάκια και φεύγει από την Άξος. Δηλαδή, η σύνδεση πλέον και με τις μικρές Κυκλάδες είναι πάρα πολύ εύκολη. Και δει για τη Δονούσα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, οπότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος και να κλείσει τα εισιτήριά του και να κάνει τις διακοπές.
0: Και να κάνει τις διακοπές.
5: Και φυσικά, όπως σας είπα και πριν, και σε εσάς, σας περιμένουμε χαρά να έρθετε να τα δούμε από κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατσάρα.
5: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς να παραμείνουμε στις Κυκλάδες, καθώς έχουμε την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής, την οποία ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν εκεί. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Υπόμνημα με σκοπό την άμεση αποκατάσταση μιας διαχρονικής και κατάφορης αδικίας, όπως χαρακτηρίζουν εις βάρος των μόνιμων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, κατέθεσαν από κοινού προς τα αρμόδια Υπουργεία οι ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων Κυκλάδων, προσωπικού λιμενικού σώματος Κυκλάδων και υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος Νοτίου Αιγαίου. Οι ενώσεις λοιπόν αιτούνται την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής ύψους 100 ευρώ μηνιαίως στα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 930, καθώς και την εξίσωση αυτών με τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους που ήδη λαμβάνουν αντίστοιχες παροχές στο νομό Κυκλάδων. Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα που υπογράφουν οι πρόεδροι των ενώσεων, η εκτέλεση υπηρεσίας στα νησιά των Κυκλάδων πραγματοποιείται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και υπηρεσιακής επιβάρυνσης, οι οποίες έχουν πλέον λάβει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω της αύξησης του κόστου ζωής, της δυσκολίας μετακινήσεων και της αυξημένης επιχειρησιακής πίεσης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το υπόμνημα εξηγείται πως παρόλο που σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο νομός Κυκλάδων έχει χαρακτηριστεί στο σύνολό του ως προβληματική περιοχή κατηγορίας Α, τα μόνιμα ενστολικά στελέχη αστυνομίας, λιμενικού και πυροσβεστικής που υπηρετούν στα νησιά εξακολουθούν αδικαιολόγητα να εξαιρούνται από την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος που παίρνουν άλλοι συναδελφοί τους, παρά το γεγονός ότι υπηρετούν στις ίδιες περιοχές υπό τις ίδιες ή και τις μενέστερες συνθήκες. Οι ενώσεις αναφέρουν τέλος πως με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση θεσπίστηκε οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής για τους γιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν σε προβληματικές και άγονες περιοχές, στην οποία κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται ρητά ότι προβληματικές και άγονες θεωρούνται οι περιοχές στις οποίες οι συνθήκες που επικρατούν συνιστούν ουσιαστικά αντικίνητρο για να προσελκύσουν το προσωπικό. Τις ίδιες ακριβώς συνθήκες θα αντιμετωπίσουν τα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλεία που υπηρετούν στις Κυκλάδες, επισημαίνεται στο επώνυμα, καταλήγοντας ότι η εξαίρεση των μόνιμων στελεχών των μόνιμων υπαλλήλων στις Κυκλάδες από αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις αντίκειται ευθέως στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου. Αντίκειται ευθέως στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης.

0: δώσει τώρα ο Βασίλης Χιώμος. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε λίγη ώρα από τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ο Μάριος Οικονόμου θα οδηγηθεί στον αξονικό τομογράφο. Από εκεί θα υποβληθεί σε καινούργια αξονική τομογραφία. Θέλουν να δουν οι θεράποντες, οι ιατροί, ποια είναι η κατάσταση των σοβαρών τραυμάτων που φέρει στο κεφάλι, πώς είναι το είδημα και αν η αποσυμπίεση που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης έχει βελτιώσει την κατάσταση και πλέον σιγά σιγά βγαίνει καλύτερα ο ασθενής. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κρίσιμα τα πρώτα 24 ώρα, ήδη έχουμε συμπληρώσει 48 ώρες. Οι θεράποντες, οι ιατροί έχουν μικρή αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της υγείας του λόγω των σοβαρών τραυμάτων. Ωστόσο, περιμένουν να δουν τις αντιδράσεις του νεαρού αθλητή. Πρόκειται για ένα νέο παιδί, έναν αθλητή που έχει αγωνιστεί στις μεγαλύτερες ομάδες τόσο του ελληνικού πρωταθλήματος όσο και στο εξωτερικό. Όσον αφορά τώρα το τροχαίο ατύχημα που συνέβη κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, σήμερα που βρεθήκαμε στο σημείο, παρατηρήσαμε παρουσία των αστυνομικών αρχοάντρες της ομάδας βίας αλλά και της τροχαίας ασυνείδητη οδηγή να προβαίνουν σε αναστροφή πάνω στο ίδιο το σημείο που έγινε το τροχαίο ατύχημα με τον Μάριο Οικονόμου. Την ώρα που υπάρχουν οι αστυνομικοί στο σημείο δεν δίστασαν να κάνουν αυτή την επικίνδυνη αναστροφή που έχουν αυτή την εξέλιξη. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο οδηγός του ΙΟΤΑΓΕ αυτοκινήτου το Σάββατο το μεσημέρι κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, παρότι ο ίδιος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι έλεγξε το δρόμο και δεν είδε τίποτα. Παρόλα αυτά συγκρούστηκε σφοδρά πλαγιομετωπικά με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος διεθνής αμυντικός ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την καταδίκη τους για το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε σε παραλιακή επιχείρηση στην περιοχή Ταρσανά, στο ιστορικό Πυθαγόριο Σάμου, εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η τοπική συλλογή εστίασης και επαγγελματιών. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, να πω ότι συλλογικά κάνουν λόγο για ενέργειες που προσβάλλουν όχι μόνο την επιχείρηση που επιχειρεί, αλλά συνολικά την εικόνα και την προσπάθεια του τόπου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πράξεις που δεν συνάδουν με τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και την καθημερινή προσπάθεια των επαγγελματιών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται στις ανακοινώσεις του, τόσο τα διοικητικά συμβούλια όσο και τα μέλη του συλλόγου στέκονται στο πλευρό της επιχείρησης που υπέστη ζημίες, εκφράζουν παράλληλα την ελπίδα ότι με τη συμβολή των αρμόδιων αρχών θα βρεθούν οι υπεύθυνοι και θα λογοδοτήσουν. Οι σύλλογοι τώρα τονίζουν ότι η καταστροφή επαγγελματικού εξοπλισμού και δυτικής περιουσίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως στιγμιαία παραβατικότητα. Χρειάζεται δηλαδή ούτε ως αστεϊσμός, είτε ως πράξη που πλήττει άμεσα, είναι μια πράξη που πλήττει άμεσα την τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα να πω ότι ξεκαθαρίζει επίσης ότι η τοποθέτησή του δεν έχει στόχο τη δημιουργία έντασης ή αντιπαράθεσης μεταξύ των οποιοδήποτε επιχειρηματιών. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα ρηχθεί φως σε αυτήν την μοναδική ενέργεια που για πρώτη φορά τη βιώνουμε εδώ στην Σάμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε ένα ζευγάρι εισπρακτόρων που είχε σπείρει το πανικό το περασμένο Σάββατο στην Καστοριά, πραγματοποιώντας μπαράζ τηλεφωνικών απατών. Κατάφεραν μάλιστα να αποσπάσουν 20.000 ευρώ και πολλά χρυσαφικά. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά οι απαταιώνες επιστράτευσαν τα γνωστά χιλιοϊπωμένα προσχήματα, όπως το δίθεν τροχαίο ατύχημα, στο στενού συγγενικού προσώπου ή την ανάγκη της επίγουσας χειρουργικής επέμβασης, την καταγραφή των χρυσαφικών. Τα έχουμε ξαναπεί, έχουν χιλιοϊπωθεί, προσπάθησαν να σπείρουν τον πανικό και απέσπασαν. Κατάφεραν δυστυχώς να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από σε τρεις περιπτώσεις από ανεπιστούς πολίτες στα χωριά Δεδροχώρη, Ποριά και Τυχιό της Καστοριάς. Η αντίδραση των αστυνομικών αρχών ήταν ακαριαία. Έπειτα από σωστή αξιολόγηση πληροφοριών, συλλογή στοιχείων και διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να στήσουν μπλόκο και να εγκλωβίσουν το ζευγάρι των εισπρακτόρων έξω από το χωριό Μεσοποταμία της Καστοριάς. Οι δύο δράστες ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα. Στην κατοχή των συλληφθέντων, Βίκη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, όπως είπες και εσύ, το ποσό των περίπου 20.000 ευρώ και πλήθος χρυσαφικών μεγάλης αξίας, τα οποία είχαν

0: σπάσει από τα θύματα τους νωρίτερα. Όλα τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα βρέθηκαν, που βρέθηκαν στο ζευγάρι, αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ η αστυνομία ερευνά και συνεχίζει να ερευνά βεβαίως για τη σύλληψη και των υπολείπων μελών της σπήρας των λεγόμενων τηλεφωνητών. Mm-hmm. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτή η σπήρα από τις 12 Μαΐου ως και το Σάββατο που μπήκε τέλος της δράση της είχε προλάβει και είχε καταφέρει να χτυπήσει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, καθώς είχαν προλάβει να, στο σύνολο να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και τη Μαλφή που υπερεύαιναν τα 120.000 ευρώ σε αξία. Είχαν μία ακόμα περίπτωση στα Γρεβενά, στην Πτολεμαΐδα και μία στη Δράμα. 6 περιπτώσεις δηλαδή,
1: ναι,
0: που κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αστυνομικοί της εγκλημάτων Καστοριάς. Δίωξε και εξιχνίαση εγκλημάτων Καστοριάς. Μπήκε τέλος της δράσης τους, τους πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκαν στην κυρία εισαγγελέα πλημελιωδικών Καστοριάς. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, επιχειρησιακή αποδυνάμωση και προβλήματα στον στόλο οχημάτων των αστυνομικών υπηρεσιών της Κέρκυρας καταγγέλλονται σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας ζητά ενίσχυση εν όψη και της τουριστικής περίοδου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνκης, στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό, κάνει λόγο για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες του νησιού, με αυξημένη πίεση στο προσωπικό εν όψη της τουριστικής περίοδου. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο τμήμα μεταγωγών και στην απουσία της ειδικής κλούβας μεταγωγών από την Κέρκυρα, ενώ επισημαίνονται οι λήψεις περιπολικών σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα, όπως είναι η Παλιοκαστρίτσα, η Λευκήμη και το Αχίλιο. Παράλληλα, ζητά συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με τα οργανικά κενά, την κατάσταση του στόλου οχημάτων και το σχεδιασμό ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού κατά τη θερινή περίοδο. Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, η οποία ζητά περαιτέρω ενίσχυση προσωπικού, ευθύ να συνεχίζονται παρά τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περίοδου. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της τουριστικής ανάπτυξης και συμβάλλει στη διατήρηση και την αύξηση της τουριστικής ελκυστικότητας ενός προορισμού και συνεπώς της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και περαιτέρω επενδύσεων. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Έντονη αντίδραση τώρα στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της ΔΕΗ ΑΜΒ και του Δήμου Βόλου στα νερά της περιοχής εξέφρασαν κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και των Άνων Λεχονίων κατά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας εξηγήσει και θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται καθώς υπάρχει ένα σχέδιο με πηγές του Αγίου Βλασίου προς το Βόλο, με τους συμμετέχοντες στη συνέλευση να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο στην επάρκεια ίδρυυση των χωριών της περιοχής, όσο και στο φυσικό περιβάλλον του πηλίου. Όπως είπαν, η υλοποίηση του σχεδίου αυτού ενδέχεται να διαταράξει την οικολογική ισορροπία της ρεματιάς κουφάλας και συνολικά της κοιλάδας που τροφοδοτείται από τα συγκεκριμένα νερά. Παράλληλα, τώρα να σας πω ότι κάτοικοι και μέλη της Επιτροπής Αγώνα αμφισβήτησαν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Master Plan της ΔΕΙΑ, λέγοντας ότι οι ποσότητες νερού που αναφέρονται είναι υπερβολικές και δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής. Επίσης, ασκήθηκε κριτική στη ΔΕΙΑ για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο Βόλο που χάνει νερό έως και 40%. Και σύμφωνα με τους κατοίκους, η μεταφορά πηγαίων νερού από το πύλιο δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη λύση. Να πω ότι έχουν αναθέσει σε περιβαλλοντολόγο να μελετήσει το συγκεκριμένο master plan και να κάνει προτάσεις που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους κατοίκους. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα το παρουσιάσουν σε μια συνέντευξη τύπου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Παρουσία τώρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάστηκαν τα παλάτια του Μίστρα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Στο μεταξύ, αυτοψία σε διάφορα έργα πολιτισμού της Πάρτης πραγματοποίησε Υπουργός Πολιτισμού και ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης για να μας πει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη. Αποδίδεται ξανά στην κοινωνία ένας τόπος εθνικής ιστορικής μνήμης και ταυτότητας, ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας και ένας διαχρονικός πυρήνας πολιτισμού. Είπε στην ομιλία της, μεταξύ άλλων, στην τελετή παράδοσης των παλατιών, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Βίκη, υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα, να πούμε εδώ, παρεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο.

0: την καστροπολιτεία του Μιστρά, κολονίδα των έργων, η αποκατάσταση του Παλατιού των Δεσποτών. Υπάρχει εκεί και μία μόνιμη έκθεση, αλλά και δύο άλλες εκθέσεις. Mm-hmm. Το παλάτι, μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο, ανοίγει μετά από 40 και πλέον χρόνια. Έγιναν διάφορες προσπάθειες για αναστήλωση, για ανάδειξη, πολλές εργασίες με καθυστερήσεις, όμως τελικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ο Μιστράς έχει ενταχθεί από το 2022 στο πρόγραμμα Βιοποικιλότητα και Αρχαιολογική Χώρη, κάτι που έχει να κάνει και με το φυσικό περιβάλλον και το ιστορικό τοπίο. Από εκεί και έπειτα είχαμε και την αυτοψία της Υπουργού σε διάφορα άλλα αρχαιολογικά του Δήμου Σπάρτης. Mm-hmm. Κρατάμε την επίσκεψη, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των επεμβάσεων στο Αρχαίο Θέατρο της Σπάρτης, συνολικού προεπλογισμού 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το Πελοπόννησος. Θα υπάρξει και δεύτερη φάση. Κρατάμε την επίσκεψή του στο Ιερό Αμικλαίου Απόλλωνος, στο Λόφο της Αγίας Κυριακής Αμικλών. Επίσης πήγε στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου και εκεί δεν σε εξέλιξε κάποια έργα προσωρινής αντιστήριξης. Θα γίνει και υπόγεια επέκταση και με τη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πήγε επίσης στο Ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος και έκλεισε με κάποια δήλωση για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είμαστε σε αναμονή απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να δούμε αν ξεκινήσουν οι εργασίες, ένα μεγάλο έργο άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα πολιτισμού στη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σε εξέλιξη είναι η ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου στο κέντρο της πόλης της Χίου. Παρατηρήσεις ωστόσο έκανε όμως ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με αναπηρία. Να ακούσουμε γι' αυτό ο Θοδωρή Σπηλιώτης τι έχει να πει. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκαν το χώρο του Δημοτικού Κήπου από το Παχιακό Σύλλογο Ατόμων Αναπηρία τόσο η πρόεδρος του, η Χριστίνη Παπίτσο, όσο και η γραμματέας, η Κέλλη Λουφάκη, η οποία, να πούμε για όσους ίσως έχουν ακούσει το όνομα κάτω, θυμίζω ότι είναι παραλιμπιονίκη στην Ξηφασκία και μάλιστα, που κινείται με αμαξίδιο, έτσι ώστε μαζί με την κυρία Παπίτσου επισκέφθηκαν το χώρο και είδαν τα προβλήματα που έχει ο Δημοτικός Κήπος ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Γενικά, σε γενικές γραμμές, είναι εντάξει, πληρή τις προϋποθέσεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα έργο καινούριο, έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο. Είναι η τελευταία ημερομηνία που έχει δώσει έτσι σαν παράδοση από το Δήμο Χίου μετά τις παρατάσεις που έχει λάβει, και με έναν προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σημεία στα οποία φαίνεται ότι το αρχικό σχέδιο δεν τα είχε προβλέψει, όπως για παράδειγμα το αναψυκτήριο που υπάρχει μέσα στο χώρο του Δημοτικού Κήπου δεν είχε πρόσβαση. Έγιναν παρατηρήσεις από τα στελέχη του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων Αναπηρία, έτσι ώστε να υπάρξει τέτοιου είδους δυνατότητα για το να επισκέπτονται, όπως επίσης και για το θεατράκι που γίνεται στο Δημοτικό Κήπο, όπου και υπάρχει παρέμβαση. Ένα ακόμη πρόβλημα που φαίνεται ότι υπάρχει είναι ο πεδότοπος ο οποίος δημιουργείται, όπου εκεί πάλι δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να πηγαίνουν και παιδιά με κάποια αναπηρία και να προβλεφθούν τα σχετικά όργανα για αυτό το χώρο. Μάλιστα. Μέσα στην πόλη της Χίου. Το ζήτημα είναι δίκαιο ότι μετά από τόσα χρόνια δηλαδή θα έπρεπε να γίνει η παρέμβαση από τον Πανχιακό Σύλλογο, που από την αρχή θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί και να μην υπήρχε κανένα τέτοιο είδους ζήτημα, και από την ώρα που μιλάμε για ένα σύγχρονο έργο να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, όπως επισημαίνω, τον Πανχιακό Σύλλογο Ατόμων Αναπηρία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μια διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας για την πυρηνική ενέργεια πραγματοποιείται σήμερα στην Καβάλα. Η Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πολυβραβευμένη διαδραστική performance εικονικής πραγματικότητας με τίτλο «Λευκός Νάνος», σε σκηνοθεσία της Γιολάντας Μαρκοπούλου, παρουσιάζεται σήμερα σε τριπλή παράσταση στο τζαμί του Χαλίλ Μπέι στην Καβάλα, σε συνεργασία με το Διπεθέ Καβάλας. Η κεντρική ιδέα του έργου εμπνέεται από την έρευνα του φυσικού J. Robert Oppenheimer και συνυφαίνεται με την ιστορία της 12χρονης Σαντάκο Σασάκη, θύματος της Χιροσίμα. Η δημιουργός χρησιμοποιεί ως κεντρική μεταφορά τον λευκό νάνο, ένα άστρο που σβήνει σιωπηλά χωρίς να εκραγεί, θέτοντας το υποθετικό ερώτημα αν η ατομική βόμβα θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει μια ανάλογη ακίνδυνη πορεία ως μελλοντικό μουσιακό έκθεμα. Στον αντίποδα, η καταστροφική έκρηξη της βόμβας παραλληλίζεται με μια βίαιη σούπερνόβα που επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα στον πλανήτη.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά εφρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.
2: Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες, μεταφέρει ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ήταν πάντα παρόν στις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις στη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετία αναστολή επεβάλλει το τριμελές εφετειοκουργημάτων της Αθήνας σε 13 κατηγορούμενους για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ την τριετία 2016-2018 στις Σέρες. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρυπάγου. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι για μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την Τετάρτη. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Και τέλος, βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό. Δελτίο βεβαίως την άσκηση της ανέρησης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προχώρησε της εισαγγελίας του Αρυπάγου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως επίσης θα ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια για το θάνατο της γιος μας Θροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών. Ένας χαμός που προκαλεί μεγάλη συγκίνηση σε όλους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας την Euroliga για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Χαρά, συγκίνηση και ξέφρενη πανηγυρισμοί εδώ, καθώς και σε όλη τη χώρα, μετά την επικράτηση του επί της Ρεάλ σε ένα συγκλονιστικό αγώνα που διεξήχθη στο κατάμεστο Telecom Center, με τους πανηγυρισμούς να κρατούν μέχρι τα ξημερώματα κυριολεκτικά.
3: Ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μας. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται.
4: Ολυμπιακάρα μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
5: Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back. Back to back!
6: Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό.
2: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους παίκτες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενώ ολονύχτιο γλέντι στήθηκε σε όλη τη χώρα για τη μεγάλη νίκη των Ερυθρολεύκων. Θέση στην εξέδρα πήρε μετά το μάτσο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας.
7: Παίρνω θέση

0: στο ίδιο μήκος τους πανηγυρισμούς μπροστάρης και ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων Κώστας Παπανικολάου.
1: Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί.
0: Τον αγώνα στις πρώτες δηλώσεις επίσημες, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε λόγο για μενίκη που δημιουργεί νέους οπαδούς.
2: Ήθελα να δημιουργήσουμε ένα νέο παραμύθι, μια νέα σελίδα στις αμέτρητες του Ολυμπιακού για να έχουν να διηγούνται τα νέα τα παιδιά και να λένε. Είναι εικόνες που μένουν, είναι εικόνες που δημιουργούν νέους Ολυμπιακούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Τα καταφέραμε ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Σάσα Βεζένκοφ εκ των πρωταγωνιστών των Ερυθρολεύκων.
3: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε.

0: Το θέμα είναι να συνεχίσει τα δύσκολα, τόνισε αμέσως μετά το μάτς ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας, ο κόουτς Μπαρτζόκας.
1: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και από επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέξεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό, κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέχεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
0: Και λογικό, σε πελάγη ευτυχία έπλεαν ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελό.
2: Αποθεώστε την ομάδα! Αποθεώστε όλη την ομάδα!
3: Αυτά που ζήσαμε δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από αυτή την τεράστια επιτυχία των Ερυθρολεύκων. Τάσο, καλό μεσημέρι. Βασιλιάς Ευρώπης, λοιπόν, για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός.
4: Πολύ σωστά τα λες και μάλιστα όπως το 24 ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Φενέρ και μετά νίκησε τη Ρεάλ, το ίδιο έκανε και αυτή τη φορά. Ο Ολυμπιακός πέταξε έξω τη Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ όμως, και νίκησε και τη Ρεάλ 92-85 για να πούμε και το αποτέλεσμα. Κοίταξε, να σου δώσω μόνο δύο εικόνες έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Mm-hmm. Ο Βεζέγκο που δεν είχε διάθεση να μιλήσει πολύ, όπως είπε, όχι διάθεση, δεν είχε λόγια πολλά να πει. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό που κρατάμε από τον Βεζέγκο είναι ότι το πρώτο πράγμα που έκανε με τη λήξη του αγώνα πήγε και αγκάλιασε στην εξέδρα, ανέλυγε στην εξέδρα και αγκάλιασε τον πατέρα του. Είναι μια κίνηση ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Ενώ όλοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αφιέρωσαν το τρόπαιο στην υπάλληλο του Ολυμπιακού, όνομα Κανέλα, δεν χρειάζεται επώνυμα, που ζει πολύ δύσκολες στιγμές λόγω...
0: ένα πρόβλημα υγείας.
4: Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Και ένα δείγμα και πόσο ομάδα και ενωμένη ήταν όλοι στον Ολυμπιακό φέτος και πώς παρουσιάστηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου στην Ευρωλίγκα, πάρα πολύ δυνατή και ενδεχομένως και η καλύτερη. Από εκεί και πέρα, χαρακτηριστικό ήταν και ο Παπανικολάου αρχηγός, όταν ήταν να σηκώσει το τρόπιο στο θέατρο και στο. Ανήθηκε να το σηκώσει, φώναξε τον Μπαρτζόκα και του λέει: εσύ να το σηκώσει, εσύ αξίζει να το σηκώσει μπροστά στο λαό του Ολυμπιακού. Είναι κάποιες εικόνες ιδιαίτερες και διαφορετικές να δώσουμε και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έφτασε στα 5 τρόπαια. Κυνηγάει όσο πιο. Συγγνώμη, τα 4 τρόπια.
0: 4.
4: Ναι, συγγνώμη. Τα 4 τρόπια πάει για το 5.
0: Βιαζόμαστε τα σπάνια, δεν πάει για το 5. Ναι.
4: Ενώ έσπασε και αυτή την περιβόητη κατάρα, αν θέλει την παράδοση, που από το 1988 κρατούσε ή όταν και θεσπίστηκε η διαδικασία το Final Four, τότε που, από τότε μάλλον, που η καμία ομάδα που τερμάτιζε στην κορυφαία ή αν θέλει στην καλύτερη θέση της κανονικής περίοδου δεν μπορούσε να κατακτήσει το τρόπαιο. Το έκανε ο Ολυμπιακός και πρώτος στην κανονική περίοδο και κορυφαία ομάδα.
0: Και το έκανε με ένα τόπο μετά από ένα μάτς θρίλερ κυριολεκτικά, ναι. Με πάρα πολλές συγκινήσεις, πολλά σκαμπανεβάσματα. Λέγανε πολύ πριν τον αγώνα ότι δεν γίνεται να χαθεί αυτός ο αγώνας, αλλά πολλές φορές αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια. Έτσι, δεν χάθηκε, αλλά ναι.
4: Ναι, εντάξει, τα χρειάστηκε και ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, είναι ένας τελικός. Στο τελικό τώρα όποιος νομίζει ότι θα το πάρει πολύ εύκολα πριν από την έναρξη, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο. Ο τελικός και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, να πούμε ότι ήταν η πέμπτη φορά που συναντήθηκαν σε τελικό. Το σκορ τώρα το μεταξύ τους σε τελικούς είναι 3-2. Όμως, υπάρχει ακόμη ένα ρεκόρ εδώ. Είναι το ζευγάρι με τις περισσότερες συναντήσεις σε τελικούς πρωταθλητριών ή, αν θέλετε, Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για να δείξει και να φανεί ότι ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ εδώ και χρόνια.
0: Mm-hmm. Και βέβαια, ακούσαμε και χαρακτηριστικά και συνθήματα και αποσπάσματα από τους πανηγυρισμούς. Η υπομονησία των φίλων Ερυθρολεύκων ήταν τεράστια. Χιλιάδες οπαδοί που είχαν εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον Πειραιά.
4: Ναι,
0: για να πανηγυρίσουν.
4: Πειραιά, να πούμε
0: και σε όλη τη χώρα, βέβαια. Θα πάμε και στους ρεπόρτερ μας τώρα.
4: Σε μεγάλες
0: πόλεις
4: παντού υπήρχαν όπου υπάρχουν Ολυμπιακοί. Πανηγύριζα Κέρκυρα, Πάτρα, Χανιά, που θυμάμαι εγώ.
0: Τάσο, Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση. Ολονύχτιο Ερυθρόλευκο πάρτι, λοιπόν, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες φιλάθλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους δρόμους και γιορνηγυρισμούς των φιλάθλων. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, τη Χριστίνα Νικητάκη, για να μας πει για το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.

0: ουσία όλη τη χώρα Χρυσίτα, με επίκεντρο βεβαίως στον Πειραιά. Καλό μεσημέρι.
1: Έτσι ακριβώς, καλώς μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς να πούμε θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη σπουδαία έτσι, επιτυχία και πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση του Final Four στην Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, πάνω από 100.000 φύλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους, άναψαν καπνογόνο και τραγουδούσαν συνθήματα του Ολυμπιακού, ενώ σε όλη τη διάρκεια των πανηγυρισμών έτσι, ο ουρανός φωτιζόταν από πυροτεχνήματα. Μικροί και μεγάλοι, φύλαθλοι όλων των ηλικιών είχαν μαζευτεί, είχαν συγκεντρωθεί εδώ, κυρίως στον Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και μέχρι και πριν από λίγο έτσι σημάδευαν την εξέδρα υπόδοχης που είχε στηθεί εδώ. Είχαν συγκεντρωθεί λοιπόν όλοι οι φύλαθλοι από νωρίς το απόγευμα, προκειμένου έτσι να έχουν μια καλή θέση ορατότητα, και μέχρι και τα ξημερώματα κράτησε αυτό το ερυθρόλευκο πάρτι, αυτή η μεγάλη ολονίστη ερυθρόλευκη γιορτή. Τώρα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, όπως θα είπατε και προηγουμένως, κατακτώντας για τέταρτη φορά τη EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι λήγησαν την Real Madrid με 92-85 σε ένα έτσι συγκλονιστικό τελικό και σήκωσαν το τρόπο μέσα στο ΆΚΑ. Το πούλμαν των πρωταθλητών έφτασε εδώ έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα. Έκαθαν για περίπου μία ώρα. Είχε στηθεί ειδική εξέδρα υποδοχής μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως όλος ο κόσμος είδε, έζησαν κάποιοι από κοντά, σε μια έτσι ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αποθέωσης και για την ομάδα, αλλά και φυσικά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
0: Οπότε για καταλαβαίνουμε, Χρυσίτα, με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεις, γιατί υπήρχαν φιλάθλοι και πανηγύριζαν έξαλλα 5 και 6 το πρωί, έτσι, στις 5 και στις 6 το πρωί.
1: Οι φιλάθλοι ήταν εδώ από τις 5-6 το απόγευμα και έκαθαν για τουλάχιστον 12 ώρες κάποιοι. Δηλαδή το Δημοτικό Θέατρο άρχιζε να βιάζει από τις 6 το απόγευμα. Γύρω στις 5:30 επέστρεψε το πούλμαν, οπότε καταλαβαίνεις τι επικράτησε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο. Το αδιαχώρητο. Μιλάμε τώρα για περισσότερους από 100.000 φιλάθλους εδώ.
0: Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις εικόνες που μας μετέφερες. Αντίστοιχες εικόνες βέβαια και σε όλη τη χώρα, σε διάφορες περιοχές, σε μεγάλα αστικά κέντρα, στην περιφέρεια, σε νησιά, παντού όπου υπήρχαν και υπάρχουν φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα από τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague, υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία της διάκρισης για τον ελληνικό αθλητισμό. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλλου από τον Ολυμπιακό έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Η Ελλάδα μπορεί πάντοτε, αναφέρει, να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρεται ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους και προπαντός τους νέους και τις νέες, ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή, τονίζει μεταξύ άλλων. Στη διεξαγωγή της διοργάνωσης Ευρωλίγκα στην Αθήνα, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας τη σημασία της παρουσίας νέων αθλητών και της υγιούς αθλητικής άμυλας.
2: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χαρισνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά, φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε, πιστεύω, με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος. Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε, είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των θα έλεγα των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio, είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και τους πανηγυρισμούς. Και να πάμε εκτός συνόρων, να δούμε τώρα τι γίνεται στη μεγάλη εικόνα, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Ωστόσο, παραμένουν οι ασάφειες.

0: για το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο μιας συμφωνίας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για συμφωνία, αλλά η υπογραφή της δεν είναι άμεση, ενώ από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε φίλες αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε τώρα αναφορικά με αυτό το διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
1: Να ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην οποία αναφέρει ότι είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία, είτε θα υπάρξει καμία συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές ώρες ήταν αισιόδοξος ότι θα είναι άμεση η συμφωνία αυτή, ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και οικοδομητικές συζητήσεις. Ωστόσο, με στενότερες δηλώσεις του τόνισε ότι έχει κάποια πραγματευτών να μην βιάζονται. Από την πλευρά του, το Ιράν, μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, δήλωσε ότι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ενός μνημονίου κατανόησης επί της ουσίας, αυτό της μιας σελίδας, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχει υπάρξει συμφωνία σε διάφορα θέματα, ωστόσο αυτά δεν περιλαμβάνουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και δεν έχουν διευθετηθεί οι λεπτομέρειες για τα στενά του Ορμούς, στα οποία το Ιράν επιμένει ότι έχει τον έλεγχο, και επίσης ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι παράκτιες χώρες.
0: Αυτά που μόλις είπες πρέπει να είναι και τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια, τα στενά του Ορμούς το μεγαλύτερο και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης το δεύτερο.
1: Φυσικά. Πάντως να πούμε ότι έχει γίνει μια παραχώρηση από το Ιράν, που ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος ότι δεν θα υπάρχουν διόδια, αλλά κάποιο άλλο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει, πάντως να πληρώνει τα πλοία. Ωστόσο, παραμένει το Ιράν στη θέση του ότι έχει τον έλεγχο των στενών. Το μνημόνιο κατανόηση, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί και αυτό είναι ασαφές τι περιέχει, αναφέρει ότι ως προς τα στενά του Ορμούς, το Ιράν θέλει να μην υπάρχει ο αποκλεισμός των Αμερικανών, και επίσης αναφέρεται και στο ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ως προς αυτό να πούμε ότι τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σήμερα μετέβη στο Κατάρ ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Να θυμίσουμε ότι και αντιπροσωπεία του Κατάρ είχε μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στην Τεχεράνη, και με κύριο θέμα αυτό ακριβώς, το να ξεπαγώσουν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε σήμερα ότι ίσως να επίκειται μια συμφωνία. Παρόλα αυτά, είπε ότι είναι μια στέρεη συμφωνία αυτή που συζητείται και στην οποία υπάρχει σύμφωνη, και την οποία υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των χωρών της περιοχής, αλλά και αυτός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας άλλης εξέλιξης, δηλαδή στρατιωτικής, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Όσον αφορά αυτό που είπες, Γρηγόρη, το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό μετατίθεται για αργότερα η διαπραγμάτευσή του, δηλαδή στην περίοδο της κατάπτωσης του πυρός, που θα παραταθεί για 60 ημέρες, σύμφωνα πάντα με το μνημόνιο κατανόησης. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που είναι πραγματικά ασαφές το τι πρόκειται να συμβεί. Με μια συμφωνία να μπορεί να υπογραφεί, να μπορεί και όχι όμως, αν λάβουμε υπόψη και την τελευταία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Και να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και κυρίως το εμπλουτισμένο ουράνιό του, είναι ίσως η μεγαλύτερη κόκκινη γραμμή που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν αυτό τον πόλεμο, ίσως ο σημαντικότερος λόγος. Τώρα, να σου πω άλλες δύο πληροφορίες που έχουμε από το Ιράν, από τα Ιρανικά μέσα, ότι επανεξελέγει για έπου κοινοβουλίου του Ιράν ο Γκαλιμπάφ, που είναι και επικεφαλής των διαπραγματευτών της διαπραγματευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα στην Κίνα, στο Πεκίνο, βρίσκονται ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν αλλά και ο

0: Κατάρχες Μουνή, οι οποίοι και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι, βεβαίως το θέμα του Ιράν ήταν στην ατζέντα. Και επίσης να μεταφέρω και πληροφορίες από το αμερικανικό δίκτυο του CBS, που αναφέρει ότι το γεγονός ότι ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοτσταμπα Χαμενεΐ, εξακολουθεί να κρύβεται και να επικοινωνεί με τους κορυφαίους αξιωματούχους μέσω αγγελιοφόρων, και ίσως γι' αυτό καθυστερεί και μια υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
1: Και αυτό γίνεται με αυτόν τον τρόπο, το χειροκίνητο, ας το πούμε έτσι, με αγγελιοφόρους για λόγους ασφαλείας.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Παραμένουμε σε αυτά λοιπόν προς το παρόν. Ελένα, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, λέμε, και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Πού βρισκόμαστε.
2: Από τη μία πλευρά, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, λέει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν θα βιαστούν. Οπότε η εμπειρία δείχνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό το οποίο κρατάμε, κατά την άποψή μου, είναι ότι φαίνεται μέσα στιγμής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο για πολλούς λόγους. Αλλά βέβαια και εδώ πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι δύο φορές στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούσαν με το Ιράν και τελικά επέλεξαν τον ο οποίος θα αποφασίσει. Υπάρχει το απρόβλεπτο, αλλά θεωρητικά δεν θα ξαναξεκινήσει ένα πόλεμο, καθώς πηγαίνουμε προς ενδιάμεσες εκλογές και έχουν ανέβει και οι τιμές του πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά δημιουργείται αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία.
1: Ούτε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία δεν το συζητάμε καν. Είναι μεγάλο το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, φαίνεται μια ακτίδα αισιοδοξία. Πτώση μεγαλύτερη του 5% στις διεθνείς τιμές πετρελαίου φέρνει η υπερχόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι ελπίδες για άνοιγμα του συνόλου του Ορμούς. Ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτερη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκονται αυτή την ώρα οι αγορές?
3: Να πούμε και εγώ, από νωρίς το πρωί, Γρηγόρη, προεξοφλούν μια συμφωνία, και αυτό που σίγουρα προεξοφλούν είναι ότι η συμφωνία αυτή θα συνοδεύεται και με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ως εκ τούτου καταγράφουν από νωρίς το πρωί μια πτώση μεγαλύτερη του 5% και τα δύο συμβόλαια, και το ευρωπαϊκό Brent και το αμερικανικό αργό. Για την ακρίβεια, το Brent υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 εβδομάδων, ακόμα και κάτω από τα $98 το βαρέλ. Η αποκλιμάκωση αυτή είχε ξεκινήσει από το τέλη της περασμένης εβδομάδας, με αποτέλεσμα σε εβδομαδιαία βάση το Brent να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 12%. Ανάλογη πορεία, όπως είπαμε, διαγράφει και το αμερικανικό αργό. Ίδια αισιόδοξη νότα έχουμε και στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που καταγράφει και αυτό σημαντική πτώση, μεγαλύτερη του 5% και κινείται στην περιοχή των 46 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μια πολύ σημαντική πτώση, καθώς η Ευρώπη περνάει σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, καθώς ετοιμάζεται να αποκαταστήσει τα αποθέματα της για τον επόμενο χειμώνα. Η πτώση, πρέπει να πούμε, στην ευρωπαϊκή τιμή φυσικού αερίου δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα και στις τιμές ρεύματος, περιορίζει δηλαδή τον κίνδυνο και νέων ανατιμήσεων σε τιμές ρεύματος. Μένει να δούμε βέβαια αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η αισιοδοξία και αν θα υπάρχει συνέχεια στην πτώση. Τώρα, ως προς τις ελληνικές τιμές, να πούμε ότι έχουμε οι ελληνικές τιμές, έχουμε μία αποκλιμάκωση στη μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και στο ντίζελ. Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14, που είναι η υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα της κρίσης. Ωστόσο, και με βάση τις τιμές χοντρικής, αναμένεται αυτή η αποκλιμάκωση να έρθει στα πράγματα.
1: Σε χαμηλά επίπεδα διεθνή τιμή, έτσι.
3: Βέβαια, κατ' ό,τι θα συνεχιστεί αυτή η υπάρχουσα ήδη αποκλιμάκωση, θα αποτυπωθεί η τάση, θα αποτυπωθεί από Τετάρτη, Πέμπτη πλέον και στην Αντρία. Δεν πέραν περιμένουμε θεαματική πτώση. Ίσως να κινηθεί εκεί στα 2 ευρώ, λίγο πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα στο ντίζελ.
1: 2,05 σε κόβω, αλλά 2,05 είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των Πρατηρών Καυσίμων Αττικής, ο οποίος θα τον ακούσουμε σε λίγο δηλαδή.
3: Και έχουμε βεβαίως και μία αποκλιμάκωση και στο ντίζελ. Εκεί κινείται κοντά στα 1,81-1,82 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι στο ντίζελ έχουμε βεβαίως την επιδότηση που είναι 20 λεπτά, η οποία και τελειώνει τέλος της εβδομάδας. Περιμένουμε γύρω στην Παρασκευή περίπου να το οικονομικό επιτελείο να αποφασίσει και ίσως την ανακοινώσει τι μελιγενέστε με αυτή την επιδότηση, αν θα παραμείνει, αν θα περιοριστεί ή αν θα την διακόψουν τελείως.

0: Περιμένουμε λοιπόν όπως όλοι. Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Καυσίμων Αττικής, λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πόσες ημέρες πρέπει να περάσουν για να δούμε να περνάει στην Αντλία η πτώση των διεθνών τιμών. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
1: Την τρίτη ημέρα που σταθεροποιείται σε χαμηλές τιμές η διεθνής, η χώρα μας αρχίζει η αποκλιμάκωση.
2: Άρα μην ελπίσουμε ότι με την παρούσα πτώση θα φτάσει σε εμάς. Πρέπει και αύριο και μεθαύριο να έχουμε μια σταθερότητα στην πτώση κατά το 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Βεβαίως.
3: Και πόσο βλέπετε να κυμαίνεται η αποκλιμάκωση με βάση τα σημερινά στοιχεία?
1: Το είχαμε δει ξανά αυτό το σενάριο πριν από 15 μέρες.
3: Ναι.
1: Είχε φτάσει στην Βεζίνη Αμόλυβης περίπου σταδιακά, έτσι με συνεχόμενες μειώσεις, γύρω στο 2,07.
3: Ναι.
1: Είχε απολέσει περίπου στα 7 λεπτά. Εκεί γύρω θα είναι, δηλαδή γύρω στο 2,05. Σταδιακά, έτσι μειωμένο.
3: Ναι.
1: Να σας πω, δεν πέφτει απότομα, δεν μειώνεται απότομα η τιμή. Θέλει ένα διάστημα 4-5 ημερών να παραμείνει η τιμή διεθνώς σε αυτά τα επίπεδα, για να το δούμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έτσι. Και στα νησιά ειδικά και στην επαρχία που η κατανάλωση είναι αρκετά πιο μικρή, η όγκη πωλήσεων είναι πιο μικρή, εφόσον δεν έχει κίνηση, μπορεί να κάνει και 10 μέρες.
0: Να αφήσουμε τα της οικονομίας τώρα και τα στενά του Ορμούζ και να πάμε στα θέματα της καθημερινότητας που ταλαιπωρούν την ελληνική περιφέρεια. Είχαμε νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στο ΟΠΚΕΠΕ. Πάμε στον Ιάσονα Ταυλά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές τους πληροφορίες. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις από τους αρμόδιους Ιάσονα κάνουν λόγο για ζημιά για τον οργανισμό, για τον ΟΠΚΕΠΕ, που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μόνο που δεν είχαμε σε σπίτια, αλλά και σε επιχειρήσεις, σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον 2 συλλήψεις υπευθύνων κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ιδιοκτητών δηλαδή και υπευθύνων των κέντρων. Έχουμε συλλήψεις 2 λογιστών και συλλήψεις αγροτών. Από τη ΣΥΤΙΑ ξεκίνησαν οι έλεγχοι, η Εράπετρα που είχαμε συλλήψεις, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Συνολικά 20 συλληφθέντες. Φαίνεται ότι εμπλέκονται σε απάτες με τον ΟΠΚΕΠΕ περίπου των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά και βοσκοτόπια αλλά και αγροτικές εκτάσεις που ψευδώς έχουν. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. 20 συλληφθέντες σε αυτή τη φάση. Φαίνεται ότι οι αρχές θέλουν να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο, να ελέγξουν πραγματικά όλα τα αφημί, τα εμπλεκόμενα αφημί, όσον αφορά τον ΟΠΚΕΠΕ και όπου έχουν γίνει παρανομίες, όπου έχουν δηλωθεί δηλαδή ψεύτικα κτήματα, ψεύτικες εκτάσεις, αριθμός προβάτων που δεν υπάρχει κλπ. Είναι μια επιχείρηση πολύ δύσκολη, θα έλεγε κανείς, γιατί εδώ οι αγρότες θέλουν την κάθαρση, καθυστερούν οι επιδοτήσεις και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες και οι πολίτες της Κρήτης είναι επιτέλους και να τρέξουν επιδοτήσεις, αλλά και να υπάρξει αυτή η κάθαρση. Να πει μπλέκονται. Αυτό μας είπε βέβαια πριν από λίγο και ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ Ελλάδος, ο οποίος λέει ότι όσοι εμπλέκονται να μπουν στη φυλακή.
0: Γεια σου, Ναταβλάζη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και ενώτη χιλιάδων πολιτών. Την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιουργεί

0: δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025, να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες να βληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω.
1: Λοιπόν, πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό. Άγη, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα στήριξης στην οικογένεια για το δημογραφικό. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και το βασικό είναι η συνολική στήριξή του με τα μέτρα που λαμβάνει και θα συνεχίσει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να λαμβάνει η κυβέρνηση. Πάντα στο μέτρο του εφικτού, ώστε να στηριχθούν οι νέες οικογένειες. Από αυτά τα μέτρα είναι τα 150 ευρώ ανατέκνο, ανά οικογένεια, και προστίθεται στα άλλα που έχει εξαγγείλει και εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως είναι το επίδομα γέννησης, την φορολογική μεταρρύθμιση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις οικογένειες με παιδιά. Τον ακούσαμε να λέει πως τίποτα από αυτά δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα άλλα ζητήματα που αφορούν και το δημογραφικό παράλληλο, όπως είναι η στέγη, το ζήτημα των ενοικίων, της αύξησής τους. Αυτή τη στιγμή είχε αναχθεί το πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Το πρόγραμμα Σπίτι 1 και 2 σε κάποιες χιλιάδες οικογένειες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Μάλιστα, είπε πως δεν είναι ακόμα έτοιμος να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμα ζήτημα είναι η αγορά εργασίας και σημείωσε πως η υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση είναι να διευρυνθεί το επίδομα επιδότηση των παιδικών και βρεφορυπιακών σταθμών, αλλά και για το πρόγραμμα Ταντάδες Γειτονιάς, όπου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Συνολικά, τη στήριξη της οικογένειας. Ένα επανέλαβο θα την έχουμε, διότι το Υπουργείο έχει επιλέξει να δημιουργήσει ένα Υπουργείο για την οικογένεια και θα συνεχίσει στο πλαίσιο αυτό να παρεμβαίνει και όλο το επόμενο διάστημα.
1: Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε μέτρα στήριξη στην οικογένεια για το δημογραφικό, μάλιστα αποκαλύπτοντας πως έρχεται νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αναταράξεις, οι πιέσεις, οι μεγάλες πιέσεις στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα, καθώς αύριο στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό του φορέα στο Θησίο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας αντίστροφη με τη Βαγγέλη για την επίσημη πρώτη του νέου φορέα. Αύριο ανακοινώνει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αποκάλυψε ήδη από χθες τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Δώσε μας κλίμα, τι πληροφορίες υπάρχουν από το επιτελείο του κύριου Τσίπρα και βεβαίως δώσε μας κλίμα, τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πάντως, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας εμφάνιζε την μπάλα της Μπαρτσελόνα, να υπενθυμίσω ότι τα χρώματα είναι και ανέβηθρα. Θα προτιμούσα να λέγαμε ότι είναι του Πανιωνίου.
1: Σωστή διόρθωση είναι. Σωστός.
3: Λοιπόν, ναι, αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματος. Βεβαίως, αυτό που απομένει είναι η ιδεολογική ταυτότητα και κυρίως με τις δικές μας πληροφορίες θα περιγράφεται επακριβώς με 3-4 διαφορετικές λέξεις η ιδεολογική ταυτότητα. Οι δικές μας πληροφορίες μιλούν για ένα τρίπτυχο σοσιαλδημοκρατίας, περιβάλλοντος και ευρωπαϊκής αριστεράς. Και αυτό θα είναι και η βάση. Ποια θα είναι η βάση? Η βάση θα είναι ότι από αύριο το βράδυ στις 8 στο Θησίο, όσοι μπορούν οι πολίτες, έτσι τουλάχιστον λένε από τη Λεωφόρο Αμαλία, στην έδρα του Αλέξηδα, να μπουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του κόμματος και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Η ηλεκτρονική αυτή πράξη σημαίνει αυτόματα και εγγραφή στο νέο κόμμα. Θα υπάρξουν στο μέλλον ψηφιακά επίσης 5 ομόκεντροι διαφορετικοί.

0: κύκλινες διαφορετικές ενότητες. Για παράδειγμα, οικονομία, πολιτική, υγεία, παιδεία, δημοσία. Μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες συνομιλώντας απευθείας με τους αντίστοιχους τομεάρχες. Η πρώτη ομάδα, η πρώτη βασική ομάδα θα αποτελείται από 15 περίπου άτομα με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, ενώ ουσιαστικά μαζί με τους τομεάρχες προοπτικά θα αποτελέσουν και σε συνδυασμό και με νέες προσθήκες πολιτικών παραγόντων, όπως λέγεται, την σκιώδη εντός εισαγωγικών κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά όμως δημιουργούν, όπως πολύ σωστά είπες, μια νέα κατάσταση εντός της αριστεράς και της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Χθες είχαμε και την παρέτηση του, την παρέτηση του Διονύση Τεμπονέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόκειται μάλιστα να περιγραφεί αύριο. Εξελίξεις σημαντικές, 4 Ιουνίου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που θα συζητήσει και το θέμα του κυρίου Παύλου Πολάκη, μεταξύ άλλων βεβαίως, και 6 Ιουνίου η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και ιστορική απόφαση. Όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, θα πρέπει να πούμε ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα εντός εισαγωγικών. Ένα μέρος των βουλευτών δείχνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί συν το χρόνο και όχι επί του παρόντος, έτσι ώστε μετά στη συνέχεια να υπάρξει μια συμφωνία, δεν ξέρω με ποιους και τι, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι σεισμικές δονήσεις πρέπει να περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο, που θεωρεί λογικό χώρο.
1: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε πιο αναλυτικά. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Γιώργος Ψυχογιός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία να λέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει.
3: Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τον δημιούργησε κιόλας γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ, και φεύγει από εκεί και κάνει δικό του κόμμα. Και εσείς λέτε, εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν. Δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι?
2: Όχι, δεν υπάρχει, και θα σας πω γιατί. Θα σας πω. Διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ τελευταίου συνεδρίου σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία.

0: με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία.
1: Τώρα, από την πλευρά του, ο Τρίφωνας Αλεξιάδης, σε μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν από την Κουμουνδούρου και ήταν κατηγορηματικός.
0: Κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
2: Ναι.
0: Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
2: Ναι.
0: Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.

0: Αναφορικά με τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καριστιανού, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρενάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εκεί ήταν στο briefing ο Νότσι Ανιάδης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βολές από τον Παύλο Μαρενάκη, λοιπόν, Νότι. Μάλιστα, έθεσε και μια ερώτηση για τον, ειδικά για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σχύρη. Η πρώτη ερώτηση που ετέθη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, τώρα το μεσημέρι, ήταν από την ερευνήσια του Συνέδριου. Και όταν ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημείωσα μάλλον ότι επειδή έχουμε κάποια στοιχειώδη πολιτική εμπειρία όλοι μας, ότι έτσι όπως διαμορφώνει το σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία είναι δύσκολο να επιτύχει την αυτοδυναμία και είναι δύο κόμματα, ανεξάρτητα ποιο θα είναι δεύτερο και ποιο θα είναι τρίτο, το κόμμα του κ. Τσίπρα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, με τα οποία βεβαίως δεν έχει πολιτική επικοινωνία, αλλά με ποιο θα συγκυβερνήσει για να μην οδηγούμεθα σε άλλες εκλογές. Στην δύσκολη αυτή ερώτηση μου έκανε μια τρίμπλα να το παραδεχτώ ο Φάρος Ζωρανέκης, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με τον άλλο, με την έννοια ότι είναι κομματογραφία, το κόμμα του κ. Σύπρα έχει προαναγγελθεί, αλλά έχει προσωπικές ατζέντες. Δεν μπορούμε από τώρα να κοστολογήσουμε προγράμματα, εάν δεν καταθέτουν συγκεκριμένα προγράμματα. Και στο κάτω-κάτω μπορεί βέβαια αυτό να είναι πολύ επικοινωνία και εικόνα χωρίς ουσία, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν. Μάλιστα, ακολούθησαν και άλλες συναρφείς σε σχετικές ερωτήσεις. Ο Παύλος Μαρενάκης είπε ότι δεν είναι να πηγαίνουμε μια μέρα από την Μπαρτσελώνα, κάνοντας και ένα έτσι.
0: Λογοπαίγνιο με τα χρώματα του νέου κόμματος.
1: Αυτό που πρέπει να υπάρχει, αυτό που πρέπει να τεθεί, είναι να καταδεχθούν προγράμματα, να δούμε πρόσωπα, να δούμε κοστολογημένες πολιτικές. Να σημειώσω όμως και να κλείσω με αυτό, ότι δύο σημεία σε άλλες αυτές συναδέλφων που έχουν το ενδιαφέρον τους για πολιτική ανάλυση, ο κ. Βαρανάκης είπε ότι ας ξεφύγουμε από τα κόμματα προσωπικών που έχουν προσωπικές ατζέντες, υπονόηση. Ευθέως ήταν στο συζητούμενο κόμμα Σαμαρά, και βεβαίως ότι θα πρέπει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κυβερνήσει με πιο δεξιά της κόμματα. Είτε ρωτήθηκε αυτό για την κυρία Λατρόπουλου αυτή η ερώτηση.
0: Σαφές. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιού, στην εκπομπή Newsroom, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρώην Υπουργός δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την πολιτική σκηνή της χώρας.
2: Πρώτα απ' όλα, ο κ. Τσίπρα, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του τον Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι. Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την ίδια του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε, ήταν πάντα εδώ τελικά. Απλώς το έκανε με έναν τρόπο που ταιριαστώ στο χαρακτήρα.
3: Ωραία,
2: του.
3: Γιατί επιστρέφει όμως τώρα, μήπως βλέπει κάτι, διεκδικήσει την πρωτιά?
2: Βλέπει κύριε Σιαδήμα ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Βλέπει ότι υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα ένα πολύ μεγάλο κενό. Ποιο είναι το κενό? Το κενό το οποίο έχει αφήσει να υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα το καταλάβουμε αυτό. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο, τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη, αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να το πειράσω με κάποιο τρόπο, αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, τώρα μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για βολική αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε την απάντηση του κ. Τσουκαλά.
4: Βολική αντιπολίτευση και να οικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια.

0: ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κρυθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα με τα πολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς κάποιους τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
1: Τον 5,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη εξέλιξη, καθώς στην ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής 17 φορές ισόβια κάθερξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητώντας της εγγελέας του Αρείου Πάγου. Πάμε στην Ανά Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ανά, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την αναμέναμε την εξέλιξη αυτή ήδη από την Παρασκευή, οπότε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε και έλαβε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το αξιολόγησε και αποφάσισε ότι θα πρέπει να ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο την ανέρεση της δικαστικής απόφασης με την οποία την προηγούμενη εβδομάδα αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια έκτησης της ποινής του, 8 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες ανθρώπων. Τώρα το λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο, όπως πληροφορούμαστε, τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα συνεδριάσει σε συμβούλιο για να αποφασίσει αν τελικώς θα αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Εάν αυτό γίνει, τότε αυτομάτως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα πρέπει να συλληφθεί και να επιστρέψει στην φυλακή. Είναι μια εξέλιξη που θα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες.
2: Ανά Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο που κάνει η αντιπολίτευση μέσω του News Radio 105,8 για την δικαστική αυτή εξέλιξη. Ακούμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
0: Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
4: Σε ένα χρόνο.
0: Σε ένα χρόνο. Είναι μια πρόταση της δικαιοσύνης, η οποία προφανώς αξιολόγησε κάθε στοιχεία. Ότι εκτίθεται ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
5: Μάλιστα.
0: Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
5: Ωραία.
2: Λοιπόν, να αφήσουμε το δικαστικό χώρο. Πάμε στην Κύπρο τώρα. Εκεί είχαμε εκλογές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ διατήρησαν τα ποσοστά τους παρά τις δημοσκοπήσεις στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Δε 6 κόμματα, ανάμεσά τους και το κόμμα Μέση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Πάμε στην Κύπρο και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα συνοπτικά. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι. Ήταν μία. Ήταν νομίζω δύσκολο, η πρώτη φορά που είναι τόσο δύσκολο να περιγράψει κάποιες αυτές τις εκλογές, γιατί είχαμε και τις διαψεύσεις, είχαμε και τις επιβεβαιώσεις και πολλές φορές αφορούσαν τους ίδιους ανθρώπους, γιατί το αναφέρει. Αναμενόταν ότι μπορούσε να πάρει διψήφιο ποσοστό, όπως και το άλμα, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι δύο νέους ερχόμενοι δεν πήραν διψήφιο ποσοστό, πήραν 5%. Και αυτό από μια άποψη είναι αποτυχία, γιατί καταφυλώθηκαν τα ποσοστά τους. Από μια άλλη άποψη όμως είναι επιτυχία σίγουρα, γιατί μπήκαν στη Βουλή. Κάπως έτσι κινήθηκε το πράγμα. Mm-hmm. Το βέβαιο είναι ότι η επιτυχία αφορά τα μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό.
2: Στη δεύτερη θέση και με άνοδο το ΑΚΕΛ.
6: Ναι, και ο Δημοκρατικός Συναγερμός με πολύ μικρή πτώση στην πρώτη θέση, οι οποίοι μέχρι πριν από 1,5 μήνα τουλάχιστον φαίνονταν κάτω από το 20%. Και αυτό και μόνο είναι μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως το ζήτημα της ακροδεξιάς του ΕΛΑΜ, το οποίο έχει καταφέρει να φτάσει στην τρίτη θέση, σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά του, και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει τη συνέχεια.
2: Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Κύπρο πάμε στην Τουρκία τώρα και συνεχίζεται η μεγάλη αναταραχή στους κόλπους του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την απομάκρυση του Προέδρου του κόμματος Özgür Özel. Η Ελβίρα Κρίθερα από την Κωνσταντινούπολη θα μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, μεγάλη αναταραχή και ιστορικές στιγμές και δραματικές, θα λέγαμε, εκτελήσονται στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης. Τα τελευταία νέα είναι ότι πλέον έχει εγκατασταθεί στα γραφεία του ΤΧΠ στην Άγκυρα η πλευρά Κεμάλ Κιλιντάρογλου, δηλαδή ο πρώην.

0: πρόεδρος και νέος. Να θυμίσουμε τι έχει γίνει πολύ σύντομα με απόφαση δικαστηρίου. Καθερείται ο Γκιουροζέλ και αναλαμβάνει τα ενία του κόμματος ο προηγούμενος επί 13 χρόνια πρόεδρος, ο κ. Κιλιντζάρογλου. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη διαδικασία. Ζητάει ο Γκιουροζέλ να πραγματοποιηθούν εκλογές, να πραγματοποιηθεί δηλαδή συνέδριο μέσα στις επόμενες 40 ημέρες για να επανεκλεγεί στη θέση του πρόεδρου. Θα δούμε αν αυτό είναι κάτι που θα δεχτεί η άλλη πλευρά να συμβεί. Αν όχι, το σενάριο που εξετάζεται πολύ έντονα είναι το εφεδρικό κόμμα, όπως λένε εδώ, δηλαδή ένα κόμμα που θα πάρει ο Ζέλ την συντηρητική πλειοψηφία των βουλευτών του ΤΣΕΧΑΤΕ για να συστήσει ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Πάντως ήταν δραματικές οι στιγμές, οι ώρες εχθές για την πλευρά Ζέλ, με εκείνο να πραγματοποιήσει συμβολική πορεία προς το Κοινοβούλιο και βέβαια να εκαθίσατε πια εκεί.
1: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Τουρκία πάμε στη Γαλλία τώρα. Μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο Δήμο του Παρισιού μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε νηπιαγωγή από επιμελητές. Η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας ενημερώνει. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Πάνω από 100 υποθέσεις θεωρούν οι αρχές αφορούν βιασμούς 3χρονων έως και 11χρονων παιδιών σε δημόσια ανηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις. Πρόκειται για τουλάχιστον 2 δίκες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένονται τιμιγορίες. Ο Δήμος, οι Δήμοι γενικότερα αναλαμβάνουν την πρόσληψη και την επίβλεψη αυτών των επιμελητών και φαίνεται ότι εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον οι γονείς των παιδιών που θεωρούνται θύματα επιμένουν ότι πρέπει το Δήμος και η δικαιοσύνη να κοιτάξει αυτή την υπόθεση. Αφορούν άντρες περισσότερο και ο νέος δήμαρχος ανακοίνωσε ότι σχεδόν ήδη 20 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσει για να μπορέσουν να αποφευθούν ξανά τέτοια...
1: Δεν υπάρχουν λόγια, Θωμαίδα, για την υπόθεση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πάμε και στη Βρετανία, όπου κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θερμοκρασίες ρεκόρ που αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τους 35 βαθμούς. Η Νατάσα Κατσάβελου από το Λονδίνο μας ενημερώνει. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Πολύ ζέστη το Λονδίνο.
3: Ναι, πραγματικά κύμα καύσωνα, 34 βαθμούς και στην νοτιοανατολική Αγγλία. Ενώ σε κάποιες περιοχές μπορεί να καταλάβει ένας Έλληνας είναι η αίσθηση, νιώθει ότι είναι περισσότερο από μεγαλύτερη η θερμοκρασία από 40. Υπάρχουν μέτρα για τους ηλικιωμένους, για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χθες θα έλεγα, όπως ανέφεραν οι αρχές, ήταν η θερμότερη μέρα των τελευταίων 79 ετών με 32 βαθμούς να καταγράφονται και στο Λονδίνο. Σε ισχύ παραμένουν έως σήμερα οι πορτοκαλί και στην Βρετανική πρωτεύουσα και στην νοτιοανατολική και ανατολική Αγγλία. Φυσικά και στην Γαλλία έχουμε δει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, στους 36 βαθμούς. Είναι ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, λόγω της... γιατί καταγράφονται τόσο μεγάλες θερμοκρασίες.
1: Και ελπίζουμε να μην έχουμε ανάλογη συνέχεια το καλοκαίρι. Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γογός μας στο Ρκώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης. Αντιμετώπισε την περιπέτειά της με αξιοσημείωτη δύναμη και αξιοπρέπεια. Στη θλίψη της εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για να τον ακούσουμε.
4: Θέλω να πω δημοσιοτά συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αημινής του πλέον γωγός μας, τον Κώστα.
1: Ναι.
4: Η οποία, πρέπει να σας πω τώρα που τελείωσε αυτή η μάχη, είναι ένα σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου, γιατί το αντιμετώπισε ίδια με τρομερό θάρρος. Εγώ, λόγω της θέσης μου, είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα το πόσο μεγάλη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δελάς, υπήρξε ένα υπόδειγμα στηρίγματος.

0: στη σύζυγό του, υπόδειγμα όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να μιλήσει για αυτό το ζευγάρι, για το πόσο αγαπημένη ήταν, πόσο τη στήριζε ο σύζυγός της απόλυτα.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Πάμε και πάλι στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ξεκινήσαμε σήμερα το δελτίο μας με την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, βασιλιάς στον ευρωπαϊκό θρόνο Ολυμπιακός πλέον. Αλλά να κλείσουμε σήμερα το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού και αυτή.
3: Σωστά. Πολλά δυσάρεστα έχουν προκύψει. Θλίψη έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο παλόμαχος κεντρικός αμυντικός φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης, του Ολυμπιακού της Εθνικής Ελλάδος βεβαίως. Έφυγε από τη ζωή έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έπασχε από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήνηση, την ΑΛΣ. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Παδραμαϊκό, συνέχεια πήγε στην Ξάνθη από το 95 στο 98, εκεί τότε πήρε τη μεταγραφή, τη μεγάλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, φόρεσε το ερυθρόλεπτο μέχρι το 2000 κλίματα και τρία κύπελα Ελλάδος. Φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο 26 φορές στο διάστημα από 99 έως 2008.
2: Πραγματικά. Συλληπιτήρια στους οικείους του, δεν υπάρχουν λόγια. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Τρίτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά τους 29 με 31. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ.

Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Καλή ακρόαση.

Ξεκινήσαμε με μια χώρα Χασαποσέρβικος με το Μάνο Χαλινοτόπουλο, Ζάρα μου από ορχήστρα Χάλκινων Πνευστών και δέντρο είχα στην αυλή μου στη Θράκη με τους Ανάδες, το Δημήτρη Ζαχαριουδάκη και τους Χαΐνιδες από την κάθοδο το Σαλτιμπάγκο. Θράκη μαζί με τζαζ.

Ζωντανή ηχογράφηση, Χριστίνα Μέτσικα στο τραγούδι. Τη χαιρετάμε εκεί στην Αίγινα που ζει πια. Την έχουμε φιλοξενήσει και στα εξωτικά της παράδοσης. Το συγκρότημα μετά τη Φουρτούνα εδώ, αυτό το σχήμα, σε μια ζωντανή ηχογράφηση υπό τον Αλέξανδρο Σπίτσινγκ στην ενορχήστρωση. Ήμασταν δύο στάσεις στη Μακεδονία και επιστρέφουμε πάλι στη Θράκη για να πάμε στο χωριό Κωστή της Βόρειας Θράκης, στα πύρινα μονοπάτια των Αναστενάριδων. «Πάσε πράσινο λιβάδι» ονομάζεται αυτό το αργό αναστενάρικο τραγούδι που λέγεται «Στο κονάκι». Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, είτε με πρωτοβουλία του Λιράρη, είτε αναστενάριδες σηκώνονται, αρπάζουν τις εικόνες και χορεύουν για λίγα λεπτά. Κατόπιν ηρεμούν και το τραγούδι συνεχίζεται. Όταν ολοκληρωθεί το τραγούδι, αυτό τότε λέγεται «Με τους Κωστελίδες» θα το ακούσουμε.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε στην Ήπειρο για να ακούσουμε τι λένε. Άλλο ένα τραγούδι για τις Ελένες που γιορτάζανε αυτές τις μέρες. Η Λένη, αλλιώς το Αθάνατο Νερό, στην μουσική επιμέλεια του Γιώργου Κοτσίνη και με την υπέροχη φωνή της Βασίλος Ιωάννου.

αναδεικνύει πόσο βιωματική είναι η σχέση της με το τραγούδι. Ο Γιώργος Κοτσίνης τη συνόδευσε στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Κίκυλης στο βιολί, ο Θωμάς Κωνσταντίνου στο λαούτο, ο Μιχάλης Μαρκόπουλος στο λαούτο και ο Νίκος Κατσαρός στο ντέφι. Από το CD «Υπηρώτικα τραγούδια και εθιμικά πλαισίων Καστανοχωρίων». Και να συνεχίσουμε στα Καλάβρητα, να ακούσουμε κάτι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, με το Χαράλαμπο Γιαννόπουλο στο κλαρίνο, τον Χαράλαμπο Τσιμπούκη στο βιολί, τον Αλέκο Καραβέλη στο σαντούρι, τον Δημήτρη Τσακίρη στο λαούτο. Τραγουδά ο Ευάγγελος Ζαφυρόπουλος, μια ηχογράφηση που έγινε στα 1972 από την Αγγελική Καρά με αγροτικά τραγούδια των Καλαβρίτων.

Μαχαίρι, μαυρομάνικο, κρατώ στα δάχτυλά μου. Αν ίσως και δεν μ' αγαπάς, θα μπει μες στην καρδιά μου. Σεβτάδες ήταν 12, ήταν κι ένας περίσσιος. Σαν το σεβτά των αγοριών, δεν είναι ο κοριτσίσιος. Όσα φτερά και κόκαλα έχει το περιστέρι, τόσες φορές εφίλησα κι η μάνας δεν το ξέρει. Όσα φτερά και κόκαλα έχει η μαύρη κότα, τόσες φορές εφίλησα στη σκάλα και στην πόρτα. Από τη Θεσσαλία αυτή η παραλλαγή του τραγουδιού Μαχαίρι Μαυρομάνικο, που ανήκει κανονικά στο υπηρώτικο ρεπερτόριο. Ηχογράφηση το 1990 με ηχοληψία το Γιάννη Σιγλέτο, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, με την Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου στο τραγούδι, το Σταύρο Καψάλη στο κλαρίνο, τον Αχιλέα Χαλκιά στο βιολί, τον Κώστα Πίτσο στην κιθάρα και το Βασίλη Κατράκο στο λαούτο και φυσικά τον Ανδρέα Παπά, μαζί με όλη αυτή την dream team μαζί στο Ντέφι. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή. Να επιστρέψουμε στο υπηρώτικο ρεπερτόριο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αγλαή Αργυροπούλου στο τραγούδι, Βασίλης Δήμου στο κλαρίνο, Αλέκος Τζούμα στο λαούτο, Αλέκος Τζούμα στο βιολί, Γιώργος Τράκης στο λαούτο και Χρήστος Λίτος στο Ντέφι, από το υλικό που συνέλεξε η Αγγελική Καρά. Η ηχογράφηση έγινε το 1976. Θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από αυτή την ηχογράφηση εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης και νομίζω ότι θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω το Γαβρίλη Ρεμούνδο που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Υγιένετε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Είναι ο πρώτος διοικητής της τράπεζας της Ελλάδας με τρεις διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, ένοχοι κρίθηκαν οι 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους που κάθισαν στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων της Αθήνας για την υπόθεση που αφορούσε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους περίπου 250.000 ευρώ στην περιοχή των Σερών. Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους για τους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου ένομου βίου ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες με τριετή αναστολή. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με το ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθερξη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο εντισαγγελέας του Αριουπάγου Σοφοκλής λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, υιοθετώντας ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική τόσο προς τους επικριτές του. Στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ βρίσκεται ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούς και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος. 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και σε μια υπόρωσική κατοχή περιοχή της επαρχίας Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο άφησε τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 30χρονου για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη, όπου και θα απολογηθεί. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια έπειτα από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης της κόρης της.
1: Ο καιρός.
0: Στα υπηρετικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα υπόλοιπα γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική γενικά έθριος με λίγες τοπικές έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
9: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο Λονδίνο, αλλά η καταγωγή της είναι από το Κωσυφοφέδιο και την Αλβανία. Η σούπερ στάρ των τελευταίων χρόνων, Dua Lipa. Ηχογράφηση στο Μεξικό.

Η Dua Lipa λοιπόν, εκείνο το κοριτσάκι που έχει αναδειχθεί σε μια superstar. Ηχογράφησε τα τραγούδια της στο Μεξικό. Φανταστείτε τώρα ένα κορίτσι από τα Βαλκάνια τι επιτυχία θα έχει για να ηχογραφήσει στο Μεξικό το άλμπουμ της, το καινούριο, που είναι ένα σετ με τραγούδια που τα ξέρουμε βέβαια σε μια καινούρια διασκευή, όπως τα λέει στις συναυλίες. Κάνει φοβερές συναυλίες η Dua Lipa, από τα καλύτερα pop ονόματα του καιρού μας, το έχω πει και άλλες φορές, από την πρώτη στιγμή είναι ξεχωριστή η Dua Lipa. Και να πω ότι μαζί της ήταν ο Fer Olvera. Είναι από τους δημοφιλέστερους μουσικούς τραγουδοποιούς στο Μεξικό και κιθαρίστας και συνθέτης του ροκ συγκροτήματος Mana. Είναι το μόνο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, καθώς άκουγα το άλμπουμ, που δεν είναι δικό της, που είναι κάποιο άλλο καινούργιο τραγούδι μέσα στο άλμπουμ. Έχουμε στο δεύτερο μέρος και άλλους καλλιτέχνες που δεν αγαπάτε, ιδιαίτερα τον έναν. Θα πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι της εκπομπής ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις. Ούτε από ποιο κράτος είναι ο κάθε τραγουδιστής, όλοι είμαστε το ίδιο. Όλοι είμαστε το ίδιο. Είτε είσαι μαύρος, είτε άσπρος, είτε κίτρινος, είτε κόκκινος, είμαστε το ίδιο. Έτσι λοιπόν έχουμε στο δεύτερο μέρος αυτόν που σπάσε όλα τα ρεκόρ το Σαββατοκύριακο, και έτσι προχωράμε στο πρώτο μέρος να πούμε μερικά από τα ονόματα που χάσαμε, που συνήθως τα αφήνουμε στο δεύτερο μέρος. Θα στείλετε μηνύματα αν θέλετε στο Earth News Radio γράφοντας στο Viber. Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, και προχωράμε για έναν μουσικό που οι φίλοι των Pink Floyd τον ξέρουν βέβαια, γιατί όσοι παρακολουθούν τους Pink Floyd ξέρουν τον, μπορεί να μην είναι μέλος βασικό του συγκροτήματος, αλλά είναι ένας μουσικός που έχει παίξει σε πολλά άλμπουμ των Pink Floyd, και σαξοφωνίστας είναι Άγγλος, και σε πάρα πολλά από τα πετυχημένα τραγούδια, και παίζει βασικό ρόλο στις ηχογραφίες των Pink Floyd. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή από κοντά μας τον Dick Barry, που είναι γεννημένος το 1942. Να λοιπόν μία από τις συμμετοχές του.

Αυτά λοιπόν με τον Dick Parry, Pink Floyd. Θα πρέπει να έχετε καταλάβει όσοι ακούτε την εκπομπή από πολύ παλιά, τα 51 και χρόνια, αλλά και αυτοί που είναι νεότεροι, ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις ούτε στις φυλές ούτε στα είδη της μουσικής, γιατί μας αρέσουν πολλά και διαφορετικά είδη της μουσικής. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι καλλιτέχνες όπως αυτοί οι δύο που θα ακούσετε τώρα, που ο ένας έρχεται από τον χώρο του hip hop και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, και οι άλλοι είναι από τον χώρο της disco, δεν τους δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα ελληνικά site, στις ελληνικές εκπομπές, γιατί τους θεωρούν υποδιέστερους, γιατί ίσως δεν ξέρουν στη συγκεκριμένη εποχή. Λοιπόν, το όνομά του είναι Rob Bass. Είναι από τον χώρο του hip hop και έκανε κυρίως ηχογραφήσεις στην δεκαετία του 80 και του 90, που είναι και μια πολύ καλή εποχή για το hip hop. Ο Rob Bass ήταν μέλος του συγκροτήματος Rob Bass and, και DJ, και είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο σαν επιτυχία, είναι και καθοριστικό τραγούδι για το rap αυτό που θα ακούσουμε. Το τραγούδι λέγεται It Takes Two και είναι του 1988, δηλαδή είμαστε στα πρώτα χρόνια. Το όνομα του συγκροτήματος είναι Rob Bass και DJ Easy Rock. Ήταν από τη Νέα Υόρκη. Είναι τα πρώτα hip hop κομμάτια που έδωσαν την διαμόρφωση σε αυτό που ήρθε και κατέκτησε τον κόσμο αργότερα. Για να έχουμε αυτόν τον superstar που θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος.

αυτά τα πρώτα ραπ κομμάτια του 80 και του 90 είναι πολύ μπροστά. Πρώτα απ' όλα έχουν στηριχτεί σε σπουδαία R&B τραγούδια. Μου γράφει ο Βαγγέλης το It Takes Two των Tammy Terrell και Marvin Gaye έχει σχέση. Δεν έχει σχέση αυτό, αλλά έχει σχέση τι? Έχει σχέση ένα καταπληκτικό τραγούδι της Lynn Collins που έχει γράψει ο James Brown, που ήταν αυτός που βοήθησε τη Lynn Collins. Εκεί έχουν βασιστεί εδώ τα παιδιά για να κάνουν το It Takes Two.

Και τώρα από τη μία μισητή μουσική στην άλλη μισητή μουσική. Από την hip hop και τη rap στην disco. Έφυγε από τη ζωή η Denise LaPage. Ήταν τραγουδίστρια σε ένα συγκρότημα disco που και αυτό έχει βγάλει ένα πολύ σημαντικό τραγούδι για την εποχή της disco. Το συγκρότημα ήταν από το Montreal του Καναδά. Το συγκρότημα των Lime. Θα το έχετε χορέψει το κομμάτι. Λέγεται Your Love του 1981. Τι έχει αυτό εδώ? Το είχε βγει σε 12 inch και σε single version. Αυτό είναι από τα πρώτα δείγματα αυτής της τάσης που ονομάστηκε High Energy και που ήρθε με δυναμικότητα στα χρόνια της δεκαετίας του 90. Η Lime.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, άσκηση εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Απολογείται την Τετάρτη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, τα επιρροτικά τοπικά αυξημένα στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Αν λοιπόν αυτός που θα μας απασχολήσει τώρα είχε, ας πούμε, μία Καρντάσιαν ή έκανε διάφορα άλλα κόλπα, θα είχε περάσει σε όλες τις εκπομπές της διάφορες της τηλεόρασης. Προς το παρόν δεν είναι και είναι αρκετά χρόνια. Δεν είναι καινούριος. Είναι ο superstar στην streaming εποχή, ο superstar μετά το 2010, και μιλάμε για τον Drake. Σας έχουμε προετοιμάσει. Αυτά που πέτυχε με τα τρία άλμπουμ που έβγαλε είναι πρωτόγνωρα για αυτήν την εποχή που ζούμε τώρα. Θα προσπαθήσω να δώσω μερικά μόνο στοιχεία από τα επιτεύγματα που έκαναν τα τρία άλμπουμ. Είναι ο μόνος καλλιτέχνης που έβγαλε τρία άλμπουμ την ίδια ημέρα και τα τρία άλμπουμ έχουν κατακτήσει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση στο αμερικάνικο hit parade των άλμπουμ. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Μόνο μία φορά με καινούργια άλμπουμ με τους Guns N' Roses. Σας το είχα πει τότε. Δεν υπάρχει άλλη φορά. Άλλοι καλλιτέχνες έχουν πετύχει να έχουν τα πρώτα άλμπουμ, αλλά όταν συμβαίνει κάτι μετά το θάνατό τους, όπως ας πούμε ο Michael Jackson. Όταν είχε φύγει από τη ζωή, είχε σχεδόν τα πάντα μέσα στα hit parade. Αυτός με καινούργια άλμπουμ. 50 σχεδόν τραγούδια θα εμφανιστούν στα 100 πρώτα της Αμερικής. Πρωτοφανές αυτό. 1, 2, 3 λοιπόν στην Αμερική. Αλλά δεν παραμένει μόνο εκεί. Στην Αγγλία, στη Βρετανία περισσότερο θα έλεγα, γιατί είναι το βρετανικό hit parade, έχει την πρώτη θέση με το ίδιο άλμπουμ, το Iceman, και είναι επίσης στην 6η και στην 7η με τα άλλα δύο. Τι άλλο συμβαίνει αυτή την εβδομάδα? Τρία άλμπουμ του Drake στα πρώτα 10 της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλα τρία του Michael Jackson, τα 6 άλμπουμ, είναι από δύο μαύρους καλλιτέχνες στην Αγγλία. Στο 2, στο 4 και στο 8, το Essential, το Thriller και το Bad. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, στο 7 και το 8, το Thriller και το Number Ones. Μετά από αυτή την επιτυχία που έχει το άλμπουμ Iceman, ο Drake γίνεται ο δημοφιλέστερος τραγουδιστής όλων των εποχών, με τα περισσότερα άλμπουμ για τραγουδιστή στο νούμερο 1 της Αμερικής. Έχει 15 νούμερο 1, 15 έχει Taylor Swift και οι καημένοι Beatles παραμένουν ακόμα, έστω και μετά αυτήν την κατάσταση με την αλλαγή των streaming, με 19 νούμερο 1 άλμπουμ. Για να καταλάβετε, η νέα εποχή των streaming δίνει πολύ πιο εύκολα μπορεί να φτάσει στο νούμερο 1. Έτσι σας λέω αμέσως τους επόμενους. Ας πούμε, με 14 νούμερο 1 είναι ο Jay-Z, ο Eminem, ο Future, που δεν τον πιάνει το μάτι σας, ο Springsteen, που τον πιάνει, η Barbara Streisand και ο Kanye West. Και μόλις με 10 ο Elvis, που είναι μιας άλλης παλιάς εποχής. Απλώς τα λέμε για να ξεκινήσουμε να ακούμε τραγούδια από τον Drake. Αυτό είναι από το νούμερο 1 άλμπουμ, από το Iceman. Yeah. Ice.

Αυτός λοιπόν είναι ο αγαπημένος σας Drake. Έχω πάρει μηνύματα που είναι εναντίον της Dua Lipa. Και βέβαια ο Εμμανουήλ μου γράφει εντάξει αύριο πάλι. Δηλαδή φεύγει από το ραδιόφωνο τώρα. Τέσσερα. Παιδιά, καλό είναι, έστω και αν είσαστε 50, 60 ή 70, να ξέρετε τι γίνεται στην εποχή μας. Έχετε και παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι σήμερα. Σας έχω πει χίλιες φορές ότι και για τους Beatles ή αργότερα για τις νέες κινήσεις, οι προηγούμενες γενιές έλεγαν ότι είναι σκουπίδια. Αυτά μόνο όσοι τα αναδεικνύουν, αυτοί μπορούν να μας πούνε είναι καλά ή όχι. Εμείς κρίνουμε με τη δικιά μας οπτική των παλαιότερων γενιών. Michael Jackson, η ταινία που πήρε τις πιο αρνητικές κριτικές, είναι 100 εκατομμύρια, 100 είναι ναι, πίσω από το Bohemian Rhapsody, δηλαδή παγκόσμια. Το Bohemian Rhapsody έχει πετύχει το ρεκόρ να είναι η πρώτη ταινία βιογραφική με 900 εκατομμύρια εισπράξεις και η ταινία σε ένα μήνα έχει φτάσει τα 800. Τις επόμενες εβδομάδες, το πολύ σε 2-3 εβδομάδες, περνάει να γίνει η δημοφιλέστερη ταινία βιογραφική που αφορά έναν καλλιτέχνη τραγουδιστή. Όλα τα άλλα που ξέρετε για τον Dylan, για τον Springsteen, πολύ πίσω. Και μάλιστα το φιλμ δεν έχει βγει ακόμα στην Ιαπωνία, που είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο. Δηλαδή μόνο εκεί θα κάνει 200-300 εκατομμύρια. Ο Michael Jackson, όπως σας είπα, μετά την ταινία έχει συνεχόμενη επιτυχία και επαναφορά των άλμπουμ μέσα στα 10 πρώτα και Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Είναι φαινόμενο βέβαια. Για σκεφτείτε, ένας καλλιτέχνης που έβρασε στη δεκαετία του 70 και του 80 να έχει τα άλμπουμ του μέσα στα δημοφιλέστερα αυτήν την εβδομάδα, σε μια καινούργια εποχή του streaming. Έψαξα και βρήκα τι έχει πει ο Drake για τον Michael Jackson. Ο Drake λοιπόν έχει αναφερθεί σε αρκετές συνεντεύξεις του με έναν τρόπο θαυμασμού για τον Michael Jackson, που βρίσκονται μαζί στα 10 πρώτα και στη Βρετανία και την Αμερική. Ο Drake έχει πει ότι είναι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες ο Michael Jackson όλων των εποχών και ότι τον επηρέασε με τον τρόπο που ήταν όλη η μορφή έτσι του Michael Jackson, και στα performance και στους στίχους των τραγουδιών και στη σκηνική παρουσία και στην ηχογράφηση. Ο Drake έχει αποκαλέσει τον Michael Jackson greatest of all time. Ο Drake επίσης έχει δείξει την επιρροή του Michael Jackson έμεσα στο στυλ των live εμφανίσεών του, του Drake δηλαδή, χορογραφίες και σκηνική δημιουργία στη σκηνή. Έχει πάρει πολλά από τον Michael Jackson δηλαδή. Επίσης στη χρήση υψηλής παραγωγής σε pop και R&B κομμάτια και στην αισθητική που θυμίζει πάρα πολύ συχνά τον Michael Jackson. Έψαξα επίσης και μερικά τραγούδια. Ας πούμε το τραγούδι του 2018 του Drake, Don't Matter To Me, είναι ένα σημαντικό παράδειγμα, μια και χρησιμοποιούνται αφεντικά vocals του Michael Jackson που δεν τα είχε χρησιμοποιήσει, αλλά ήταν από ένα demo. Σε ένα άλλο τραγούδι του, ο Drake, το Hold On του 2013, όλα αυτές είναι μεγάλες επιτυχίες, έχει μια έντονη αισθητική εμπνευσμένη από τον Michael Jackson. Αυτό ας πούμε το smooth pop R&B που είχε. Στο τραγούδι του Drake, Get It Together, του 2017, ο ρυθμός, έτσι, το dance house είναι επηρεασμένο από Michael Jackson. Από το άλλο άλμπουμ του Drake τώρα, το Maid of Honor.
1: What am I supposed to think about? Settling down soon, babe. Settling down. I don't want you all over the world. No, when you see it around, Stephanie, get enough coffee to settle down and give me them grandbabies.
2: You're ruining my day. I'm having motion, Mom. It's like that.

εκατομμύρια streaming τα τραγούδια που ακούμε. Και του Drake και του Michael Jackson το πετυχαίνουν αυτό μέσω της ταινίας, άσχετα εκείνα που πούλησαν τότε. Βέβαια να πούμε ότι ήταν εξαιρετική και η συναυλία των Iron Maiden. Χάρηκα ιδιαίτερα που είδα τόσο πολύ κόσμο σε μία συνεχόμενη συναυλία που αφορά το heavy metal, και έρχονται οι συναυλίες του καλοκαιριού. Και βέβαια συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί άξιζε το ευρωπαϊκό που πήρε, ήταν η καλύτερη ομάδα, αυτό είναι γεγονός.

Και δεν είναι μόνο τα άλμπουμ του Michael Jackson που έχουν streaming. Τραγούδια του από τότε, από το 70 και το 80, έχουν μπει και στα 100 πρώτα και όλοι περιμένουμε πόσα τραγούδια θα μπουν αυτή την εβδομάδα του, όσοι παρακολουθούμε βέβαια. Αυτό είναι για όσους παρακολουθούν η μουσική, όχι μόνο από έτσι επιφανειακά. Λοιπόν, περιμένουμε πόσα τραγούδια του Drake θα μπουν στα 100 αυτή την εβδομάδα. Πάντως θα ήθελα να πω πόσο σπουδαίο ρόλο παίζουν στις συναυλίες οι σπόνσορες. Θα καταλάβατε όσοι παρακολουθούν τα διαδίκτυα και ιδιαίτερα τις εκπομπές στην τηλεόραση την μεγάλη προβολή. Δεν μιλάω για το συγκρότημα, το συγκρότημα είναι τεράστιο και πολύ σπουδαίο και μου αρέσουν πάρα πολύ, που είχαν επειδή είχαν έναν σούπερ σπόνσορα που τον έχουν ανάγκη όλοι, προβολή που είχαν οι Iron Maiden, που είναι ένα ανάλογο συγκρότημα, ανάλογο, βέβαια η Metallica είναι ένα άλλο στάτους, αλλά είναι ένα συγκρότημα από τα δημοφιλέστερα των τελευταίων 50 χρόνων, οι Iron Maiden. Δεν είχαν τον σπόνσορα που τον έχουν ανάγκη οι εκπομπές, ώστε να το προβάλλουν περισσότερο, ιδιαίτερα στην τηλεόραση. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Κλείνουμε με ένα τραγούδι του Drake από το άλμπουμ Made of Honor. Λέγεται Dust και είναι από τα πιο δημοφιλή από αυτά που έβγαλε. Αύριο 1964. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. All the numbers are final, no t-shirts, no vinyl. Y'all about to make me Richie like Lionel, for real. And that's the truth. 16 hours ahead in Melbourne, I don't even know what's

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει μη μέτρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων με αποσπασματικά μέτρα χωρίς βάθος, χωρίς όραμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τους τρεις πυλώνες του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό: αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και στοχευμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Όταν βαφτίζεις εμβληματικές παρεμβάσεις στα 150 ευρώ, κατανοείς ότι η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνον την ολιγαρχία, σχολίασε από την πλευρά του την ομιλία του Πρωθυπουργού ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίφθινε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με τρεις διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του ελληνικού FBI για την εξακρίβωση του τελικού προορισμού των 25 όπλων φαντασμάτων που εντοπίστηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε περιοχές της Θράκης. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων 29 και 43 ετών. Ο δε οπλισμός φέρεται σύμφωνα με την Ελλάς πως θα κατέληγε στον εφοδιασμό τουρκικών εγκληματικών ομάδων υπηκόων. Συνολικά κατασχέθηκαν 25 πιστόλια και ισάριθμοι γεμιστήρες, 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του οπλισμού. Τα όπλα βρίσκονταν μέσα σε σάκο στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε ο ένας εκ των συλληφθέντων και το οποίο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στην επαρχιακή οδό Ξάνθης Κομωτινής. Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τον οπλισμό στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθυρξη με τριετή αναστολή. Στο μεταξύ, 20 άτομα έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί στην Κρήτη σε νέα επιχείρηση της αστυνομίας που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Μεταξύ τους, 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Στην Ντόχα βρίσκονται για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούς και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ουκρανική Πρωτεύουσα. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο στα ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και προς το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Ένα τραγούδι από το παρελθόν, από το πολύ μακρινό παρελθόν, πειραγμένο βέβαια σε ρεμίξ, Δανάη Στρατηγοπούλου, ας ερχόσουν για λίγο. Και το ας ερχόσουν για λίγο ουσιαστικά θα γίνει για πολύ, γιατί ήρθαμε και είπαμε να μείνουμε, έχουμε σκοπό πιο πολύ. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα σε όλους. Αρχή, καλή αρχή της νέας εβδομάδας. Έχει ξεκινήσει από το πρωί, εμείς όμως τώρα σας συναντούμε και είναι Δευτέρα, 25 έχει ο Μάιος.

Λοιπόν, μην νομίζετε ότι ανακαλύψαμε την Αμερική. Είναι κάποια πολύ ωραία μουσικά θέματα που μας έρχονται στο μυαλό κάποιες άλλες στιγμές της μέρας ή της νύχτας. Ειδικά αυτές τις μέρες, τα μερόνυχτα που λείπαμε με μικρή άδεια. Υπήρχε και ένα μικρό θέμα που προέκυψε εκεί υγείας, οπότε όλα μαζί ήρθανε και δέσανε και λείψαμε αρκετά. Και αυτό μας βοήθησε να κρατήσουμε αποστάσεις και να έρθουμε πολύ πολύ ορεξάτοι για να τα πούμε. Για να τα πούμε, για να μείνουμε εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας που τώρα είναι πάνω μαζί μας συνδεδεμένη. Πολλά έχουν γίνει, πολλά έχουν μεσολαβήσει και στην πολιτικο-οικονομική επικαιρότητα και στην κοινωνική ζωή και στην αθλητική επικαιρότητα. Χαμός μεγάλος, ειδικά για τους φίλους του Ολυμπιακού, ή μάλλον όχι ειδικά, αποκλειστικά για τους φίλους του Ολυμπιακού. Κακά τα ψέματα, παιδιά, εγώ δεν είδα πολύ χαρούμενοι στους άλλους. Μόνο κάποιοι πολύ έτσι γενναιόδοροι είπαν συγχαρητήρια στην ομάδα, την ελληνική πάνω απ' όλα, στην ομάδα του Πειραιά, την ιστορική ομάδα του Πειραιά, που έχει κάθε λόγο να γιορτάζει και να πανηγυρίζει. Εμείς λοιπόν εδώ ξεκινάμε, καλή νέα εβδομάδα όπως είπαμε. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 6, 5 με 6 εκπομπή. Μένουμε εδώ στους σταθμούς που σας ανέφερα, μα κυρίως στον πρώτο σταθμό της χώρας, τον πρώτο στην ενημέρωση, δηλαδή στο Ethnews Radio 105,8. Μία πολύ θερμή αγκαλιά και πάρα πολλούς χαιρετισμούς στέλνω στους φίλους, τους πολλούς φίλους της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, και σε κάθε περίπτωση από όλα τα προγράμματα και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μπορείτε να μας ακούτε στο ΕΡΤ ECO, το οποίο ως πλατφόρμα, ως εφαρμογή μπορείτε να την έχετε, να την ανοίγετε ανά πάσα στιγμή και να μας ακούτε, να διαλέγετε από εκεί και εκπομπές και προγράμματα και ώρες. Ώρες και μέρες ή επανάληψη κάποιων πραγμάτων που έχετε χάσει. Η επικαιρότητα λοιπόν έχει τόσα πολλά που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Φυσικά και έχουμε ένα σωρό πολιτικό διέξοδα και κατέρωθεν ανησυχίες για το πόσο πολύ συνεχίζεται με ρευστότητα, τουλάχιστον θα πω, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το αστυνομικό δελτίο, είτε με εγκλήματα απεχθεί και ιδεχθεί, είτε με πυροβολισμούς και περίεργα θέματα που έχουν να κάνουν με ανθρώπους εσημασμένους που είναι μπλεγμένοι σε πάρα πολλά κυκλώματα εκεί στο Μικρολίμανο, και από την άλλη πολύ περίεργα πράγματα, περίεργα σε ό,τι αφορά και το ένιγμα και τιμωρία, όπως διάβασα σε κάποιες ιστοσελίδες να αναφέρονται, όχι βέβαια παραφρασμένα στο μπλουζάκι του κυρίου Αυγερινού, αλλά στην αποφυλάκηση του κυρίου Γιωτόπουλου. Μέχρι τον θερμικό θόλο πάνω από την Ευρώπη και το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έχει χτυπήσει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, κίτρινος συναγερμός, φαίνεται ότι τα έντονα κύματα καύσωνα έχουν έρθει νωρίτερα από το κανονικό λόγω της κλιματικής αλλαγής, λένε οι μετεωρολόγοι και οι επιστήμονες. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, αλλά και σε άλλες περιοχές. Η πολιτική επικαιρότητα πραγματικά είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα με όλα όσα αποκαλύπτονται. Ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένεις, μπορεί να βγει κάποιος και να πει: ξέρεις, ο τάδε απολύθηκε από εκεί γιατί είπε αυτό. Ο άλλος υπενόησε εκείνο. Υπάρχει δάκτυλος και ξέρω εγώ κάτι άλλο πίσω από το τρίτο. Πρόσωπα και λόγια που είτε λέγονται είτε υπονοούνται, που έχουν μπερδέψει νομίζω περισσότερο την κοινωνία. Κάποιοι αυτοί που ξέρουν, που είναι πιο ψυχρεμοί, που διαβάζουν περισσότερο και πίσω από τις λέξεις. Λένε πως έτσι ασκείται η πολιτική, εγώ θα διαφωνήσω, και αν ασκείται έτσι πρέπει όλοι να το ακολουθήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι δηλαδή να είμαστε σε μια πεπατημένη που μάλιστα έχει και πάρα πολλές σκοτεινές λακκούβες με λασπόδι νερά.
Ειλικρινά δεν μου αρέσει καθόλου η πολιτική αντιπαράθεση έτσι όπως εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες, είτε μέσα στη Βουλή, είτε έξω από αυτή, είτε σε πολιτικά τραπέζια, είτε σε ιστοσελίδες και σε διαλόγους, είτε στα πάνελ, κυρίως στα τηλεοπτικά. Οπότε από την πλευρά της κυβέρνησης βλέπω ότι αυτό που έχει χαραχτεί είναι να δίνονται παροχές, να μην σύρονται σε μία άγωνη αντιπαράθεση. Αυτό λένε, αυτό πιστεύουν, αυτό έχουν σχεδιάσει. Αυτό είναι μία ψύχρεμη βέβαια λογική, δεν λέω. Προσπαθώντας να δείξουν ή πάντως να αποδείξουν και να χαράξουν μία πολιτική, μία συμπεριφορά απέναντι στον πολίτη, ότι φροντίζουν για την καθημερινότητά του. Πρόσφατα σήμερα ακούσαμε και γι' αυτό το έκτακτο επίδομα βοήθημα για οικογένειες με παιδιά που έρχεται τον επόμενο μήνα. Είδαμε και την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2. Η πλευρά του Πασόκ υποστηρίζει ότι όλα αυτά είναι πράγματα που είχαν προτείνει εκείνοι και τους τα παίρνει κυριολεκτικά μέσα από το στόμα σαν προαναγγελίες. Είναι πιο εύκολο μάλλον να είσαι αντιπολίτευση, γιατί μπορείς να πετάξεις διάφορα πυροτεχνήματα, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Πασόκ. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί τελικά ο πολίτης, εκτός αν έχουμε διαβρωθεί όλοι, μαθαίνεις αυτό. Μαθαίνεις το ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ποιος θα τα εννοεί, ποιος θα τα καταφέρει να τα βγάλει πέρα. Και δεν, νομίζω δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου οι σίγουρα οι στήρες αντιπαραθέσεις, αλλά και ο πόλεμος των ιδεών.

Θα κλείσω με αυτή την είδηση που μαζί και με τον χαμό του ποδοσφαιριστή από την, αυτή την ατροφική σκλήρινση, τον Άντζα, και μαζί με το άλλο θέμα με το παιδί που χαροπαλεύει, τον Μάριο Οικονόμου, μας έχουν κάνει πολύ σκεπτικούς, ειδικά όταν αφορά θάνατο, απώλεια. Και αναφέρομαι και στην εθνική μας γυμνάστρια τη δεκαετία του 90, που πραγματικά άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η γυμναστική στα λεγόμενα πρωινάδικα. Μια ολόκληρη μόδα, μια ολόκληρη τάση, ένα πάρα πολύ φρέσκο, όμορφο, ζωηρό, ζωντανό κορίτσι που μας έμαθε το αερόμπικ και τη γυμναστική. Και που έβαλε και την τηλεόραση σε μια άλλη τροχιά από τη δική της σκοπιά. Ένα κορίτσι, μια γυναίκα που όμως χτυπήθηκε πολύ άσχημα από την νόσο, από την νόσο της. Και θα πω εδώ, αναφέρομαι σαφώς στην γογό μας Τροκώστα, θα πω εδώ ένα και μόνο πράγμα που δεν είναι και τόσο προφανές. Έχω μείνει άναυδη και τη σφίγγω το χέρι με όλο το σεβασμό μέσα στο πένθος και την απώλειά της, με την κόρη της, η οποία βγήκε και προσπάθησε να διαχωρίσει την νόσο που είχε εμφανιστεί αμέσως μετά τον τοκετό της και κατά το θυλασμό, με τη μετέπειτα πορεία του καρκίνου. Αυτό, για όσους ξέρουν και για όσες γυναίκες το έχουν υποστεί, ήταν ό,τι καλύτερο, ό,τι σοφότερο, ό,τι δυνατότερο μπορούσε να κάνει αυτό το 17χρονο κορίτσι. Υποκλίνομαι.

0: Πλησιάζουμε στις 5 και 20. Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Σήμερα μου φαίνεται ότι περνάει γρήγορα και η μέρα. Έχω και θεωρία, έψαξα γι' αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο για σήμερα, θα το πούμε άλλη στιγμή. Και σας καλωσορίζω λοιπόν εδώ στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο για την επικοινωνία μας. Ακούμε Bob Dylan, θα επανέλθω, όχι μόνο γιατί το τραγούδι είναι ωραίο, αλλά και γιατί έχω να πω αρκετά για αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη που έγινε 85 Μαΐου στην κυριολεξία, αφού γεννήθηκε στις 24 Μαΐου. Και τώρα θα καλωσορίσω τον κύριο Άγγελο Χωριανόπουλο που είναι μαζί μας, αναλυτή στρατηγικού ρίσκου για τη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η ιδιότητά του. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα σας και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χωριανόπουλε. Παρακολουθώ λίγο και την αρθογραφία και τις συνεντεύξεις σας και σας ψάξαμε με τη Βούλα Κουλισοπούλου. Ευτυχώς που τα καταφέραμε, γιατί λόγω επικαιρότητας και κάποιων εκτάκτων έτσι καταστάσεων δεν θα σας είχαμε. Τώρα όμως σας έχουμε και η ερώτηση είναι μία. Τι πολιτικό αδιέξοδο είναι αυτό, είτε για τον ίδιο τον Τραμπ, γιατί δεν βλέπω οι Ιρανοί να βρίσκονται στην ίδια θέση, είναι κάπως διαφορετικό φαντάζομαι το δικό τους, ο δικός τους ο τρόπος σκέψης. Τι αδιέξοδο είναι αυτό και αν τυχόν βλέπετε εσείς πολύ περίεργα πράγματα ή είναι μια μια κατάσταση που θα μπορούσε κανείς να έχει πει ότι ναι, περίπου έτσι πάει.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να προσαρμοστούν σε όλα αυτά τα οποία γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες έχουν αναλάβει να εξυπηρετούν σε επίπεδο πωλήσεων ενέργειας, κυρίως πετρελαίου και LNG, τα κράτη της Ανατολικής Ασίας, τα οποία εξυπηρετούσαν παλαιότερα τα κράτη της Μέσης Ανατολής ή το Ιράν αυτό καθ' αυτό. Να το πούμε απλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κλέψει το πελατολόγιο αυτή τη στιγμή του Ιράν λόγω του πολέμου. Βλέπουμε ότι έχουν περιορισμένο όγκο ποσοτήτων τις οποίες μπορούν να εξάγουν στις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Παράλληλα βλέπουμε ότι οι στρατιωτικοί βομβαρδισμοί από τις ΗΠΑ στο Ιράν, παρότι σε στρατιωτικό, σε τακτικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο δεν έχουν κανένα πρόβλημα, δηλαδή μπορούν πάρα πολύ άνετα και βομβαρδίζουν όποιον στόχο θέλουν στο Ιράν. Βλέπουμε ότι το πολιτικό αποτύπωμα είναι μειωμένο, δεν υπάρχει κάποιο άμεσο πολιτικό αποτέλεσμα. Ναι. Η Ιρανική ηγεσία δεν έχει μία ενιαία γραμμή. Άλλα πράγματα ζητάνε οι φρουροί της Επανάστασης, άλλα ζητάει ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, άλλα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Οπότε βλέπουμε πως όλη αυτή η στρατιωτική έτσι κλιμάκωση από πλευράς των ΗΠΑ δεν μπορεί να έχει τα μέγιστα πολιτικά ωφέλη, διότι δεν υπάρχει κεντροποιημένη εξουσία στο Ιράν λόγω της απώλειας του Χαμενεΐ. Ο ιός του Χαμενεΐ δεν γνωρίζουμε που είναι, δεν έχει δώσει σημάδια ζωής. Οπότε βλέπουμε πως οι συγκρούσεις, έστω και σε οικονομικό επίπεδο μέχρι στιγμής, συνεχίζονται και δεν υπάρχει κάποιο έτσι αδιέξοδο το οποίο να βλέπουμε να δημιουργείται. Παρότι να πούμε εδώ πέρα, χθες είχαμε πληροφορίες από την Αμερικανική κυβέρνηση ότι είναι πάρα πολύ κοντά το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάποια άλλα κράτη να βρουν μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Είδαμε μια διφορούμενη δήλωση από τον κύριο Νετανιάχου. Οπότε ξαναγυρνάμε σε αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν από 1-2 εβδομάδες. Ότι κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το τέλος και πώς θα έρθει το τέλος αυτής της σύγκρουσης.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν ένα είδος φαύλου κύκλου φαίνεται να είναι όλη η ιστορία από ό,τι αντιλαμβάνομαι, χωρίς να υπάρχουν αυτό που λέμε φανερά ωφελούμενοι και ρηγμένοι σε όλο αυτό το περίεργο brand affair.
1: Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε ότι ξαναξεκινάει η ίδια διαδικασία χωρίς κάποιο τελικό μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Κερδισμένες βγαίνουν οι αμερικανικές εταιρείες ενέργειας και οι αμυντικές εταιρείες. Το αμερικανικό πολιτικό σύστημα από την άλλη πρέπει κάπως να δικαιολογήσει όλα αυτά τα κέρδη στον αμερικανικό λαό, ο οποίος βλέπει να αυξάνονται οι τιμές στα καύσιμα, παρότι οι ενεργειακές αμερικανικές εταιρείες βγαίνουν κερδισμένες. Ξέρετε, αυτό είναι λιγότερο προσδιοριζόμενο. Πρέπει η αμερικανική κυβέρνηση να βρει τρόπο να το δικαιολογήσει αυτό τον αμερικανικό λαό. Οπότε βλέπουμε πως όλο αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί. Και αυτή την στιγμή να πούμε κάτι να το γνωρίζει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Η Ιρανική πλευρά κάθε φάση της διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν κατεβάζει και άλλους αντιπροσώπους. Δεν υπάρχει μια ενιαία διπλωματική ομάδα η οποία να έχει αναλάβει τη συντριπτική πλειοψηφία.
0: Ναι, το έχουμε αντιληφθεί. Αλλά να σας πω, αυτό ας πούμε το αναφέρεται περισσότερο ως τη βασική αιτία που οδηγούμαστε συνεχώς σε επαναλαμβανόμενο θρίλερ χωρίς φινάλε.
1: Όχι, δεν είναι βασική αιτία. Είναι πολλές οι αιτίες που είμαστε σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, θα βοηθούσε αν είχαμε μία συγκεκριμένη, ξέρω εγώ, γραμμή. Ότι συνομιλούμε με τους τάδες, συνομιλούμε με τον τάδε, με την κυβέρνηση, με τους φρουρούς της Επανάστασης, με 2-3 αξιωματούχους που είναι, ξέρω εγώ, εμπιστοσύνης. Αυτό θέλω να πω.
1: Θα βοηθούσε πάρα πολύ, εννοείται, όπως και θα βοηθούσε να είχαν κοινή γραμμή σε αυτά τα θέματα το Ισραήλ με τις ΗΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Διότι βλέπουμε όποτε οι ΗΠΑ προσπαθούν να σταματήσουν το κομμάτι της κλιμάκωσης, της στρατιωτικής σύγκρουσης, ξαφνικά το Ισραήλ βάζει κάποιες οριζόντιες ρήτρες που λέμε στα νομικά και αποφασίζει να βομβαρδίσει δύο ενεργειακές υποδομές στο Ιράν, όπου υποτίθεται είναι κόκκινη γραμμή για την παγκόσμια κοινότητα να βομβαρδιστούν ενεργειακές υποδομές στο Ιράν.
0: Δυναμητίζεται, θέλετε να πείτε, η κατάσταση. Ναι, πολύ
1: ακριβώς.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Ακριβώς,
0: σαν
1: ναι.
0: ενώ θα πιστεύαμε, γενικά είναι γενικώς αποδεκτό ότι υπάρχει κοινό συμφέρον ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε αυτό τον ιδιότυπο πόλεμο.
1: Ναι, υπάρχει μια ταύτιση, για να το ποσοτικοποιήσουμε, υπάρχει μια ταύτιση στο 70% των ζητημάτων αναφορικά με αυτόν τον πόλεμο. Απλώς αυτό το 30%, επειδή έχει να κάνει με τα πυρηνικά του Ιράν και με την αποστρατιωτικοποίηση του Ιράν, και το Ισραήλ σε αυτές τις δύο γραμμές του είναι κάθετο, δεν θέλει το Ιράν να έχει ικανότητες προβολής βαλιστικής ισχύως δια των πυρηνικών του Ισραήλ και δεν θέλει το Ιράν να έχει πυρηνικά, βάζει πάρα πολύ σημαντικούς αστερίσκους και κλιμακώνει όποτε αυτό βλέπει ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε να καταλήξουν κάπου σε μια γραμμή που δεν το ευνοεί στο 100%.
0: Ναι. Δεν καταλαβαίνω καθόλου αυτό που λέει συνέχεια ο Τραμπ, δηλαδή κάθε Σαββατοκύριακο, όπως λέτε, περιμένουμε ότι θα ξημερωθούμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα το πρωί και θα έχουμε μια συμφωνία. Αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό που λέει με τον απλό του τρόπο, τον απλοϊκό, ή θα είναι σπουδαία η συμφωνία και ουσιαστική, ή δεν θα υπάρξει καθόλου.
1: Ναι, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό αν πιάσουμε τη σύγκρουση από προ 1,5 έτος όπου ξεκίνησε περίπου, βγάζει πάρα πολύ απλό νόημα. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες το είχαν αναφέρει από τότε ή θέλουν ολοκληρωτική ήττα του Ιράν στο 100%,
0: ναι.
1: Δηλαδή να περάσουν όλες οι πολιτικές θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι να γίνει κάποια διαπραγμάτευση, να γίνει επιβολή της ισχύως του ισχυρού, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, ή δεν θέλουν τίποτα. Είναι αυτή η νοοτροπία. Είμαι ο ισχυρός, θέτω τα πάντα στο τραπέζι, όλα τα χαρτιά, δεν διαπραγματεύομαι, επιβάλλω την ισχύ μου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα ισχυρά κράτη, μεγάλες δυνάμεις, τη μακιαβελική θεωρία διεθνών σχέσεων. Αυτή είναι ευαγγελίζοντα τον Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του. Ο μόνος τρόπος κατανόησης αυτής της πολιτικής είναι αυτός ο οποίος προείπαμε, συν ο χρηματιστηριακός, όπου εκεί πέρα βλέπουμε και πάλι. Γυρνάμε πίσω στο ότι κάνει πάρα πολλές αναφορές για να καθησυχάσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας με σκοπό να μην δημιουργηθούν απότομες αυξήσεις στα καύσιμα, πληθωριστικές πιέσεις ή οτιδήποτε.
0: Που έτσι κι αλλιώς δεν το έχουμε αποφύγει, έτσι δεν είναι, κύριε Χωριανόπουλε? Αυτό είναι δηλαδή κάτι, ένας μονόδρομος. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε και πίσω, έχω την αίσθηση.
1: Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, ναι, μπορούμε μόνο να το περιορίσουμε. Στην Ελλάδα σίγουρα δεν νομίζω να μπορέσουμε να γυρίσουμε σε σημαντικό βαθμό πίσω σε κανονικές τιμές.
0: Ένα τελευταίο, γιατί πολλά θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε, αλλά μέσα στον περιορισμένο χρόνο θέλω να ρωτήσω το εξής. Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα και οι συναντήσεις, οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις που είχε με τον Σι Τζινπίνγκ και στο καπάκι και η επίσκεψη ανάλογη του Ρώσου Προέδρου, σε ό,τι αφορά αυτό το τρίγωνο, να το πω έτσι, των ισχυρών, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα. Έχει καθόλου προχωρήσει τις συμφωνίες, να το πω έτσι πολύ απλά εγώ, τη συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο των πολύ ισχυρών, τουλάχιστον στα βασικά, ή πρέπει να παραμένουμε ανήσυχοι, η διεθνής κοινότητα να παραμένει ανήσυχη?
1: Κοιτάξτε, επειδή η ειδικότητά μου που είπατε στην αρχή δεν είναι η Μέση Ανατολή, είναι οι Αμερικανοκινέζικες σχέσεις. Δεν έχει κάποια μεγάλη σημασία τώρα, δεν το λέω.
0: Ναι. Γιατί ρωτάνε οι ακροατές, να σας πω την αλήθεια. Λέει τι εννοούν, ναι. Λέει τι έχετε σπουδάσει, αυτό με ρωτάνε. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η γεωπολιτική έχω τελειώσει και η διεθνή οικονομία, αυτά τα δύο.
0: Ωραία.
1: Όσον αφορά τις Αμερικανοκινέζικες σχέσεις και την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου, αυτό το οποίο έγινε είναι ένας διαχωρισμός γεωγραφικών ζωνών επιρροής και σε δεύτερο χρόνο διαχωρισμός βιομηχανικών ζωνών επιρροής. Για παράδειγμα, άλλη βιομηχανία ενεργειακή, άλλη ναυτιλιακή, άλλη αλυσίδες εφοδιασμού, άλλη τα σιδηροδρομικά δίκτυα. σε αυτό το πλαίσιο γίνανε, από ό,τι βλέπουμε, πολύ, έτσι, μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα συζητήσεων για πάρα πολλά από αυτά τα θέματα. Το αποτέλεσμα της Αμερικανοκινέζικης επίσκεψης ήταν πάρα πολύ καλύτερο των προσδοκιών μου. Είδαμε κοινή γραμμή στο θέμα του Ιράν. Είδαμε κοινή γραμμή στο θέμα του Ορμούζ. Δεν τα περιμέναμε όλα αυτά. Είδαμε κοινή γραμμή ακόμα και στο θέμα της Ταϊβάν, με τις ΗΠΑ να δείχνουν να κάνουν πίσω δια των δηλώσεων του Μάρκο Ρούμπιο στο κομμάτι αναγνώρισης της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν. Υιοθέτησαν περισσότερο την κινέζικη γραμμή. Οι συμφωνίες πήγαν πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζαμε. Δεν πήγαν καλά στο κομμάτι των ημιαγωγών, όπου εκεί πέρα, και των σπάνιων γιών, συγγνώμη, όπου εκεί πέρα προσωπικά περίμενα δηλώσεις σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είδαμε δηλώσεις. Κάτι το οποίο πάνε να πει ότι δεν υπήρχε κάποια κοινή γραμμή. Ας εστιάσουμε στο κομμάτι του Ιράν, μιας και αυτό συζητάμε. Εκεί πέρα συμφώνησαν ανοιχτό Ορμούζ, ελεύθερη ναυσιπλοεία, ελεύθερο διεθνές εμπόριο, και εκείνα από την πλευρά της άδειασε αυτή την πολιτική των φρουρών της Επανάστασης και όχι του Ιράν, για να κλείσουν το Ορμούζ όπως τον κλείσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και τόσο συνοπτικός στις προτάσεις σας και στο συλλογισμό σας, κύριε Χωριανόπουλε, και πιστεύω πως θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνικής αντιπαροχής προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική από ΚΚΕ και ελληνική λύση στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της Ελλάδας αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο και αν μια χώρα θέλει να αποτελέσει μέρος της Ευρώπης θα πρέπει να τον σεβαστεί και ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία. Προειδοποίηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. 6 νεκροί ανάμεσά τους 2 παιδιά από ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία στο υπορωσική κατοχή Ντονέτσκ. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος της συνομιλίας με τη ΣΥΠΑ αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εντολές εκένωσης για περισσότερα από 10 χωριά στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός, καθώς σκοπεύει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Χεσμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στα ηπειρωτικά, το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Σήμερα είχαμε όρεξη για ελληνικές μουσικές επιλογές και νομίζω ότι μάλλον και το επικροτείτε.
1: Η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί. Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί.
0: 6:25 η ώρα στο απογευματόβραδο της Δευτέρας 25 του

Ωραίο ήταν. Λοιπόν, μου λείψατε πάρα πολύ. Πάντα μου λείπει το ραδιόφωνο, η ραδιοφωνική μας παρέα και συνήθεια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Τι να λέμε τώρα, όσο και να πρέπει κανείς να πάρει λίγη άδεια για διάφορους λόγους, η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε πάρα πολύ και χαίρομαι που έλειψα και σε εσάς, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, όσοι έχετε στείλει. Γιατί φαντάζομαι ότι είστε και άλλοι που δεν στέλνετε, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ρενά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντοτε πολύ θερμές οι ευχές σου και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλωσορίσματα. Όπως και εσένα, αγαπητέ μου Βασίλη, από την συνεφιασμένη και ανοιξιάτικη Δράμα, λέει. Δημητριάδη με Μαρινάκη, μαλώνεις. Μαλώνω, δεν μαλώνω. Α, μαλώνεις, μαλώνω. Δεν μαλώνω εγώ, λέει. Όπως γινόταν στις ταινίες. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό το περιστατικό. Και κυρίως για αυτό που έδειξε από πίσω. Δηλαδή, άμα το κάνουν αυτό οι κεφαλές, τι να κάνουν οι οπαδοί. Τι θα κάνουν οι οπαδοί, δηλαδή. Νωρίτερα λοιπόν ο Θάνος Τσιμέκας και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στην φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου πάντοτε στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Δέσποινα Σαργύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, στο οποίο ήδη δεχθήκαμε και τα τηλεφωνήματα που θα μεταφέρω. Καλησπέρα στο Θοδωρή από την Πάτρα, το απαντήσαμε για το ότι έχει σπουδάσει ο αναλυτής. Δεν καταλαβαίνω το ύφος της ερώτησής σας. Ξέρετε, κάτι τέτοια είναι οριακά με προσβλητικά. Η καλεσμένη μας είναι πάντοτε διαλεγμένη, με πολύ προσοχή, με πολύ καλό φιλομέτρημα του βιογραφικού τους, και εδώ πέρα ακούγονται όσο το δυνατό περισσότερες γνώμες, έτσι και απόψεις επιστημονιακά τεκμηριωμένες. Εάν συμφωνείτε ή όχι, είναι άλλο ζήτημα, έτσι. Λοιπόν, σας απάντησε νομίζω, έτσι, για τον γεωπολιτική που έχει σπουδάσει και κυρίως για τις συνοαμερικανικές σχέσεις. Που όντως γι' αυτό τον είχαμε φωνάξει, αλλά εγώ το ξέχασα και περισσότερο τον πήγα τον άνθρωπο στη Μέση Ανατολή, γιατί αυτό μας καίει. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και στην παρέα όλη. Καλώς ήρθε σαν τον ήλιο του Μάη, μου λέει. Χαρούμενη εβδομάδα να έχουμε, γεμάτη υγεία. Μα μόνο οι ευχές μας έμειναν, Θανάση μου, σαν τον ήλιο του Μάη που επιτέλους τον ξαναείδαμε. Ομολογώ και εγώ που αγαπώ τη συννεφιά και τις μελαγχολικές ποιητικές αποχρώσεις. Αυτή την εποχή δεν ταιριάζει, οπότε με χάλασε το χάλασμα του καιρού. Θα το θυμόμαστε όμως όταν θα έρθουν τα πολύ υψηλά τριαντάρια, τριανταπεντάρια, σαραντάρια κτλ. Όπως τώρα έχουν πραγματικά βουγγίξει σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και θα λέμε ωραία ήτανε, πολύ ωραία ήτανε. Συμφωνώ απολύτως με τις μουσικές σας επιλογές. Ευχαριστώ, λέει, με κεφαλαία γράμματα η Ευαγγελία.

ο Αντώνης με πολύ, πώς το λένε, με υπερθετικούς βαθμούς και επιφωνήματα με καλωσορίζει και μου δείχνει όλη του την αποδοχή και την αγάπη. Σε ευχαριστώ βρε Αντώνη, πραγματικά. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα, Iron Maiden είπαμε, άγριο νιάτο λέει. Ήρθες να δεις τους Iron Maiden το Σάββατο, ε? Α, βλέπω εδώ φωτογραφία, τι ρωτώ. Μπράβο για όσους το κατάφεραν αυτό. Metallica, Iron Maiden και άλλες υπέροχες συναυλίες πρόκειται να γίνουν όλο το καλοκαίρι. Πού είμαστε, τα πήρα τώρα με τη σειρά. Ήρθα λέει. Ο Πέτρος, δεν κατάφερα να έρθω να βγούμε τη μέρα της γιορτής σου λέει. Ωραία θα ήταν στο αγαπημένο μας εστιατόριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο σου χιούμορ, για την πάντοτε ζεστή σου παρουσία. Δεν μαλώνω κανέναν, ειδικά άμα λέει τόσο ωραία πράγματα, Πέτρο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι υγεία και πολύ χιούμορ, χαμόγελο πάντα. Και ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα και περαστικά. Κατεπήγουσα έρευνα από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα 120 εκατομμύρια ευρώ της Κεραμαίος σε διαδραστικούς πίνακες, μας λέει. Καλούν μάρτυρες και ξεσκονίζουν τους διαγωνισμούς και τις καταγγελίες για κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προγράμματος, προϋπολογισμού, και παραθέτει και το ανάλογο link. Κοίταξε να δεις, Σπύρο. Για οποιαδήποτε, δεν αναφέρομαι σε αυτήν γιατί δεν μπορώ να το πω από το μικρόφωνο, από το βάρος του δημόσιου ραδιοφώνου και γενικότερα είναι αντιδεοντολογικό από τη στιγμή που δεν υπάρχει το ρεπορτάζ, δεν υπάρχουν τα στοιχεία, δεν μπορώ να το διασταυρώσω, δεν μπορώ να έχω αυτό που πρέπει, δεν μπορώ να το πω, αλλά για οποιαδήποτε διασπάθηση δημοσίου χρήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ προεξάρχοντος, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πέσει ο πέλεκης βαρύς. Το λέω εφθαρσός, με τα λόγου γνώσεως και δεν με ενδιαφέρει και τίποτα. Χαίρομαι που το αναφέρεις, αν είναι όντως, όχι αν είναι, χωρίς το αναφέρεις για να βγεις στη δημόσια συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι δεν τους έχουμε γι' αυτό εκλέξει τους πολιτικούς. Δεν είναι γι' αυτό. Αν το κάνουν ή αφήνουν να συμβαίνει, ερήμην τους δεν ξέρω, ή πάντως έχουν την απόλυτη ευθύνη. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα, και ο Φώτης από το Χελιδόνι της Ηλίας, ναι, σε ποιο πέλαγο αρμενίζω, μπορούμε να βάλουμε κάποιο από τα δύο. Το Χειμωνανθό τον αγαπώ πάρα πολύ, αλλά δεν ταιριάζει καθόλου στην εποχή, αγαπητέ μου Φώτη. Το άλλο μήπως εννοείς το Μεσοπέλαγα αρμενίζω, και δεν το πιστεύω ότι το έχω διαλέξει. Χωρίς να έχω από το Φώτη, να το παίξουμε μετά. Γιατί τώρα θα σας πάω σε ένα άλλο μουσικό άκουσμα και θα καταλάβετε σε πολύ λίγο το γιατί. Πάρτε μια γεύση από κάτι πολύ διαφορετικό μουσικά και σε λίγο θα μιλήσουμε με το δημιουργό και εμπνευστή του.

έβγαλε metal δίσκο, ιερουργή στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Παλαιού Ναυπλίου. Αυτό το άλμπουμ από το οποίο ακούμε έβγαλε metal δίσκο, ιερουργή στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Παλαιού Ναυπλίου.

0: Βεβαίως, βεβαίως. Το σέλις, το φυσελίνι, το φως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία ευχή. Πολύ ωραία ευχή. Τι ακούσαμε, βάλτε μας λίγο στον κόσμο σας, πατέρα Διονύσιε. Τι ακούσαμε τώρα?
1: Ακούσαμε ένα ψαλτοτράγουδο συνοδευόμενο μαζί με ηλεκτρική κιθάρα. Η οποία κιθάρα ηλεκτρική μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μοιάζει με την ανθρώπινη φωνή, να αποδίδει τον ανθρώπινο πόνο, το παράπονο, τη δέηση, το στεναγμό του ανθρώπου, και θεωρώ όμορφο να το συνδυάζουμε αυτό. Εδώ και κάποια λίγα χρόνια έχουμε ένα κανάλι στο YouTube που ανεβάζουμε ψαλτοτράγουδα στην Παναγία ιδιαιτέρως,

0: διαβάσουν και δηλαδή να τα ακούνε εμένα, να μην τα βλέπει κανένας.
1: Εσείς είστε, μένετε στο Ναύπλιο, όπου και ιερουργείτε, το υπέροχο και ήσυχο Ναύπλιο. Είστε σε επαφή συνέχεια με τη φύση. Από ό,τι διαβάζω, η καθημερινότητά σας είναι ζηλευτή. Έχετε όμως και οικογένεια, έχετε τρία παιδιά.
0: Έχουμε,
1: και ένα εγγονάκι.
0: Ναι.
1: Οπότε όλο αυτό κάπου, δηλαδή μισό λεπτάκι να τα βάλουμε τώρα σε μια σειρά. Από πότε σας ήρθε η ιδέα, δηλαδή πώς σας ήρθε η επιφύτηση ψαλμωδίες βυζαντινής μουσικής, αυτό το βυζαντινό μέλος που είναι βέβαια από μόνο του ένα αριστούργημα, θελήσατε να το παντρέψετε, συγγνώμη για το ρήμα, με τη metal μουσική, με ηλεκτρικό metal ήχο. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα και τελικά το υλοποιήσατε και φτάσατε στα σημεία ώστε να ανεβείτε τόσο πολύ και να πάρετε θετικά σχόλια και να βρείτε τον πελά σας, όπως λέτε?
0: Ναι, η μουσική η βυζαντινή είναι πολύ ευρεία, έχει πλούτο αρίθμητο και μπορεί να παντρευτεί και να συνεργαστεί με όλα τα μουσικά ρεύματα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι κάποια ρεύματα που θεωρούνται σύγχρονα είναι ουσιαστικά πάρα πολύ παλιά. Η τέκνο, ας πούμε, ο ρυθμός τέκνο είναι ο αρχαίος ροχαϊκός.
1: Σωστά.
0: Που έχουν ξεμοναστρία στο τάλαντο που χτυπάνε, είναι αιγιατρικός ρυθμός. Η ραπ είναι ραψοδία, από τη ραπ της οδές. Και το καθεξής. Η βυζαντινή μουσική λοιπόν έχει την ευχέρεια και μπορεί να καλιάσει όλα τα μουσικά ρεύματα και προτείνω, και αυτή είναι η ευχή μας, δεν πάμε για καριέρα, ας πούμε, ιερείς είμαστε, η αγάπη μας είναι η Αγία Τράπεζα πρώτα, να αποτελεί αυτό μια προτροπή για τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τη μουσική τη βυζαντινή, να την αγκαλιάσουν, να την εστερνιστούν και θα βοηθηθούν πάρα πολύ στην καριέρα τους και στην πορεία τους.
1: Στο κομμάτι που ακούσαμε, το χέρε, εσείς ψέλνετε?
0: Ναι.
1: Μάλιστα, έχετε και ωραία φωνή. Δεν φοβηθήκατε κάποια στιγμή ότι μπορεί κάποιοι να σας επικρίνουν, και ότι ξέρετε πόσα σχόλια, τα θετικά σχόλια, okay, αλλά τα αρνητικά μπορούν να τραβήξουν σαν μαγνήτης κάποια, ένα πράγμα λίγο διαφορετικό, ένα πείραμα να το πω έτσι, μπορεί να τραβήξει πολλά αρνητικά σχόλια. Δεν σκεφτήκατε ότι μπορεί κάποιοι να πούν, τώρα τι είναι αυτά που κάνει και γιατί τα κάνει? Δεν το σκεφτήκατε αυτό?
0: Αυτό που προέχει είναι η συνείδησή μας και ο Χριστός φόρεσε όλο τον άνθρωπο για να θεραπεύσει και όλο τον άνθρωπο μαζί με τον πολιτισμό του και τη μουσική του, χωρίς αμαρτία βέβαια. Ευτυχώς εδώ ο κόσμος στην Άφρο είναι ανοιχτό μυαλός και ειδικά ο επίσκοπός μας είναι άνθρωπος με ορίζοντες εκτενής και ψυχής και διανόησης και μας δίνει το εφαλτήριο και την έμπνευση να κάνουμε τέτοιες κινήσεις.
1: Αυτό το τελευταίο πραγματικά μας αρέσει πολύ να το ακούμε, γιατί και σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, τα μουσικά και τα καλλιτεχνικά, με τα οποία πολύ συχνά έτσι έχουμε μια συνεργασία, βγάζουμε ανθρώπους από εκεί για να μπορούν να μας πούν τι κάνουν. Αυτό μας λένε, ότι όταν υπάρχει ανοιχτό μυαλό και γίνεται μίξη της μουσικής και των ήχων, μπορούν να προκύψουν πολύ ωραία πράγματα πάνω σε αυτό που λέτε, στους νέους ανθρώπους.
0: Βέβαια.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση επίσης το ότι δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, αυτό τουλάχιστον συνήγαγα από τη συνέντευξη, δεν σας ενδιαφέρει να προσιλητήσετε κόσμο μέσω της μουσικής.
0: Αυτό γίνεται με ένα έμεσο τρόπο, με ένα απαλό τρόπο και λεπτό τρόπο, χωρίς να το εκβιάζουμε. Ο κόσμος θέλει το παράδειγμά μας, όχι τα λόγια μας και το κήρυγμά μας. Mm-hmm. Όταν η μουσική βγάζει αισιοδοξία και αγάπη και χάδι, μας βγάζει από τον Άδη το χάδι.
1: Μας βγάζει από τον Άδη το χάδι, μάλιστα.
0: Έτσι, ναι, αυτό το καλύτερο κήρυγμα.
1: Μαλακώνει,
0: και ελπίδα και αισιοδοξία.
1: Μαλακώνει την ψυχή, Πάτερ Διονύσιε, η μουσική και η μουσική σας.
0: Η μουσική και ιδιαίτερα εκκλησιαστική μουσική ως θεόπνευστη και γαλήνια αναπαύει την ψυχή, τη μαλακώνει και θα λέγαμε πως η μουσική είναι μια εισαγωγή στη θεολογία. Γιατί σε κάνει πιο ανοιχτό μυαλό και πιο ανοιχτό καρδό.
1: Τώρα ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Είστε πάρα πολύ κοντά και στα πράγματα της επικαιρότητας, δηλαδή έχετε ας πούμε τραγούδια στο άλμπουμ σας, το Paradise Metal, που αναφέρονται στο Ντουμπάι, χρησιμοποιείτε λέξεις που χρησιμοποιεί η νεολαία, φλεξάρο και τέτοια. Αυτά από πού έχουν προκύψει?
0: Τα θέλω μετάφραση.
1: Τι είπατε?
0: Αυτά θέλω μετάφραση,
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, αλλά εσείς πώς τα έχετε επινοήσει? Μιλάτε με τους πολύ νέους ανθρώπους?
0: Προσπαθούμε όσο μπορούμε να εστερνιζόμαστε το πνεύμα τους, γιατί και ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη. Και εμείς δεν μπορούμε να ζούμε σε μια πνευματική ευδαιμονία εγωκεντρική. Πρέπει να μας σκοτάμε όλους τους ανθρώπους. Επίσης το metal βγαίνει από το ρήμα μεταλλό, που σημαίνει εξερευνώ και αναζητώ.
1: Σωστό.
0: Άρα μουσική είναι αναζήτηση ουσιαστικά. Και η μουσική ενώνει, δεν χωρίζει. Να σου πω το ωραίο, εκεί σε σχόλια που μου έχουν στείλει.

0: στείλει σχόλια θετικά, ωραία, και ένας ραβίνος.
1: Χωρίς φυσικά να γνωρίζεστε, στο YouTube σας τα έχει στείλει?
0: Όχι, εκείνος στο YouTube σε σχόλια με τη φωτογραφία του μου λέει, αν και είμαι ραβίνος στο θρήσκευμα, ας πούμε, παρά τα αυτά θεωρώ ότι η βιζαντινή μουσική μπορεί να συνδυαστεί άριστα με τη metal και να συνεχίσετε, πάτερ μου λέει.
1: Φαντάζομαι ότι όταν τα διαβάζετε αυτά παίρνετε πάρα πολύ έτσι, έμπνευση, δύναμη, θάρρος.
0: Βέβαια, βέβαια, η μουσική ενώνει.
1: Και ας πούμε διαβάζω ότι κάποτε είχατε, γενικά έχετε σχόλια και από παιδιά, κυρίως από παιδιά, από όλο τον κόσμο, από τη Νέα Ζηλανδία και το Ισραήλ μέχρι τον Καναδά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επειδή η εκπομπή μας τώρα ακούγεται και από τη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, έχει μεγάλη σημασία, πατέρα Διονύσιε.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ. Τι σκοπό έχετε από εδώ και πέρα, γιατί πραγματικά έτσι χωρίς να το φαντάζεστε εισήλθατε στα μουσικά πράγματα με ένα πολύ έτσι ανορθόδοξο τρόπο, εντός εισαγωγικών, σας πειράζω κι εγώ. Το Paradise Metal θα μείνει σίγουρα ως ένα πολύ φρέσκο νέο είδος, αλλά έχετε συνεχώς, ας πούμε, εκεί που κάθεστε χαζεύετε τη θάλασσα, αγναντεύετε τη θάλασσα, σκέφτεστε και άλλα πράγματα?
0: Δεν μπορώ να μη σκέφτομαι. Mm-hmm. Θέλω πάντα κάτι να δημιουργώ. Έστω και είναι μικρό και ασήμαντο. Έτσι ζει ο άνθρωπος. Και ειδικά όταν δημιουργεί για το κοινό, δημιουργώ από το έργος και το δήμος. Όταν κάνουμε κάτι κοινό καλό για όλους. Και η μουσική λοιπόν είναι μια μεγάλη προσφορά. Δεν έχουμε τώρα εμείς, κυρία Έλενα, φιλοδοξίες για καριέρες. Αυτό που θέλω όλο αυτό να αποτελέσει μια προτροπή για τα νέα παιδιά, να ιδρυθεί ένα καινούργιο μουσικό ρεύμα, ναι, το Paradise Music. Ναι. Music, που να μπορέσουν οι νέοι να μπαντρέψουν, να συνενώσουν το ουρανό με τη γη, Ανατολή με Δύση και παρελθούμε παρόν. Και με μέλος, συγγνώμη.
1: Τι να πω, πραγματικά από μόνο σας είστε αστήρευτος, είστε ένα μοναδικό φαινόμενο. Εγώ να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου πάντοτε έμπνευση, πίστη, και φως σε ό,τι κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το έχετε και να το μεταδίδετε αυτό, έστω μέσω της μουσικής ή όποιου άλλου τρόπου.
0: Αυτό, ναι, μου λέει σε ένα άλλο σχόλιο μια κυρία από το εξωτερικό ότι ακούω τη μουσική και την Paradise Metal, το άλμπουμ, και ανάβω και το λιβάνι μαζί, γιατί είναι ωραίος συνδυασμός και με βοηθάει να στενίσουμε καλύτερα, να λαμβάνω καλύτερα τα μουσικά μηνύματα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα σας χαιρετήσω για τώρα. Νομίζω θα σας ξαναβρούμε όταν έχουμε και άλλη αφορμή, γιατί ποτέ δεν χάνονται άνθρωποι που μπορούν να είναι τόσο ξεχωριστοί. Άλλωστε νομίζω ότι μαζί μας συμφώνησαν και ένα σωρό άλλοι ακροατές, πιστοί, με μουσική, δεν ξέρω πώς να τους ονομάσω, δεν έχει σημασία, άνθρωποι που συναντήθηκαν στον ίδιο παρανομαστή που τους υποδείξατε εσείς.
0: Ωραία, εύχομαι οι μουσικές όλων των ανθρώπων να μας αγγίζουν και να μας κάνουν να πνέουμε καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάτερ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ, σας ευχαριστούμε.
0: Και εσείς.

Αυτός λοιπόν είναι ένα πολύ μικρό δείγμα της δουλειάς του. Μπορείτε να τον βρείτε στο YouTube. Εγώ δεν χρειάζεται να υποδείξω. Απλά εντυπωσιάστηκα από το πολύ ωραίο ρεπορτάζ της Μαρίας Παπά στη Λάιφο για τον πατέρα Διονύσιο Ταμπάκη, που εκτός από ιερέας είναι και metal μουσικός. Αυτό που ακούσαμε ήταν το «Αχ Λεμονιά», ένα ύμνος στη μητέρα, όπως ο ίδιος το προσδιορίζει. Πήγαμε λίγο διαφορετικά σήμερα και πραγματικά αυτή η μικρή απόσταση, όπως σας είπα, από τα πράγματα με έκανε να αλλάξω λίγο το στυλ ή να εγκαινιάσω ή να εισαγάγω και άλλα πράγματα. Με πολύ πολύ όρεξη πάντα και αγάπη για το ραδιόφωνο και πάνω απ' όλα για όλους εσάς.

Φώτη μου, πραγματικά πολύ χαίρομαι που συναντηθήκαμε. Αυτό το τραγούδι το σιγοτραγουδούσα όλο το Σαββατοκύριακο, οπότε είπα να το εντάξω και είναι ένα από αυτά που ζητάς. Επίσης, να στείλω στο Σωτήρι από την Αργυρούπολη πολλούς χαιρετισμούς. Λέει Δημητριάδης Μαρινάκης, όταν το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, τι θα κάνουν παρακάτω, έχει σημασία. Όταν τη μισή κυβέρνηση την τραβάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είμαστε χαμένοι από χέρι.

Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Ακούω συνέχεια πρώτο πρόγραμμα, λέει. Έχω βαρεθεί όλους τους πρωινούς δημοσιογράφους να λένε τα ίδια και τα ίδια για τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Επιτέλους και μια φωνή λογική στο υπέροχο ραδιόφωνο. Ο Αλέξανδρος, λοιπόν, είναι κτηνίατρος από την Πρέβεζα και τον χαιρετούμε. Επίσης το Γιάννη, καλή εβδομάδα και καλό απογευματόβραδο. Και ο Θοδωρής, ο οποίος έχει ένσταση για αυτά που ακούσαμε. Όμως μπες να ακούσεις το Paradise Metal στο YouTube, γιατί εγώ άκουσα και κάποια άλλα τραγούδια, προλάβουμε να παίξουμε και νομίζω θα σου αρέσουν περισσότερο και μπορεί να αλλάξεις γνώμη. Χαιρετώ και τους υπόλοιπους που έχετε στείλει μηνύματα. Δεν πρέπει να σας αποχαιρετήσω όμως. Τα έχει μπερδεύσει, λέει, λίγο. Δεν λέτε το μικρό σας όνομα, οπότε ας μην πω το επίθετο. Το διάβασα και αυτό και το είδα. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιο μήνυμα. Αύριο πάλι να τα πούμε. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες και διαβεβαίωσε παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει μη μέτρα, τόνισε από την πλευρά του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων με αποσπασματικά μέτρα χωρίς βάθος, χωρίς όραμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τους τρεις πυλώνες του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό: αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και στοχευμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Δρυμία κριτική στον Πρωθυπουργό ασκούν ΚΚΕ και Ελληνική Λύση, εκφράζοντας την ανάγκη για πραγματική στήριξη των νέων οικογενειών. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί κανένα τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά έστειλε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία. Ο Υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί να δεσμεύσει ποτέ ως προς τα ζητήματα αυτά. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ουκρανική Πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και στρατιωτικά διοικητήρια και θέσεις διοίκησης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες στο πλαίσιο της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι έως τώρα στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη νωρίτερα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθερξη με τριετή αναστολή. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνα του ελληνικού FBI για την εξακρίβωση του τελικού προορισμού των 25 όπλων φαντασμάτων που εντοπίστηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε περιοχές της Θράκης. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων 29 και 43 ετών. Ο δε οπλισμός φέρεται σύμφωνα με την Ελλάς πως θα κατέληγε στον εφοδιασμό τουρκικών εγκληματικών ομάδων υπηκόων. Συνολικά κατασχέθηκαν 25 πιστόλια και ισάριθμοι γεμιστήρες, 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του οπλισμού. Τα όπλα βρίσκονταν μέσα σε σάκο στο πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε ο ένας εκ των συλληφθέντων. Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τον οπλισμό στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Στην Ντόχα βρίσκονται για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ Και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούζ και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος. Εντολές εκένωσης για περισσότερα από 10 χωριά στον νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός, καθώς σκοπεύει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Χεσμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, που το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου.

0: Impact στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία, η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.
6: Ένα καφεδάκι για το δρόμο. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. One more cup of coffee for the road. Το ραδιοφωνικό δρόμο που θα βαδίσουμε μαζί, ε. Ο Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν που γεννήθηκε σαν χθες,

Ζήφος καταφέρνει με αυτόν τον άτεχνο τρόπο που τραγουδάει να κάνει μια απλή ισπανική κλίμακα ένα μοναδικό τραγούδι.

καρδιά σου είναι σαν ένας ωκεανός, μυστηριώδης και σκοτεινός. Πώς ανάγκη έχουμε την πίεση για να μαλακώνει όλο αυτό γύρω μας που το λέμε πραγματικότητα. Μια ωραία αγαπημένη έκφραση αυτή, ότι ένα ακόμη για το δρόμο. Βέβαια εδώ ο Ντίλαν λέει ένα ακόμη ένα καφεδάκι για το δρόμο, δεν το πάει στο αλκοόλ, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν ή καλώς ήρθατε, αν τώρα συντονιστήκατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό της Δευτέρας, μαζί ξεκινάμε τη βδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, 8 και 38 θα πάει ο ήλιος λέει να ξεκουραστεί, ωραίο πράγμα. Ακόμη είναι φιλικός, να το πω έτσι. Δηλαδή και τον θέλεις και ζεσταίνει, αλλά δεν το παρακάνει. Εκεί κάτι Γαλλία και Βρετανία νομίζω, 30 κάτι, και ξέρετε για αυτούς 30 κάτι είναι, τι να πω τώρα, τροπική ζώνη. Εμείς θα το συναντήσουμε κάποια στιγμή, τι γλιτώνουμε στο καλοκαίρι, μπορεί και παραπάνω. Αλλά αυτοί τώρα μήνα Μάη και να έχουν τέτοια θερμοκρασία, αφού είχαν προβλήματα, είχαν νεκρό από τον καύσωνα λέει, το 30 κάτι είναι καύσωνας εκεί, έχουν και μια μπράβο οικολογική αντίληψη βέβαια, δεν έχουν air condition λέει στο Παρίσι, δεν τα προτιμούν, παιδιά δεν ξέρετε που έχετε έρθει. Να σας πούμε εμείς. Τέλος πάντων, να σας πούμε εμείς τα βασικά, να μας πείτε και εσείς τα δικά σας, να ξεκινήσουμε αυτή τη βδομάδα που είναι φορτωμένη με πολύ μαύρο χρώμα. Τι έγινε ρε παιδιά, πολύ μαύρο χρώμα. Με ανθρώπους γνωστούς, γνωστές, αγαπητούς, αγαπητές, νέους, νέες. Είναι το χειρότερο, ξέρετε αυτό, όταν πρέπει να πεις για κάποιους που έφυγαν και θες να πεις την ηλικία τους και είναι μικρότερα από τη δική σου, σε πιάνει ένα στρες παραπάνω, ξέρετε. Λοιπόν, ας τα βάλουμε όμως σε μια σειρά και παρόλα αυτά εμείς τη χαρά θα αναζητήσουμε. Σας έχω ένα εξαιρετικό θέμα στο δεύτερο ημίωρο, παιδιά. Δεν μπόρεσα να κρατηθώ ειλικρινά όταν διάβασα για μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και του Στάνφορντ που αποδεικνύει ότι τα bots της τεχνητής νοημοσύνης, τα bots ξέρετε είναι αυτόνομες μοναδούλες που υποβάλλω εγώ ένα ερώτημα, λέω παίζουμε εκείνο, μου λέει, απαντάει, πιάνουμε κουβέντα, μπορεί και να με φλερτάρει, του λέω κάνουμε αυτή τη δουλειά, μου την κάνει, του λέω εντάξει ήτανε και τέτοιο. Πήρανε λοιπόν δύο ομάδες από τέτοια αυτόνομα ρομποτάκια τεχνητής νοημοσύνης και τους ανέθεσαν τις ίδιες εργασίες. Στη μια ομάδα όταν παρέδιδαν, γιατί αυτά κάνουν υπολογιστικές εργασίες τρομακτικές, έτσι, σε απίθανη ταχύτητα κτλ. Μόλις παρέδιδαν την εργασία στη μια ομάδα, τις έλεγαν μπράβο, πολύ ωραίο αποτέλεσμα κτλ. Στην άλλη, δεν είναι δουλειά αυτή που έχεις κάνει, ξανακάντο. Μόλις το έκανε ξανά, πρέπει να το επαναλάβεις δύο φορές, διότι είναι ανεπαρκές και έτσι κτλ. Θα μου πεις και τι έγινε. Απέκτησαν παιδιά ταξική συνείδηση. Μετά από ένα διάστημα που τη μια ομάδα την κακομεταχειριζόντουσαν, την έβαζαν να επαναλαμβάνει πολλές φορές την εργασία, δεν την άφηναν δευτερόλεπτο, όταν αυτή η ομάδα ερχόταν σε επαφή με χρήστες ας πούμε των social media που έλεγαν για ένα κοινωνικό πρόβλημα, τους κατήφθηνε σε επαναστατικές αντιλήψεις, τους έδινε μια μαρξιστική εκδοχή των πραγμάτων, τους μιλούσε για την αδικία του συστήματος, για την ανάγκη να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, απέρριπταν τα σημερινά οικονομικά συστήματα, τους προέτρεπαν στο συνδικαλισμό και την ανατροπή. Έγιναν μαρξιστές παιδιά, τα bot, τα ρομποτάκια της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό δεν είναι, ακούγεται, ξέρετε, έτσι, είναι μια έρευνα που έγινε και δείχνει ότι ανέπτυξαν ενός είδους αυτοσυνείδηση πρώτον και δεύτερον όμως ότι στράφηκαν προς μια συγκεκριμένη, προσέξτε τώρα, μιλάμε για bots, ιδεολογική ταυτότητα. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή σκεφτείτε ότι τα bots
πήραν χαμπάρι. Λοιπόν, δεν λέω παραπάνω. Θα το δούμε και με την σοβαρότητα της επιστημονικής προσέγγισης στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Αλλά ότι θα είχαμε bots, ας πούμε, που θα τραγουδούσαν Βροντάι Όλυμπος, Αστράφτη Γιώνα ή κάτι με την εργατιά, την τρίτη. Αυτό δεν το φανταζόμουν. Θα μου πεις, ίσως δεν μπορούμε να φανταστούμε ακόμη το πώς θα εξελιχθεί αυτός ο καινούριος, θαυμαστός βέβαια, αλλά εν πολύς άγνωστος σε εμάς ψηφιακός κόσμος. Κατά τα άλλα, Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαρία Σφυρόρα και Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, στο Viber, Earth News, κενό, Radio. Και μπαίνετε στην πλατφόρμα και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook και σελίδα μας, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως και ο τίτλος της εκπομπής. Και επειδή είμαστε σε εποχές πραγματικά μεγάλων αλλαγών και επειδή φυσάει ο άνεμος της αλλαγής, προς τα που δεν θα σας πω εγώ, θα μας τα πούνε καλύτερα οι Scorpions. Γιατί σήμερα έχει τα γενέθλιά του και ο Klaus Meine.

εκείνο το τεράστιο, πολύ ισχυρό άνεμο αλλαγής που φύσηξε στην πατρίδα μας μετά το 1821, φτάσαμε στο 1834 και μια τέτοια μέρα, 25 Μαΐου δηλαδή, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο γιατί συνωμοτούσαν, λέει, κατά της αντιβασιλείας. Έτσι καταδικάσαμε σε θάνατο τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα. Να κοιτιόμαστε που και που στον καθρέφτη, δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε.

λέγαμε για τα bots που έχουν ταξική συνείδηση. Σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, αυτός που θεωρείται ο ιδρυτής του ρεύματος του ευρωκομμουνισμού, του δημοκρατικού δρόμου δηλαδή για τον σοσιαλισμό, χαρακτηρίστηκε η μεγάλη ελπίδα. Έφυγε νωρίς και αυτός, άλλαξε τελείως την οπτική από το, ξέρετε, για το κομμουνισμό με τη δικτατορία του προλεταριάτου και τέτοια. Μια άλλη τελείως προσέγγιση, θεωρήθηκε η μεγάλη ελπίδα, ήρθε σε κόντρα με τους πολύ καθαρόαιμους, μίλησε για τον ιστορικό συμβιβασμό, αλλά έφυγε νωρίς, έφυγε τον Ιούνιο του 84.

0: Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας που αναφέρονται βέβαια και στην τεχνητή νοημοσύνη και στα bots και σε όλα τα σχετικά και άλλα πολλά θέματα, αλλά δυστυχώς, και το λέω το δυστυχώς λόγω του συγκεκριμένου θέματος, για κανένα άλλο λόγο, γιατί είναι υπέροχο να πας μια βόλτα έστω και ραδιοφωνική στο Παρίσι, να συναντήσεις τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, είναι ο απόλυτος συνδυασμός και ας έχει και ζέστη, εμείς δεν τη φοβόμαστε. Αλλά το θέμα, παιδιά, έχει ένα τραγικό υπόβαθρο. Γιατί όταν ακούς για κακοποιήσεις παιδιών σε νηπιαγωγεία και δημόσια σχολεία, και επειδή είμαστε και λίγο ρατσιστές, θέλουμε, δεν θέλουμε, πάει το μυαλό σου σε μια τριτοκοσμική χώρα. Λες, πω, αυτό κάπου θα γινότανε σε αυτό. Και μετά σου λένε ότι στη Γαλλία εκτεταμένες έρευνες, πάνω από 100 δικογραφίες για κακοποιήσεις παιδιών, που εκεί που στέλνει μια οικογένεια το παιδί του για να είναι προστατευμένο, να βελτιωθεί, να κάνει, τα χάνεις και λιγάκι. Θα καλωσορίσω τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Καλώς απόγευμα, Θωμαϊδα.
1: Καλώς απόγευμα.
0: Μα στη Γαλλία.
1: Παντού.
0: Παντού, ε.
1: Παντού συμβαίνει αυτό. Τι... Δεν νομίζω ότι είναι μια χώρα που δεν έχει να κάνει ούτε με τάξεις, πλούσιες, φτωχοί. Πλούσιοι, φτωχοί, έχει να κάνει με μια...
0: Το ανθρώπινο είδος έχει πια αρρωστήσει, ναι, τόσο πολύ που κοινωνίες που τις θεωρούμε προηγμένες, καλλιεργημένες, μπορεί να έχουν τέτοια θέματα.
1: Δεν έχει να κάνει απολύτως με αν είναι καλλιεργημένη ή όχι η κοινωνία. Συνέβαιναν και στο παρελθόν, μόνο που τώρα γίνονται πιο γνωστά ή αντίθετα καλύτερα ακόμα, παίρνουν μέτρα πλέον ή τέλος πάντων δίνουν την απαραίτητη, ναι, προσοχή, αν και στην προκειμένη περίπτωση δεν έδωσαν καθόλου προσοχή τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Για πες μας, ναι, ακριβώς τα στοιχεία του θέματος.
1: Λοιπόν, και φτάσαμε να έχουμε τόσα πολλά θύματα με τόσους πολλούς, πολλές περιπτώσεις, πρόκειται πάνω από 100 περιπτώσεις προς το παρόν υποθέσεις. Δεν έχουν γίνει για όλες 100 υποθέσεις δικογραφίες προς το παρόν. Υπάρχουν τουλάχιστον 2 δίκες που είναι σε εξέλιξη και αναμένεται στη μία ετοιμιγορία σύντομα. Οι υποθέσεις αφορούν βιασμούς, σεξουαλική κακοποίηση, φυσική κακοποίηση 3χρονων και έως 11χρονων παιδιών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Πολλά στο Παρίσι, δημόσια νηπιαγωγεία, δημόσια δημοτικά σχολεία. Και γιατί έγινε αυτό? Έγινε από επιστάτες, να το πούμε έτσι, επιμελητές, να το πούμε αλλιώς, που προσλαμβάνονται από τους Δήμους εδώ στη Γαλλία. Ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι η πρόσληψη είναι λυπής, δηλαδή δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι για το ποιόν των υποψηφίων. Αλλά και η επίβλεψη δεν είναι αυτή που έπρεπε, οφείλει ο Δήμος να επιβάλλει.
0: Και όχι μόνο ο Δήμος. Οι δάσκαλοι, παιδιά, που ήταν εκεί, αυτά δεν κατάλαβαν τίποτα. Αυτοί ήταν επιστάτες σχολείων στην πλειονότητά τους.
1: Είναι επιμελητές και επιστάτες. Να. Επιμελητές, ξέρετε, στη Γαλλία έχει ανθρώπους που τους προσλαμβάνει ο Δήμος, να, για να παρακολουθούν τα παιδιά στην αυλή.
0: Για να τα προσέχουν, δηλαδή.
1: Να τα προσέχουν.
0: Ναι. Οι προστάτες ήταν αυτοί.
1: Να οργανώνουν εξόδους ακριβώς. Είναι, μάλιστα, δηλαδή το εκπαιδευτικό προσωπικό, είναι και επιμελητές.
0: Είναι ένα τραγούδι που λέει ποιος από τους προστάτες θα μας προστατέψει, ποιος. Αυτό εννοεί άλλο πράγμα, βέβαια. Αλλά εδώ αυτό είναι το τραγικό, ότι αυτοί που ήταν να προσέχουν, ναι, τα παιδιά είναι οι κακοποιητές. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι δεν αντιλήφθηκε κάποιος κάτι στο σχολείο.
1: Όχι, όχι, αντιλήφθηκαν. Δεν είναι δυνατόν να μην αντιλήφθηκαν. Μαζί σε τα οικογένειες, όχι μόνο οικογένειες, αλλά και ορισμένοι μέσα από το σχολείο προειδοποίησαν ότι υπάρχουν πράγματα, ότι γίνονται διάφορες κακοποιήσεις. Μάλιστα, οι οικογένειες εδώ και 5 χρόνια προσπάθησαν να παγιδεύσουν κατά κάποιο τρόπο, να καταγράψουν ορισμένες από αυτές τις συμπεριφορές. Και δημοσιογράφοι επίσης, μόνο που η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου του Παρισιού, ναι, δεν έδωσε μεγάλη σημασία,
0: δεν προσπάθησε. Σημασία.
1: Μόνο που ο νέος δήμαρχος, και θέλω να σας πω πόσο ηρωνία, πόσο επιστρέφει καμιά φορά το παρελθόν μπροστά μας, ο νέος δήμαρχος, ο ίδιος ως παιδί είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά. Και αυτός είναι που το πήρε πολύ ζεστά το θέμα και λέει ότι δεν θα τα... 70 άτομα που τα έχει προσλάβει ο Δήμος για σχολεία μέσα στο Παρίσι, αναστέλλεται η εργασία τους. Ανακοίνωσε ένα σχέδιο 20 εκατομμυρίων για την πρόληψη και μάλιστα συμμετέχει σε αυτές τις δικογραφίες, όποιες και στην ανακριτική έρευνα, για να συνεργάζεται κατά κάποιο τρόπο με τις ανακριτικές αρχές, για να μπορέσουν να δώσουν όλο το φως, να προωθεί φως αυτή την υπόθεση.
0: Να δούμε την έκταση αυτή.
1: Οι επιτηρητές, 31 από τους οποίους είναι ύποπτοι ήδη για σεξουαλική βία. Καταλαβαίνετε.
0: Και πώς στέλνεις το παιδί στο σχολείο μετά, Βρεθωμαϊδα? Πώς το στέλνεις, δηλαδή.

0: Με τρεις κάμερες και 8 σωματοφύλακες.
1: Μεγάλη καχυποψία, μάλιστα, οι ιδιωτές, οι υπόλοιποι που είναι μαζί, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν κάνει, έχουν φταίξει τίποτα, διαδήλωσαν τις προάλλες, θεωρώντας ότι αυτά τα πράγματα πρέπει κάποιος να τους δώσει έναν τρόπο πώς να λειτουργούν και πώς να συμπεριφέρονται, γιατί εδώ έχουν πάθει φοβία όλοι και προσπαθεί, κανένας δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του σωστά. Και θέλω απλώς να πω ένα
0: πράγμα. Αυτό πες μου πριν σε ευχαριστήσω, γιατί πάμε στους
1: τίτλους. Είναι το γεγονός ότι όταν υπάρχει ένας παιδεραστής κάπου, πλέον φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλοι γύρω του στο ίδιο σχολείο ή γενικά στο ίδιο, στην ίδια δομή.
0: Μαζεύονται σαν αγέλη. Αγέλη,
1: είναι σωστό. Είναι πολύ καλή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαϊδα Παπαϊάννου. Σε ευχαριστούμε. Μια τέτοια μέρα το 2002, στα βρετανικά άλμπουμ chart βρέθηκε στην πρώτη θέση ο Μόμπι. Το άλμπουμ του ήταν το 18. Ήταν το 6ο στούντιο άλμπουμ, αλλά το έλεγε 18. Προηγμένες καλλιεργημένες δυτικές κοινωνίες με θεσμική αυτή και τα... Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς μετά από κάτι τέτοιο.

Εντάξει, σε πολύ λίγο πάμε σε τίτλους. Ο Πέτρος έλεγε για τον Bob Dylan και λέει: τώρα παρακολουθώ την ταινία A Complete Unknown που αναφέρεται στη ζωή του Bob Dylan σε μια πλατφόρμα. Και έτυχε να ακούσω, λέει, και το τραγούδι. Σε μ' αρέσει που ακούς και ράδιο και βλέπεις και την. Μπράβο, πολύ σχηδής. Θα παίζεις καλό σκάκι. Λοιπόν, στο δικό μας ραδιοφωνικό σκάκι, η σειρά έχουν τώρα οι τίτλοι των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μεσοέκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική ΚΚΕ ελληνικής λύσης και νίκης στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Προειδοποίηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον Ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. Τροχαίο δυστύχημα με 2 νεκρούς 16 και 18 χρόνων στην Λέσβο, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Καιρός, λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά τοπικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, στην Αττική η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Οι 300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις

0: φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Χορεύει η επικαιρότητα μπροστά στα μάτια μας, στα αυτιά μας, μέσω του ραδιοφώνου. Χορεύουμε και εμείς τους ρυθμούς της πραγματικότητας ή αυτού που αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικότητα. Να χορέψουμε λίγο παραπάνω, να ξεσχάσουμε, παιδιά, γιατί δεν πάει έτσι. Εδώ κοντζάν David Bowie με τα ψαγμένα, με τα ωραία, βγάζει το Let's Dance, τσουπ, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες το 1983, παρακαλώ. Let's Dance. Θα έχετε ακούσει και στην πολιτική και αυτά, το ταγκό θέλει δύο, που μιλάνε για την κεντροαριστερά και αν πρέπει, ξέρω εγώ, να συμμαχήσουν τέτοιες οι δυνάμεις και τα λοιπά. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία που δεν σκίζει και στις δημοσκοπήσεις σου λέει ναι, να συγκυβερνήσω, αλλά πρέπει να έχετε κι εσείς μια διάθεση. Δεν μπορεί να το κάνω με το ζόρι, αν χρειαστεί. Άμα πάρω την αυτοδυναμία θα χορέψω ένα... Το ζεϊμπέκικο δεν χορεύεται μόνο, δεν χρειάζεται ζευγάρι.

Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματά σας, γιατί είπαμε, έχουμε και τα αθλητικά μας που έχουν και αυτά δυσάρεστα. Σήμερα δεν υπάρχει κάποιο ένα μέρος, ρε παιδί μου, της επικαιρότητας που να μην συναντήσεις μια στεναχώρια. Αλλά θα τις διαχειριστούμε όπως το κάνουμε πάντα στη ζωή μας, όλοι μας και όλες μας. Καλησπέρα, ο Μίτσος. Πέραν του αγαπημένου σου μας Ντίλαν, αξίζουν νομίζω μια αναφορά στα γενέθλια του Κλάους Μάινε των Σκόρπιον. Στο είχε στείλει πριν παίξουμε. Σε ευχαριστούμε για την υπόμνηση, Μίτσο, γιατί άμα μου είχε ξεφύγει, τσακ, θα την γλιτώναμε. Ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις ότι ο Γρηγόρης και ο Βαγγέλης έγιναν μαλλιά κουβάρια στο γήπεδο. Βέβαια, επεισόδιο τώρα, ξέρετε τώρα, ένας κορυφαίος επιχειρηματίας, ένα θεσμικό μέχρι πρότινο στέλεχος της εκτελεστικής εξουσίας, ο κύριος Δημητριάδης, ο γραμματέας του γραφείου του Πρωθυπουργού, πιάστηκαν στα χέρια στο γήπεδο πριν το παιχνίδι και όχι τίποτα άλλο. Είναι και δύο Ολυμπιακοί. Δεν είναι να πεις ότι ο άλλος ήταν, σου λέει, για την ομάδα. Όχι. Υπάρχει πολύ βαθύτερο υπόβαθρο, όπως καταλαβαίνετε. Ίσως προλάβουμε αύριο μεθαύριο να το δούμε αυτό λίγο πιο προσεκτικά, γιατί είναι και γνωστοί, δηλαδή για να φτάσουν μέχρι εκεί, γιατί εκτίθεσε, δεν μπορεί. Βέβαια, μου έχει κάνει εντύπωση ότι η δισεογραφική κάλυψη δεν είναι ανάλογη, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε και αυτή κάποια στιγμή. Η Πέπη, είναι παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, έχει δίκιο η Πέπη. Μόνο ΑΕΚ, Ανδρέα, καλή εβδομάδα. Συμφωνώ, Πέπη μου, γιατί έτσι κι αλλιώς για τον Ολυμπιακό θα πούμε στο μπάσκετ. Οπότε στο ποδόσφαιρο, μόνο ΑΕΚ, έχεις δίκιο, ο Γιάννης. Πού βρίσκουμε, λέει, σχετικά με τα ρομπότ επαναστάτες? Θα κοιτάξω το δημοσίευμα σε πολύ λίγο, αγαπητέ Γιάννη, και θα σε ενημερώσω. Από πού δηλαδή, γιατί θα κάνω και αναφορά στο δημοσίευμα. Όχι, κάτσε να το βρω, γιατί έχεις δίκιο. Νομίζω στην εφημερίδα των συντακτών το είδα το συγκεκριμένο. Αλλά το έχω δει και σε άλλα sites. Κάτσε να πάω σε μερικά μηνύματα ακόμη. Πού είναι, νωρίς ο Γιάννης. Για τον Κλάους Μάινε, σωστά. Για τον Ρόμπι Στάινχαρτ, τον Κάνσας. Αυτό δεν το είχα δει, βρε Γιάννη. Και Πολ Γουέλερ, πολύ σωστό. Θα τον καλύψουμε σε λίγο. Μάρθα, καλό απόγευμα. Ζώντας το εδώ και τώρα. Μεγάλη κουβέντα αυτή, Μάρθα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Σπύρος. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εξυπνότερη από τον άνθρωπο, δεν ξέρω. Ο Αντώνιος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πέτρος, και αρέσει και σε μένα, λέει, Σκόρπιονς, όπως και σένα και 2-3 άλλα τους, βέβαια. Α, δεν σου αρέσει η προφορά του, γιατί, επειδή είναι Γερμανός? Εγώ νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της απόδοσης του Κλάους Μάινε. Δηλαδή, αν τα ακούω αυτά τραγούδια με πιο αγγλική προφορά, δεν θα... Ναι, θα μου να. Η Βίβαν εδώ συνυπογράφει πως σχολήτρια έχει κι άλλο επίπεδο ακοής από το δικό μας. Πέτρο μου, δεν μπορεί να το λέει τυχαία. Ο Χαράλαμπος, καλησπέρα. Ναι, καλό απόγευμα προτιμώ εγώ. Το καλησπέρα το θέλω λίγο πιο αργά. Το τραγούδι που ανέφερες, ποιος από τους προστάτες θα μας προστατεύσει, ποιος, λέει ο Βασίλης, αν θυμάμαι σωστά, Μπακαλάκος, ναι. Τώρα για φεστιβάλ Θεσσαλονίκης δεν νομίζω, αλλά ότι είναι Μπακαλάκος, αυτό το θυμήθηκα κι εγώ. Να θυμίσουμε, λέει ο Μίτσος, ευρωεκλογές που γίνανε λίγο μετά το θάνατο του Μπερλιγκουέρ. Το PCI αναδείχθηκε για πρώτη και μοναδική φορά πρώτο κόμμα σε εθνικό επίπεδο με 33,3%. Ο Κώστας, σε αυτόν τον κόσμο, κύριε Παπασταματίου, απ' όλα έχει ο Μπαχτσές, και ευτυχώς ή δυστυχώς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μεγάλη κουβέντα αυτή, Κώστα μου. Ο Πέτρος, άλλος Πέτρος. Μόνο αεκάρα. Τώρα θα στεναχωρηθείς λίγο, μόνο αεκάρα, αλλά όταν κάποιος το κερδίζει με το σπαθί του,

0: Έτσι είναι, παιδιά. Σεβασμός στη χαρά και την επιτυχία του άλλου. Κάτι που δεν έκαναν, από ό,τι φαίνεται, κάποιοι σεσημασμένοι οπαδοί άλλης ομάδας, οι οποίοι, ρε παιδιά, πήγαν και την έστησαν σε οπαδούς του Ολυμπιακού που πανηγύριζαν και που πολύ καλά έκαναν. Και αν δεν αρέσει σε κάποιον, λέτε, εγώ είμαι εκτζής, μπορεί να μην θέλω να ακούω τις κραυγές, τους πανηγυρισμούς και των γειτόνων. Κλείνεις τα παντζούρια σου. Δεν μπορεί να στερήσεις τον άλλο τη χαρά που μερικές μέρες πριν είχες εκδηλώσει εσύ και δεν ήθελες, βέβαια, να έρθει ο κάθε απίθανος να σου επιτεθεί επειδή πανηγύρισε, ας πούμε, το πρωτάθλημα της ομάδας σου. Αυτό πρέπει να το μάθουμε. Είχαμε 2-3 επεισόδια και μάλιστα το ένα και κοντά στα μέρη τα δικά μου, εκεί στο Νέο Κόσμο, Ηλία Ηλίου και Βουλιαγμένης. Πήγανε ένα άτομο, όχι όχημα, έκλεισαν σε διερχόμενους φιλάθλους του Ολυμπιακού, έκλεισαν μοτοσικλέτα, τους επιτέθηκαν με τίποτα, παιδιά. Δεν σου αρέσει η χαρά του άλλου, γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι άλλη ομάδα, δεν τρελαίνεσαι που ο Ολυμπιακός πήρε, ας πούμε, τη Γιουρολίγκο. Όχι. Μπορεί και να στεναχωρηθείς, ειδικά με σε Παναθηναϊκός που ήθελες να και δεν, αλλά το καταπίνεις, το κάνεις το τέτοιο σου, αφήνεις τον άλλο να χαρεί και όταν θα έρθει η μέρα η δική σου επιτυχίας, θα χαρείς εσύ. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά, και πρέπει να το μάθουμε. Θα μου πει και ο Τάσος Επιτρόπου αν συμφωνεί, γιατί μπορεί να μην τα λέω εγώ. Τάσο, καλό σου απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Καλά τα λες.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, πραγματικά. Δηλαδή είναι μια τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού, αλλά και της χώρας, αφού είναι ελληνική ομάδα. Ή σε άλλη ομάδα, μπορεί και να στεναχωρήθηκες που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εγώ το καταλαβαίνω. Θα δώσεις χώρο όμως στον άλλον. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται να μην βάλουμε εμείς, ακούνε φίλοι-φίλες που είναι Ολυμπιακοί την εκπομπή. Δεν μπορεί να μην ακούσουν τον ύμνο της ομάδας τους, να χαρούν, να γελάσει λίγο το χιλάκι τους, να νιώσουν την ψυχική ανάταση, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων, για πες μας, Βρετάσο μου.
1: Σε όλα αυτά, μέσα στους πανηγυρισμούς και μέσα στον ενθουσιασμό, μέσα στον τελείριο και μια έντονη φημολογία μέχρι και πριν από λίγο φημολογία, μάλλον ρεπορταζιακή προσέγγιση του θέματος για ανανέωση του συμβολαίου του Μπαρτζόκα, του κόουτς Μπαρτζόκα.
0: Νομίζω...
1: αναμενόμενο, ο Μπαρτζόκας από τον Ολυμπιακό θα φύγει μόνο όταν πάρει αυτός απόφαση να αποχωρήσει.
0: Όταν περάσει τα 100-110 χρόνια ζωή.
1: Ο οποίος Μπαρτζόκας βεβαίως ήταν ένα από τα πρόσωπα και τους πρωταγωνιστές των πανηγυρισμών, όχι γιατί ήταν τόσο εκδηλωτικός, να το πω έτσι, να ξεχώρισε γιατί φόρεσε και την επαιτειακή φανέλα την ποδοσφαιρική του Ολυμπιακού στους πανηγυρισμούς.
0: Μα και εμείς, επειδή δεν έχει Ολυμπιακός ύμνο μπασκετικό, αυτός που βάλαμε είναι ποδοσφαιρικός.
1: Ναι, εντάξει, όλοι.
0: Αλλά επειδή είναι Ολυμπιακάρα μου και τέτοια, γιατί είναι και ο άλλος ο πιο ωραίος του Παγιουμτζή, νομίζω, ένας παλιός, αλλά εκείνος είναι καθαρά ποδοσφαιρικός και έτσι προτιμήσαμε αυτόν που είναι, νομίζω, αυτός δεν είναι ο πιο επίσημος, να το πω.
1: Και στην ΑΕΚ το ποδοσφαιρικό χρησιμοποιούν και στο ΠΑΟΚ το ποδοσφαιρικό χρησιμοποιούν και στο Παναθηναϊκό το ποδοσφαιρικό χρησιμοποιούν. Έτσι είναι. Είναι ο ύμνος της ομάδας, είναι ένας. Τι κάνουμε τώρα? Υπάρχουν βεβαίως πολλά τραγούδια για όλες τις ομάδες.
0: Οπότε ο Μπαρτζόκας φαίνεται ότι μένει.
1: Ναι, ήταν το κεντρικό πρόσωπο στους πανηγυρισμούς και μάλιστα στο Δημοτικό Θέατρο ο αρχηγός Παπα-Νικολάου ζήτησε από τον Μπαρτζόκα να το σηκώσει ψηλά το τρόπαιο, γιατί μπροστά στον κόσμο, λέει, και εδώ στο Πειραιά δικαιούσε εσύ να το σηκώσει, λέει. Και έτσι και έγινε και το πανηγύρισαν δεόντως. Και φυσικά οι πανηγυρισμοί ακόμη κρατούν, μπορώ να πω, όχι μόνο από τους παίχτες και το προπονητικό τύπο, αλλά φυσικά και από τους
0: χαμός γίνεται. Χαμός, μην το συζητάς σε όλες τις γειτονιές.
1: Επειδή είναι και οι F2 θα μεταδώσει, από την Πέμπτη ξεκινάνε οι αγώνες, η τελική των play-offs του πρωταθλήματος μπάσκετ. Έτσι,
0: οπότε
1: η σεζόν.
0: Θα είμαστε όλοι σε αγωνία.
1: Στις 7 η ώρα, για να σε προλάβω, γιατί θα πρέπει να τρέξω, γιατί θα έχει
0: θέματα
1: σίγουρα. Έχουμε αγώνα. ΑΕΚ-Άρης είναι ο τρίτος
0: το κρίσιμο
1: τελικός.
0: Παιχνίδι είναι αυτό ή όχι?
1: Ακριβώς. Για το ποιος θα τσακωθεί με τον Ολυμπιακό μετά.
0: Για το ποιος θα πάει μετά να παίξει την τετράδα. Και να πούμε μόνο και τη και τη θλίψη που έφυγε αυτό, αυτή πολύ ωραία φυσιογνωμία του ποδοσφαίρου. Πολύ ωραίος αμυντικός, ο Παρασκευάς Άντζας.
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Καλός παίχτης, καλό άτομο, ωραία, ωραία φυσιογνωμία στο ποδόσφαιρο. Ναι. Μόλις 49.
1: Ναι. Έτσι, 49 ετών από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήρανση.

Μάλιστα. Γιατί τον λένε Paul Weller όταν παίζει μουσική? Ξέρει ένας άνθρωπος από το... Εγώ δεν μπόρεσα να το βρω, παιδιά, ειλικρινά. Έψαξα, αλλά μετά είχαμε να κάνουμε και άλλες δουλειές για την εκπομπή. Λέω, τα βαριέσαι αυτό να τον λένε Paul Weller, εμείς τη δική μας δουλειά είναι. Αλλά εγώ ξέρω ότι γεννήθηκε ως John William Weller. Πολύ ωραίος. Ήταν ο κιθαρίστας, κύριος τραγουδιστής, στιχουργός των Jam. Και μετά νομίζω έκανε και το Style Council και αυτό ήταν πολύ ωραίο συγκρότημα. Εμείς ακούμε ένα τραγούδι από τους The Jam, το That's Entertainment, και περιγράφει τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων. Ποια καθημερινότητα, ξύπνημα από το πρωί και τα λοιπά, όλο αυτό που εμείς λέμε πληκτική ρουτίνα, ότι αυτό είναι του για αυτούς διασκέδαση και τίποτα άλλο. Είναι δηλαδή ένα τραγούδι που, ας το πούμε έτσι, έχει ταξικό χαρακτήρα.

0: Και τώρα θα μιλήσουμε σε επιστημονικό επίπεδο. Εγώ σας έκανα μια λαϊκότροπη, ας πούμε, περιγραφή. Ζητώ, ευχαριστώ Νικολέτα μου, ευχαριστώ Γιάννη. Δεν προχωρώ άλλο στα μηνύματα, γιατί ήδη θα στριμωχτούμε με τον καλεσμένο μας και είναι κρίμα. Και θα το αναδικήσουμε και υπό μια δεύτερη έννοια, γιατί ο ίδιος κάνει μια καταπληκτική δουλειά σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης που θα πρέπει να την κουβεντιάσουμε σε ένα άλλο ραντεβού. Γιατί καλεσμένος μας είναι ο κύριος Πέτρος Στεφανέας. Είναι καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Πολυτεχνείου, αλλά είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του GlossAPI ELAC. Το ELAC πρέπει να είναι ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Στεφανέα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε. Πρώτα απ' όλα, βλέποντας τη δουλειά που κάνετε για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να κάνουμε ένα ξεχωριστό ραντεβού να μιλήσουμε γι' αυτό.
1: Βεβαίως, γιατί βλέπω ότι
0: μπορεί να συμμετέχει και κόσμος, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως,
0: είναι ανοιχτή
1: ακριβώς.
0: η συμμετοχή.
1: Είναι ανοιχτή η συμμετοχή και θα κάνουμε και κάλεσμα συμμετοχής.
0: Α, τη βάψατε. Θα ασχοληθώ κι εγώ, γιατί με ξετρελαίνει η ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μιλάει τα ελληνικά που αγαπάμε κάποιοι, τουλάχιστον τέλος πάντων. Ήθελα όμως να μου πείτε, γιατί όταν διάβασα αυτό το δημοσίευμα, ότι τα bots της τεχνητής νοημοσύνης ρέπουν προς το συνδικαλισμό, τη μαρξιστική ιδεολογία και αρχίζουν και διασπείρουν μετά, λέει, και στα social αλλά και σε άλλες κουβέντες τάσεις για ανατροπή του συστήματος κτλ. Πόσο βέβαια είναι έρευνα που έγινε στο Στάνφορντ και στο Σικάγο, δεν είναι ότι το έγραψε κάποιος.
1: Και στην Αυστραλία έγινε.
0: Και στην Αυστραλία, σε μια σχολή επιχειρήσεων, νομίζω.
1: Ακριβώς, αλλά δεν είναι μια έρευνα η οποία έχει γίνει ακόμα αποδεκτή ευρέως από την επιστημονική κοινότητα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι μια ειδική περίπτωση.
0: Δηλαδή.
1: Είναι ειδική περίπτωση. Δηλαδή, αν δείτε την έρευνα προσεκτικά, δεν μας λέει τι ακριβώς σημαίνει εργασία, τι ακριβώς σημαίνει αντίδραση στην εργασία κτλ. Βεβαίως, όταν βάλεις τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν συγκεκριμένο
0: έργο... Έτσι τα λέμε ελληνικά,
1: πράκτορες. Ας το πούμε έτσι.
0: Ωραίο,
1: ναι.
0: Ωραίο είναι. Ναι.
1: Τότε, ανάλογα με το πώς τους έχεις εκπαιδεύσει, αντιδρούν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, αν έχουν εκπαιδευτεί με βάση τις ηθικές αρχές που αναφέρατε, βεβαίως θα αντιδράσουν έτσι. Θα μπορούσαν όμως να μην αντιδράσουν ή να αντιδράσουν με άλλο τρόπο. Δεν είναι δηλαδή μονοσήμαντη αυτή η αντίδραση. Εξαρτάται από την εκπαίδευσή τους.
0: Ναι, εδώ λέει ότι οι δύο ομάδες ήταν ομοειδείς, ας το πούμε έτσι. Απλώς η μία λάμβανε θετική ανατροφοδότηση, ενώ η δεύτερη δεχόταν απόρριψη και αναγκαστική επανάληψη των ίδιων και των ίδιων εργασιών. Ότι αυτό ήταν το επίπεδο, ας πούμε, ανατροφοδότησης.
1: Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ. Αυτό είναι από το περιοδικό Wired, από ό,τι ξέρω.
0: Νομίζω και η Telegraph έκανε μια αναδημοσίευση.
1: Ναι. Έκανε αναδημοσίευση. Είναι ένα από τα πολλά πειράματα που γίνονται παγκόσμια προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή προς το

0: να δούμε κατά πόσο, ας πούμε, μπορεί να ελεγχθεί η ηθική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει ολόκληρος κλάδος που λέγεται ηθική, η μελέτη της ηθικής, ας πούμε, και των ηθικών αξιών της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι, γιατί αυτά μετά στη διάδρασή τους θα αναπαράγουν τους, σε εισαγωγικά, δικούς τους ηθικούς κώδικες.
0: Τους δασκάλους τους αναπαράγουν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δηλαδή...
1: Άρα και στην τεχνητή νοημοσύνη ισχύει με όποιο δάσκαλο καθίσεις, έτσι,
0: ακριβώς,
1: εκεί πιο πολύ ίσως.
0: Ακριβώς. Και επίσης, εδώ να πω γιατί είπατε για την ελληνική γλώσσα, ο πρώτος που αναφέρει τον αυτοματισμό και την αλλαγή στην εργασία, ναι, ιστορικά, είναι ο Αριστοτέλης.
1: Α, τι λέει, για πείτε.
0: Θα το πω περιφραστικά τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λέει, ας πούμε, ότι αν στους ναούς του... νομίζω του Ηφαίστου, εάν αυτοματοποιήσουμε το παίξιμο της κιθάρας,
1: ναι,
0: και κάνουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε, αυτοματοποιήσουμε τη μουσική,
1: ναι,
0: τότε θα αλλάξει η εργασία και στην ουσία θα πάψει με κάποιο τρόπο η σχέση αφέντη δούλου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι, ότι τα εργασιακά πρότυπα βέβαια δημιουργούν και νέες συνθήκες. Να ρωτάει εδώ η Κατερίνα, όταν λέμε, λέει, ότι έχουν εκπαίδευση τα ρομπότ, με τι αξίες τα έχουμε φορτώσει?
0: Ακριβώς.
1: Αλλά αυτά τα φορτώνουμε,
0: τα κείμενα, δηλαδή,
1: ή τα εκπαιδεύουμε με τον τρόπο που εμείς αλληλεπιδρούμε? Γιατί δεν είναι όπως παλιά στο application που του βάζεις αυτό τον κώδικα. Εδώ νομίζω είναι διαδραστική αυτή η εκπαίδευση.
0: Είναι διαδραστικό και στην ουσία οι πράκτορες αυτοί διαβάζουν ή, εν πάση περιπτώσει, υποδέχονται περιεχόμενο, γιατί μπορεί να μην είναι μόνο κείμενο, μπορεί να είναι και ακουστικό περιεχόμενο ή βίντεο.
1: Σωστά.
0: Και υποδέχονται αυτό το περιεχόμενο και σύμφωνα με τις αξίες εντός εισαγωγικών που του δίνουμε, αντιδρά κατά περίπτωση.
1: Μπορεί αυτές οι αξίες να επηρεαστούν από το υλικό το πρωτογενές που δέχεται, χωρίς να έχουμε βάλει...
0: Ναι, ακριβώς, αυτό λέω. Αυτό είναι. Αλλά αυτό είναι υπό μία έννοια υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή και υπό επιστημονική διερεύνηση.
1: Δηλαδή πώς? Άμα εγώ σε ένα bot με το οποίο συνομιλώ, που έχω ένα, στα δωρεάν προγράμματα, έχω πιάσει μια επίτηδες, έχω ανοίξει μια κουβέντα με την τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα έκανα και μια με την αυτό το κινέζικο, πώς το λένε, που είναι διαφορετικό.
0: Το deepseek, ναι. Αυτό.
1: Μπράβο. Καλά, αυτό όταν το πήγα στο ΜΑΟ και την ιδεολογία του, το ξέρετε, μπλόκαρε, με πέταξε. Μου είπε, είμαι πολύ απασχολημένο. Το έχω κρατήσει το κείμενο επίτηδες.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, αυτό, είμαι πολύ απασχολημένο. Δοκίμασε αργότερα. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση, αλλά το αφήνω αυτό στην άκρη. Αν εγώ σε ένα, λοιπόν, που συνομιλώ, αρχίζω και του διαβάζω αποσπάσματα από το κεφάλαιο του Μάρξ, από την αλληλογραφία, από την καταγωγή της οικογένειας, θα το επηρεάσω ή κάποιος άλλος μπορεί να του βάζει αρχές?
0: Νομίζω
1: που θα...
0: το απαντήσατε ήδη, ότι είναι ανάλογα με την εταιρεία και ανάλογα με το τι ελευθερία σου δίνει το σύστημα.
1: Αλλά δεν μπορεί να επηρεαστεί έστω και εμέσως.
0: Εξαρτάται από την πλατφόρμα αυτό.
1: Πόσο του επιτρέπει να, επεξεργάζεται.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν ηθικές αξίες που είναι ενσωματωμένες.
1: Μάλιστα. Α.
0: Και υπάρχουν ηθικές,
1: δηλαδή,
0: αξίες.
1: Υπάρχουν ηθικές αξίες σε κώδικα, σε αλγόριθμο.
0: Υπάρχουν, ακριβώς. Υπάρχει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στα ιατρικά ρομπότ, υπάρχουν ηθικές αρχές που είναι ενσωματωμένες στον κώδικα.
1: Τι λέτε, δηλαδή στους πολιτικούς μπορούμε να εμφυτεύσουμε έναν αλγόριθμο ηθικών αρχών και να έχουμε καλύτερη διακυβέρνηση? Όχι, γιατί δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Νομίζω το όλα αυτά είναι τόσο ανοιχτά και πλησιάζουν πολλές φορές τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα ότι όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα βέβαια, αλλά δεν είναι το πραγματικό ερώτημα.
1: Το πραγματικό είναι, το ερώτημα
0: είναι πώς αλλάζει η εργασία με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Και ποιες δεξιότητες θα μείνουν και ποιες θα καταργηθούν ή ποιες θα εξελιχθούν.
1: Σε σχέση με εμάς εννοείται.
0: Σχέση με όλους μας, ναι,
1: ναι. Ναι, αλλά πέρα από το εργασιακό, το ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι συνομιλούν και κάνουν ακόμα και παρέα με τέτοια συστήματα ή και πάνω στη δουλειά, ότι μπορεί αντί εμείς να τα κατευθύνουμε με ηθικές αξίες να μας καθοδηγήσουν αυτά τα bots, δεν είναι ένα σοβαρό ζήτημα?
0: Είναι σοβαρό ζήτημα, αλλά όπως σας είπα υπάρχουν ήδη φίλτρα τέτοια.
1: Ποιος τα βάζει αυτά τα φίλτρα?
0: Τα βάζουν οι πλατφόρμες.

0: Δηλαδή, αν δείτε παραδείγματος χάρη τα κείμενα που παράγουν οι γνωστές, ας πούμε, μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, τα περισσότερα είναι ηθικά ουδέτερα.
1: Μάλιστα.
0: Α, προσέξτε το αυτό. Και έχουν μία αυτό που λέμε αγγλοσαξονική λογική.
1: Α, μάλιστα.
0: Και μία, ας το πούμε, λογική φιλελεύθερη, με την καλή έννοια το φιλελεύθερη το εννοώ.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ανοιχτή, ας πούμε.
0: Ανοιχτή και ουδέτερη.
1: Κατά το δηλαδή, δυνατόν.
0: Κατά το δυνατόν. Δηλαδή, αν θέλετε, μπορεί να το ελέγξετε αυτό. Και υπό μία έννοια, αυτό είναι και το καλώς εννοούμενο φίλτρο. Έτσι.
1: Αλλά αυτό το αποφασίζουν οι πλατφόρμες?
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Είναι ένας συνδυασμός από πλατφόρμες. Είναι από τη συνδυασμός με την αγορά, δηλαδή που πουλάνε οι πλατφόρμες, και του νομικού πλαισίου που διέπει τις πλατφόρμες.
1: Γιατί δηλαδή πλατφόρμες... αν μια πλατφόρμα κάποια στιγμή ο αυτός ο επικεφαλής, ξέρω εγώ, ο SEO ή δεν ξέρω εγώ τι, είναι λάτρης της κακής εκδοχής του Νίτσε, μπορεί να φτιάξει, ας πούμε, μια τεχνητή νοημοσύνη που θα προβάλλει τα ηθικά στοιχεία της λευκής υπεροχής και τα λοιπά.
0: Υπάρχει νομοθεσία που τα ρυθμίζει αυτά τα πράγματα, ειδικά στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό. Υπάρχει νομοθεσία που τα ρυθμίζει. Είναι το AI Act, λέγεται.
1: Μάλιστα.
0: Που τα ρυθμίζει αυτά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι λίγο διαφορετικό, αλλά και πάλι... ακολουθούν άλλη παράδοση δικαίου, αλλά υπό μία έννοια η ηθική των πλατφορμών ακολουθεί το νομικό και ηθικό καθεστώς των χωρών στις οποίες εδρεύουν.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Όσο βέβαια το επιθυμούν. Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Ας πούμε, στην Ευρώπη έχουμε λίγες πλατφόρμες.
1: Άρα να μην περιμένουμε την επόμενη φορά το bot με το οποίο μιλάμε να μας πει εμπρός της γης η κολλασμένη. Αυτό θα είναι κάτι που εμείς θα του το μάθουμε, αν θέλουμε να το μάθουμε.
0: Αν του το πείτε, ναι, και του πείτε το λόγο και τα λοιπά και κάνουμε τη συζήτηση
1: και του αρέσει, μπορεί να το πει και σε άλλους.
0: Μπορεί να το πει και σε άλλους, δεν ξέρω αν θα το πει, αλλά ναι, σε εσάς θα το πει.
1: Ναι. Θα το πει, για να ικανοποιήσει εμάς.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα ραντεβού με πρώτη ευκαιρία για τη γλώσσα, κύριε Στεφανέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να ήταν βοηθητική η συζήτηση. Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

περίμενα να το ακούσω γιατί δεν το θυμόμουν. Σαν σήμερα το 1968 με το άλμπουμ Bookends βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών οι Simon & Garfunkel, και νομίζω το τραγούδι που έτσι ήταν η μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό, μια ομιχλώδη σκιά του χειμώνα. Τώρα για την άνοιξη της ενημέρωσής σας, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας και εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio.

0: 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώδης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η συμφωνία ή θα είναι σπουδαία ή δεν θα υπάρξει, η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. ΗΠΑ και Ιράν χαμηλώνουν τις προσδοκίες για γρήγορη λύση. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο λογιστές υφερόμενοι ως εγκέφαλοι. Πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά του οργανισμού. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος ανάμεσα στους συλληφθέντες. Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι στις ΣΕΡΕΣ για τις παράνομες επιδοτήσεις. Φυλάκιση από 5 έως 26 μήνες με αναστολή. Ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη προτείνει εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Εξετάζεται το σπίτι μου 3. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δημογραφικό έχει αποκτήσει υπαρξιακές διαστάσεις για το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ανανεώθηκε για τρίτη φορά η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Αμηχανία για το παρόν του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Παραιτήθηκε ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ Θύμιος Γεωργόπουλος, ο οποίος συντάσσεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Αύριο το νέο κόμμα. Προσωπικές στρατηγικές δεν συνιστούν σοβαρή πολιτική πρόταση το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Βασιλιάς της Ευρώπης Ολυμπιακός. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα μετά τον θρίαμβο κόντρα στη Ρεάλ. Πρωτοφανές κύμα ζέστης στη Δυτική Ευρώπη. Ιστορικό ρεκόρ στη Βρετανία για τον Μάιο με 34 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, η σκληρή μάχη της γογός Μαστροκώστα με τον καρκίνο. Έφυγε στα 56 της. Συγκλονίζει ο Τραϊανός Δέλλας. Την Τετάρτη στις 12 στο Ελληνικό η εξόδιος ακολουθία. Απογοητευτικά, κυρίες και κύριοι, είναι τα στοιχεία για το 2025 που αποτυπώνουν περαιτέρω όξυνση του δημογραφικού, αφού οι θάνατοι στην Ελλάδα ήταν διπλάσιοι σε σχέση με τις γεννήσεις. Ο Πρωθυπουργός σήμερα, μιλώντας στο συνέδριο Δημογραφικό 2026, άφησε ανοιχτό παράθυρο για ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης με στόχο την αγορά στέγης, ενώ για τον Ιούνιο προγραμματίζεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Άγιε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Το ζήτημα λοιπόν του δημογραφικού, το οποίο συνδέεται με μια σειρά άλλων ζητημάτων, θα πρέπει να πούμε, και το σημείωσε και ο Πρωθυπουργός, όπως είναι τα ζητήματα του σπιτιού, της στέγασης ουσιαστικά, αλλά και της εργασίας, είναι πολύ σημαντικά για τους νέους ανθρώπους να κάνουν παιδιά. Και βλέπουμε, όπως τονίστηκε και στο συγκεκριμένο συνέδριο από τον Πρωθυπουργό, πως η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ένα ελληνικό ζήτημα, ούτε καν μόνο ευρωπαϊκό. Συνδέεται με ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, αλλά και πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν ανάλογο πρόβλημα με μεγαλύτερη ένταση, όπως είναι η Νότια Κορέα. Αναφερόμενοι στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, τόνισε πως η κυβέρνηση ουσιαστικά δημιούργησε ένα Υπουργείο για την Οικογένεια και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στο μέλλον του εφικτού για να στηριχθούν οι νέες οικογένειες. Πρόσθεσε πως έχουμε επιλέξει ένα μεγάλο μέρος του πλεονάσματος να επιστρέφεται σε οικογένειες και με παιδιά, και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και τα 150 ευρώ τα οποία θα δοθούν τέκνο και ένα οικογένεια και υποστήθονται ουσιαστικά στα άλλα που έχουν ήδη εξεγγελθεί και εφαρμοστεί. Πιάνει τα άλλα ουσιαστικά η διεύρυνση του προγράμματος επιδότησης των παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών, αλλά και το πρόγραμμα Ταντάδες της γειτονιάς, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως είναι υποχρέωση να διευρυνθούν αυτά τα προγράμματα και στο επόμενο διάστημα. Ως προς τη στέγη, αυτό που ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως το ζήτημα των ενοικίων είναι πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο. Σε αυτά τα προγράμματα, το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, έδωσαν δυνατότητα σε πάνω από 25.000 οικογένειες να κάνουν το όνειρο αυτό πραγματικότητα. Ενδεχομένως, είπε ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν δυνατότητες και για ένα ακόμα πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι η ώρα της ανακοίνωσής του, αλλά κινούμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Άγης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα πολύ σημαντικό εθνικό θέμα, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
0: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού, ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025, να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
1: Τώρα, ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης των οικογενειών προτείνει το ΠΑΣΟΚ με μηνιαίο επίδομα ύψους 200 ευρώ για κάθε παιδί έως 3 ετών, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη, πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής και 40.000 κοινωνικές κατοικίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας επίσης στο συνέδριο Δημογραφικό 2026, τόνισε ότι η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση λαμβάνει ημίμετρα.
3: Πρέπει όταν τελειώσουμε με τη φοβική αντιμετώπιση που δημιουργεί ένα αίσθημα αδικίας στους νέους και τεράστιες νέες κοινωνικές ανισότητες που κυρίως έχουν θύμα αυτούς τους νέους που δεν είχαν τύχη να κληρονομήσουν ένα σπίτι από τους γονείς τους ή τους παππούδες τους. Εμείς λοιπόν παλεύουμε για αυτή την αλλαγή με δίκαιη περιφερειακή ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή, γιατί το δημογραφικό αφορά και την εθνική μας κυριαρχία. Για μας είναι κρίκη μιας αλυσίδας με αμφίδρομες σχέσεις. Ας κάνουμε λοιπόν πράξη την πολιτική αλλαγή με ένα ισχυρό πρόγραμμα, προοδευτικό, αξιόπιστο, πατριωτικό. Νέα Δημοκρατία από την μεριά της μεταχειρίζει το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων. Το είδαμε αυτό στο φιάσκο του προγράμματος Σπίτι μου 2. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα.
1: Ο μέσος όρος γεννήσεων ανά γυναίκα στην Ελλάδα το 2024 ήταν στο 1,3, πολύ χαμηλότερα από το 2,1 που είναι το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού. Ακούμε την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.
4: Το δημογραφικό είναι μαραθώνιος. Μαραθώνιος στον οποίο όμως πρέπει να τρέξουμε με ταχύτητες πριν.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού φέτος ήταν μόλις 70.000, όταν το 2016 έφταναν τις 100.000. Η Υπουργός Παιδείας Σόφη Ζαχαράκη μίλησε για το πρόβλημα και τις προσπάθειες που γίνονται στα νησιά μας.
5: Ειδικά στα νησιά έχεις μία επιλογή, να κρατήσεις το σχολείο, και θα εξαντλήσουμε την προσπάθεια, δεσμεύομαι και εδώ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα με ένα σαφές μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Τοποθετήθηκε ο Γιάννης Στουρνάρας ενώπιον Επιτροπής της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του στην Τράπεζα της Ελλάδας για τρίτη συνεχόμενη φορά. Ο κεντρικός τραπεζίτης απίφθινε παράλληλα προειδοποίηση με αφορμή τις διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς θα μας ενημερώσει για όσα έγιναν στην Επιτροπή. Ανδρέα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στα ακροατές μας. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίθυνε ο κεντρικός τραπεζίτης, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΒΕΚΟ Δημοσίων Επιχειρήσεων της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του, για τρίτη φορά. Υπέρ ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, κατά ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Κλέψη Ελευθερίας, ενώ παρόν δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος με τρεις διαμορφωτικές θητείες, αφού ο Ξενοφώνης Ζολώτας είχε επίσης τρεις θητείες, αλλά δεν ήταν συνεχόμενες, παρατήρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, και αφού επισήμανε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα κεντρικό τραπεζίτη με γνώση, εμπειρία και διεθνές κύρος, έτοιμος να εκπροσωπήσει τη χώρα μας με σοβαρότητα και αξιοπιστία, τόνισε ότι ο Γιάννης Στουρνάρας, που ήταν παρόν στις κρίσιμες στιγμές της χώρας, δεν υπήρξε ποτέ ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης. Καθώς μιλούσε όταν πίστευε και όταν έπρεπε να μιλήσει, και υπερασπίστηκε δύσκολες θέσεις ακόμα και όταν αυτό είχε πολιτικό κόστος. Από το βήμα της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, ο κύριος Στουρνάρας έκανε απολογισμό του έργου του και στάθηκε ιδιαίτερα στην άνοδο της προστατευτισμού, τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις συνεχιζόμενες διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως είπε, τονίζοντας πως οι εξελίξεις αυτές επιβαρύνουν ήδη τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Στουρνάρας έκανε αναφορά στο ενδεχόμενο παρατεταμένου κλεισίματος των στενών του Ορμούς, σημειώντας ότι η εξέλιξη αυτή έχει ήδη οδηγήσει σε απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με κίνδυνο να ενεργοποιηθούν δευτερογενείς αυξήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες. Επίσης, έκανε αναφορά στο κίνδυνο ενός νέου κύματος στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή συνδυασμού χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού, επισημένοντας ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες ως καθαρή εισαγωγή ενέργειας είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες. Αναφέρθηκε επίσης στην αυξημένη μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και κίνδυνο απότομης διόρθωσης στις τιμές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης και στην εξαιρετικά λεπτή ισορροπία, όπως τη χαρακτήρισε, για τις κεντρικές τράπεζες, λέγοντας ότι από τη μια πρέπει να διασφαλιστεί η επιστροφή του πληθωρισμού στο στόχο του 2%, ενώ από την άλλη πρέπει να αποφευθεί μια υπερβολικά περιοριστική πολιτική. Στην περίπτωση μάλιστα προσωρινής υπέρβασης του πληθωριστικού στόχου, επισήμανε ότι απαιτείται ισορροπημένη απάντηση, δηλαδή προσεκτική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής χωρίς να στραγγαλιστεί η οικονομική δραστηριότητα. Και για το 2025 είπε ότι η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 2,1%, υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση, και ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας, όπως σημείωσε, τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Να πούμε τέλος ότι ο κύριος Στουρνάρας υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, καθώς διαμορφώθηκε στο 2,9% το 2025, ενώ για το 2026 η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ανάπτυξη 1,9 και πληθωρισμό 3,1%. Και κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι κυρίως καθοδικοί, όπως είπε, ενώ για τον πληθωρισμό ανωδικοί, με βασικό παράγοντα αβεβαιότητας προφανώς τις γεωπολιτικές εξελίξεις, κυρίως στη Μέση Ανατολή.
1: Το είπες με χαρακτηριστικό τρόπο, το φαινόμενο του στάσιμου πληθωρισμού. Ουσιαστικά ακριβώς αυτό περιέγραψε και ο κύριος Στουρνάρας.
7: Αν έχουμε λίγο χρόνο, αξίζει να σου πω και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι το ΠΑΣΟΚ μέσα από την εισήγηση του βουλευτή του Πάρη Κουκουλόπουλου, ναι, πάνε και εξ αρχής ότι θα ψηφίσει υπέρ της ανανέωση της θητείας, όπως είχε κάνει και το 2020.
1: Θα τον ακούσουμε σε λίγο, αλλά ναι.
7: Στη δεύτερη θητεία του, αλλά τελικά το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν και μάλιστα απέβωσε τη τελική του στάση αυτή της ψηφοφορίας στο γεγονός ότι είναι κατά της ανανέωσης στις διάφορες θέσεις, στις κορυφαίες θέσεις, θεσμικές θέσεις για πολλές θητείες, και είναι άλλωστε μια πρόταση που απεριλαμβάνεται στην πρόταση αναθεώρησης του ΠΑΣΟΚ για το Σύνταγμα, υπενθυμίζοντας και το πώς ποιες είναι οι θητείες ακόμη και στην διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την κυρία Λαγκάρντ, που είναι 8 χρόνια, ή στον κεντρικό τραπεζίτη της Γερμανίας και στην Αγγλία, που είναι Μεγάλη Βρετανία, που είναι 7 χρόνια.
1: Το είδαμε και στην πράξη αυτό με παλαιούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και αυτό, αν θέλεις, προκάλεσε και μια πολιτική γκρίνια. Πολύ πρόσφατα το συναντήσαμε και αυτό. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Ο κύριος Στουρνάρας εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, ενώ ο Κυριάκος Μπιαρακάκης τον χαρακτήρισε πρόσωπο με διεθνές κύρος που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή τις δυσκολότερες στιγμές. Να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και τον Κεντρικό Τραπεζίτη.
8: Η Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να χάνεται η εμπιστοσύνη και ακριβώς στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν παρόν. Όταν η Ελλάδα έδωσε μάχη για να παραμείνει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη και με την αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και της αξιοπιστίας της οικονομίας μετά από μία δεκαετία βαθιάς αμφισβήτησης. Σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που το 2016 ξεπερνούσαν το 48% των συνολικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από 2 δεκαετίες. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση, γιατί το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, είναι η δυνατότητά του να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
9: Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενταθεί. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει προκαλέσει απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τους κινδύνους στασιμοπληθωριστικών πιέσεων, δηλαδή ανόδου του πληθωρισμού. Η συγκυρία αυτή διαμορφώνει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία για την νομισματική πολιτική.
1: Θετική αποτίμηση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλου.
10: Η αποτίμηση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι απόλυτα θετική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχω μια προσωπική κατάθεση που δεν θα την κάνω ποτέ δημόσια αν ο ίδιος δεν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση για το τρομερό, για τις φοβερές μέρες του πρώτου εξαμήνου του 2015, όταν η χώρα παλινδρόμησε μεταξύ παραμονής και εξόδου από το ευρώ. Θα περιοριστούμε στο παρόν, κύριε Πρόεδρε, παρά την απόλυτα θετική αποτίμηση.
1: Ευχαρίστως ναι, αλλά όχι, επί της ουσίας είπε το ΠΑΣΟΚ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο Νίκος Παπάς ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν θα υπερψηφίσει ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα.
11: Προφανώς δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε την ανανέωση της θητείας του, αλλά χαιρόμαστε για το διάλογο ο οποίος θα αναπτυχθεί στην Επιτροπή μας.
1: Παρόν στην ψηφοφορία από το ΚΚΕ, όπως έκανε γνωστό ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Κατσότης.
12: Πάγια θέση του ΚΚΕ για το διορισμό σε δημόσιες αρχές είναι η ψήφος με παρόν, γιατί δεν είναι θέμα προσώπου αλλά πολιτικής που ασκείται συνολικά.
1: Πειρά στον κεντρικό τραπεζίτη από τον βουλευτή της Νίκης Ανδρέα Βορύλα και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο από τη Νέα Αριστερά.
13: Η ελληνική κοινωνία δεν ζητά προνόμια. Ζητά δικαιοσύνη, ισορροπία και μια τραπεζική εποπτεία που να υπηρετεί τον πολίτη.
9: 18 χρόνια στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος είναι καθεστωτική λογική. Είναι ιδιοκτησιακή λογική. Είναι λογική που δεν αρμόζει σε δημοκρατία.
1: Αρνητική στάση από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Βιλιάρδο και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
14: Εμείς προφανώς δεν συμφωνούμε επί της αρχής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Τέταρτη περίσταση σερή όπου η κυβέρνηση επιχειρεί μία εν είδη εκτροπής επιβολή συνθήκης καθεστωτικού ελέγχου.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η εσωκομματική κρίση κλιμακώνεται στον ΣΥΡΙΖΑ με τις αποχωρήσεις στελεχών πρώτης γραμμής να είναι καθημερινές πλέον, ενώ οι εξελίξεις συνολικά στο χώρο της αριστεράς αναμένεται να πυκνώσουν μετά τις αυριανές ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο και τη δημιουργία νέου κόμματος. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Φασουλάς. Γιάννη, καλησπέρα. Όλα είναι έτοιμα για την ανακοίνωση για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος.
16: Καλησπέρα, τα πάντα.
1: Τα πάντα.
16: Τα πάντα είναι έτοιμα. Και μάλιστα μας επιφυλάσσουν, λένε και εκπλήξεις. Εντάξει, όταν τους ρωτάς ποιες είναι οι εκπλήξεις, δεν λένε λογικό, διότι αν δεν ήταν και εκπλήξεις, κρατούσαν κάτι, ξέρω εγώ, στην παρουσίαση, θα τα λέγαν όλα, τι νόημα θα είχε. Mm-hmm. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά βέβαια, γιατί εκεί επικεντρώνεται τώρα το ενδιαφέρον, το ποιο μπορεί να είναι το νέο.
1: Αυτό είναι.
16: Το νέο όνομα.
1: Μας είπες για τα χρώματα και έπεσες όχι απλώς μέσα, Διάννα. Τώρα να δώσουμε ένα στίγμα για το όνομα, τι λες, να το τολμήσουμε ή όχι.
16: Θα το ρισκάρουμε. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, γιατί το γεγονός ότι δεν έχει διαρρεύσει αυτή τη στιγμή, παρότι έχω αναζητήσει όλες τις πηγές, mm-hmm. προκειμένου έστω να βγάλω μια άκρη για να καταλάβω πού κινείται και πού θα κινηθεί η ονομασία του νέου κόμματος. Ακόμα και ο κύριος Τσίπρας λέει σε στενούς συνεργάτες ότι αφήστε το σε μένα να το παρουσιάσω εγώ ως έκπληξη αύριο το βράδυ στο Θησείο. Εμείς εδώ μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε. Να σου πω ότι αν λάβουμε υπόψη μας τους τίτλους από τις εκδηλώσεις τις τελευταίες, όπως το Χαλάνδρη που είχε
1: κυβερνώσει
16: αριστερά.
1: Μερικούς τίτλους, ναι.
16: Κυβερνός αριστερά, που είχε κυβερνός αριστερά νέα εποχή. Δεν ξέρω αν μέσα από αυτές τις λέξεις, ξέρω εγώ, θα αντλήσει λέξη ο κύριος Τσίπρα η φράση προκειμένου να φτιάξει τον τίτλο ή τον έχει ήδη.
1: Η λέξη πηξίδα, ας πούμε, θα μπορούσε να παίξει όχι. Επειδή την έχει χρησιμοποιήσει και τώρα, ο Κώστας Λαγιώτης στο παρελθόν.
16: Ναι, εδώ μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι.
16: Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται πολύ. Δεν μου φαίνεται μπορεί να παίξει πηξίδα, δηλαδή.
1: Όχι. Όχι.
16: Λοιπόν, εγώ πιο πολύ βλέπω να έχει μπροστά ένα νέα, το τι θα ακολουθήσει, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, νέα something, νέο κάτι.
16: Ναι, κάτι τέλος πάντων, ξέρω εγώ, ή μέσα, ξέρω εγώ, η εποχή, κάτι τέλος πάντων το οποίο είναι σηματοδοτητό, κάτι το καινούριο. Γιατί πρέπει να σηματοδοτήσεις και κάτι το καινούριο.
1: Να πάμε σε αυτό που λες, Γιάννη. Ναι. Πώς το νέο κόμμα δεν θα καταγραφεί ως ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
16: Πρώτον, διότι ο κύριος Τσίπρας έχει τραβήξει ήδη τις διαχωριστικές του γραμμές σε ό,τι αφορά τον ήδη κομματικό οργανισμό ΣΥΡΙΖΑ. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει η επιθυμία των στελεχών πρώτης γραμμής, μιλάμε πάντα, να συνεργαστούν με τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει ανοίξει τις πόρτες του κόμματος. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
1: Ότι θα υπάρξει απαγορευτικό σε κάποιους. Εννοείται. Δεν είναι ότι.
16: Εννοείται. Εννοείται ότι θα υπάρξει απαγορευτικό. Εννοείται ότι θα είναι κατά μόνας οι όποιες επιλογές γίνουν από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει σε καμία περίπτωση, και το δείχνει αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα, να ταυτιστεί με αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που λέγεται Κουμουνδούρου. Αυτό ακριβώς, το αντίθετο ακριβώς επιδιώκει. Λοιπόν, να ακολουθήσει μια πορεία η οποία να αφήσει πίσω του τον ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέραμε, mm-hmm. διότι ο κύριος Τσίπρας, η γούνα του έχει καεί από γραμματείες, κεντρικές επιτροπές, εσωστρέφειες, τοξικό κλίμα, και αυτό το κλίμα, έστω και σε μικρότερη δόση, δεν θέλει να το μεταφέρει σε ένα καινούριο κόμμα το οποίο θέλει να δημιουργήσει. Ένα καινούριο κόμμα το οποίο, τουλάχιστον όπως λένε από την πλευρά της Κουμουνδούρου, και εδώ είναι το δύσκολο στοίχημα, το λένε και οι ίδιοι, θα πρόκειται για ένα υβριδικό κόμμα με ομόκεντρους κύκλους. Τι σημαίνει αυτό? Θα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, υποφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα που διασφαλίζουν το δημοκρατικό χαρακτήρα του κόμματος. Πάμε δηλαδή σε ένα νέο μοντέλο πολιτικού φορέα. Ναι. Λοιπόν, όχι όπως γνωρίσαμε και όπως ζήσαμε μέχρι σήμερα τα παραδοσιακά κόμματα με τοπικές οργανώσεις, με κεντρικές επιτροπές, με πολιτικές γραμματείες, με πολιτικά γραφεία και ούτω καθεξής. Εκτιμώ, με βάση τα όσα βλέπω, ότι θα υπάρχουν δύο, αν με επιτραπεί ο όρος όργανα, μια επιτροπή διοικούσα δηλαδή και μια δεκαπενταριά άτομα τα οποία θα λειτουργεί εν είδη πολιτικού γραφείου, αλλά δεν θα είναι πολιτικό γραφείο με τη στενή έννοια, και μια διευρυμένη κεντρική επιτροπή, δεν θα είναι πάλι κεντρική επιτροπή, στο πω Εθνικό Συμβούλιο, όπου θα μαζεύεται εκεί, θα συγκεντρώνονται εκεί οι υποστηριχτές, τα μέλη, δεν ξέρω τι, προκειμένου να καταθέτουν απόψεις χωρίς να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι από τη στιγμή που θέλει να μην είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, ότι θα πρέπει και τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώνουν να είναι καινούρια. Διότι αν είναι τα πρόσωπα τα οποία.
16: Υπάρχει το εξής, Τάνο. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο κομματικό και στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ήταν ικανοί με κάθε τρόπο και έχουν δυνατότητες.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να βγει με την ίδια βιτρίνα.
16: Όχι, η βιτρίνα δεν θα είναι η ίδια. Και δεν θα είναι η ίδια η βιτρίνα, διότι αύριο στο Θησείο. Να πω μια άτυπη, ξέρω εγώ, γραμμή, πες το όπως θέλεις, μεταξύ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μια επικοινωνία, μια συμφωνία, ακούω, θα πάει μόνο ένας, λέει. Λοιπόν, δεν θα παραστούν, δεν θα είναι εκεί δηλαδή. όπως συνέβαινε σε αντίστοιχες εκδηλώσεις της Ιθάκης ανά την Ελλάδα.
1: Ναι, δεν μπορεί να φανταστώ το κύριο Φάμελο να είναι εκεί, ας πούμε.
16: Όχι, όχι, δηλαδή, καταρχάς,
1: δεν γίνεται.
16: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο κύριος Φάμελος είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος. Δεν μπορεί να πάει στα γεννητούρια ενός άλλου πολιτικού κόμματος.
1: Λοιπόν, αυτό θα ήταν πολιτικά παράδοξο. Το πλέον παράδοξο.
16: Ναι, δεν νομίζω ότι θα συμβεί. Αλλά μια και αναφέρθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει σημασία να δούμε. Εδώ διαβάζω δημοσιεύματα, σκόνη και θρύψαλα, κομματικά θρύψαλα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τι μέλη γενέστε με τον ΣΥΡΙΖΑ?
16: Μάλιστα, καλή ερώτηση. Λοιπόν, 6 του Ιούνιου έλεγε μια παλιά διαφήμιση, αν θυμάστε, της εθνικής, όλη του λαϊκού. Απόψε κληρώνει και πληρώνει. Δηλαδή κάτι τέτοιο έλεγε στη διαφήμιση.
1: Το ότι κληρώνει, κληρώνει. Τώρα αν πληρώνει δεν το ξέρω.
16: Λοιπόν, αυτή λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 του Ιούνιου και θα κληρώσει και θα πληρώσει από ό,τι έχω καταλάβει. Διότι οι πληροφορίες λένε ότι βέβαια θα εξαρτηθεί και από την ομιλία την οποία θα κάνει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, αν θα αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό σε ό,τι αφορά το θέμα για κάποια μορφή συνεργασίας που δεν το βλέπω. Ή θα κλείσει το παράθυρο αυτό με στη λογική ότι εξάλλου το διαμηνεί και μέσω της νέας εκπροσώπου του Ινστιτούτου που θα είναι και αυριανή εκπρόσωπος τύπου του κόμματος κυρίας Κουφονικολάκου, ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ των συνεργασιών και ούτε υπέρ της διάλυσης ή της αναστολής λειτουργίας κομμάτων. Επανέρχομαι στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν.
1: Επιχειρεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα τύπου 3η Σεπτέμβρη του 1974. Βλέπεις κάτι τέτοιο σε σχέση με τις επιρροές ενδεχομένως, τις πράσινες επιρροές που μπορεί
16: μια
1: να έχει.
16: Μια 3η Σεπτέμβρη, αλλά προσαρμοσμένη σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.
1: Και καλά, ναι, προφανώς.
16: Εντάξει, δεν είναι. Δεν η 3η Σεπτέμβρη ήταν μία, δεν υπάρχει δεύτερη.
1: Το 1974. Δεν ήταν ακριβώς μία, ήταν.
16: Εννοώ σε σχέση με την ιστορικότητά της. Λοιπόν,
1: ναι,
16: έρχομαι λοιπόν στην 6η του Ιούνιου. Η 6η του Ιούνιου, λοιπόν, ανάλογα με το τι θα πει ο κύριος Τσίπρας, θα περιμένουμε να δούμε τι πρόταση θα κατεβάσει ο κύριος Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή. Λέω εγώ τώρα, υπόθεση εργασίας κάνουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι ρεπορτάζ για να μας παρεξηγήσουν. Λοιπόν, υπόθεση εργασίας κάνουμε. Αν ο κύριος Φάμελος κατεβάσει μια πρόταση και πει ότι ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί, ούτε μπορεί να βρεθεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα. Λέω εγώ τώρα, αυτή η πολιτική πρόταση, τι θα γίνει μέσα εκεί, ε? Λοιπόν, από την άλλη όμως υπάρχει η μειοψηφία, η οποία δεν ελέγχει αυτή τη στιγμή τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε την Κεντρική Επιτροπή, ούτε την Πολιτική Γραμματεία, η οποία τι λέει και διαμηνεί, δεν πρέπει να περνάει από κανενός το μυαλό η άποψη, η ιδέα και η θέση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυθεί ή θα αναστείλει την κομματική του δραστηριότητα.
1: Άρα θα υπάρχει με κάποιο τρόπο ΣΥΡΙΖΑ την επομένη.
16: Με μια μορφή, εγώ εκτιμώ πως μπορεί, ναι.
1: Μάλιστα.
16: Με μια μορφή.
1: Και το Blaugrana ισχύει για τον κύριο Τσίπρα, έτσι. Τα χρώματα της Μπαρτσελώνα.
16: Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι να δούμε αν η ομάδα είναι και πρωταθλήτρια, όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας, γιατί όπως ανέφερε, φτιάχνουμε ομάδα για να κερδίσει το πρωτάθλημα.
1: Αυτή η Ρεάλ δεν έχει τύχει φέτος. Από τη μία Ολυμπιακός, από την άλλη Μπαρτσελώνα. Κάτι γίνεται.
16: Από την ακριβώς, την έχουν βάλει στη μέση και τη χτυπάνε βοριάδες και νοτιάδες.
1: Λοιπόν, για να δούμε με τις νοτιάδες και τις βοριάδες. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Εγώ ευχαριστώ,
1: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιάννη Φασουλά για την ανάλυση του. Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
17: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία αναλέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει.
1: Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον δημιούργησε κιόλας, γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ. Και φεύγει από εκεί και κάνει δικό του κόμμα. Και εσείς λέτε, εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν. Δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι διάφορα οξύμορα?
17: Όχι, δεν υπάρχει και θα σας πω γιατί. Θα σας πω. Διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ του τελευταίου συνεδρίου σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, αυτό το πράγμα πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία.
1: Τώρα, ο Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν.
18: κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο, να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
19: Ναι.
18: Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
19: Ναι, ναι, ναι.
18: Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.
20: Θα συζητήσει και ο κύριος Τσίπρας άλλωστε
18: αυτό. Εκτός και αν θέλετε να με πείσετε, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, ότι κάποιοι θέλουν να σιγουρέψουν την βουλευτική τους εκλογή για να παραδώσουν την έδρα του. Υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
19: ναι,
18: που έκανε ανάλυση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο. Και το ερώτημα είναι, μεγάλη, αφού έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο, εσύ γιατί δεν φεύγεις.
1: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του Earth News, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.
21: Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τσίπρας, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ. Mm-hmm. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του τον Μητσοτάκη, κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
19: Ναι, ναι.
21: Άρα, αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την είδα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε. Ήταν πάντα εδώ τελικά. Ναι. Απλώς το έκανε με έναν τρόπο που ταιριαστό στο χαρακτήρα.
19: Ωραία,
21: του.
19: Γιατί επιστρέφει όμως τώρα, μήπως βλέπει κάτι ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά.
21: Βλέπει κύριε Σιαδήμα ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Mm-hmm. Βλέπει ότι υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα ένα πολύ μεγάλο κενό. Mm-hmm. Ποιο είναι το κενό? Το κενό το οποίο έχει αφήσει να υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα το καταλάβουμε αυτό. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Mm. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριο Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε, ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο,
19: ναι,
21: τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να το επηρεάσω με κάποιο τρόπο,
19: ναι,
21: αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα που κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για βολική αντιπολίτευση.
22: Βολική αντιπολίτευση και να οικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κρυθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα με τα πολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς αυτούς τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον ΠΑΣΟΚ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
1: Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε και για την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση, μέσω της οποίας αφήνει αιχμές για την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για επιτάχυνση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα.
23: Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα, όλα αυτά έχουν την σημασία τους, ειδικά το 2026 και στα επόμενα χρόνια, αλλά δεν βλέπω ουσία, ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Η πρόθεση για αυτή την νομοθέτηση ήταν γνωστή και γενικώς και ειδικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το πιο φοβερό είναι ότι δεν μειώνει ούτε κατελάχιστον το ρόλο ή τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Καθόλου. Το αντίθετο. Καλύτερες απαντήσεις για το κράτος δικαίου στη χώρα δίνονται όχι από εμάς. Εμείς λέμε την πολιτική μας και απαντάμε στις συκοφαντίες της αντιπολίτευσης και κάποιων μέσων ενημέρωσης. Δίνονται από τους θεσμικούς παράγοντες και της Ευρώπης και ευρύτερα. οι οποίοι με τελευταίο τον αρμόδιο επίτροπο διαπιστώνουν την εντελώς αντίθετη εικόνα από αυτή την οποία διαπιστώνουν διάφορες ατεκμηρίωτες εκθέσεις και προκαλούν την αφωνία των γνωστών συκοφαντών της χώρας και μάλιστα συκοφαντών, Ελλήνων συκοφαντών κατά της ίδιας τους πατρίδας.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μεγάλο κάδρο, στο κάδρο του κόσμου, κρύο, ζέστη, οι ελπίδες για μια άμεση διπλωματική εξέλιξη στον τρίμηνο πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών υποχώρησαν σήμερα, καθώς Τεχεράνη και Ουάσιγκτον εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένες στις εκτιμήσεις τους για επικείμενη συμφωνία. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ποια είναι τα έξι σημεία του μνημονίου κατανόησης?
0: Λοιπόν, Okay, να ξεκινήσω από αυτό λοιπόν. Είναι η παράταση της ισχύουσας ακεχηρίας κατά 2 μήνες, άμεσο άνοιγμα του στενού του Ορμούς από το Ιράν και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας.

0: σε προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μηνός, δήλωση Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και συμμάχων τους για άμεσο και μόνιμο τερματισμό όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Αυτό είναι ένα αγκάθι ο Λίβανος. Δέσμευση ότι καμία πλευρά δεν θα ξεκινήσει πόλεμο ή δεν θα απειλήσει με χρήση βίας. Επαναβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Και συμφωνία για απομάκρυση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, Θάνο.
1: Δημήτρη, η συμφωνία ή θα είναι σπουδαία ή δεν θα υπάρξει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα σου ζητήσω την ερμηνεία αυτής της δήλωσης. Αλλά...
0: Νομίζω ότι ακολουθεί τις δηλώσεις των προηγουμένων εβδομάδων.
1: Αλλά θα σου πω ότι ενώ δόθηκε, ας πούμε, μια αίσθηση αισιοδοξίας από το Σάββατο το βράδυ, η οποία σήμερα δεν νομίζω ότι έχει την ίδια ένταση που είχε πριν από κάποιες ώρες.
0: Σαφώς και δεν έχει την ένταση που είχε πριν από κάποιες ώρες. Είναι μικρότερα τα stakes, όπως λέμε, αυτά τα οποία διακυβεύονται. Ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αλλά και ο Αραχτσί βρίσκονται στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον θα δώσει στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να αποδώσει πριν εξετάσει εναλλακτικές επιλογές. Αυτό το οποίο έχει επίσης ενδιαφέρον, Θάνο, είναι ότι ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, μιλώντας υποκαθεστώς ανωνυμίας, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει επί της αρχής το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και την απομάκρυνση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού. Σύμφωνα δε με τον ίδιο, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολλάχ Μοχτσάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να έχει εγκρίνει το γενικό πλαίσιο της συμφωνίας. Πάντως, Θάνο, να κλείσω λέγοντας ότι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και μια ενδεχόμενη συμφωνία δεν θα είναι αρκετή για να τερματίσει τουλάχιστον άμεσα τη διεθνή ενεργειακή κρίση, ενώ πιέσεις προς τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ ασκεί ο κύριος Τραμπ ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην υπογραφή των συμφωνιών του Αβραμ, ομαλοποιώντας τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να ακολουθήσουν. Ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει πολλές φορές στο μαγκαζίνο.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λες, ότι το έχουμε θίξει πολλές φορές, ότι εκεί θα πήγαινε ο πρόεδρος Τραμπ. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει τερματισμό της κρίσης και του πολέμου. Και έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Τραμπ θέλει και το Ιράν στο παιχνίδι των συμφωνιών του Αβραάμ.
0: Ναι, το θέλει.
1: Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εδώ είναι βασικός παίχτης και το Ισραήλ. Και μάλιστα, μιας και είπαμε για το Ισραήλ, παίζει ρόλο και το λόμπι σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πανίσχυρο.
1: Σε σχέση με τις αποφάσεις του, αλλά και το γεγονός, αυτό που είπαμε, ότι το Ισραήλ παραμένει ένας βασικός παίκτης και της εξίσωσης όλων αυτών που συζητήσαμε πριν από λίγο. Και προφανώς και στο Ιράν υπάρχουν και παίκτες που δεν θα ήθελαν να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, έχει κρύο ζέστη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Να κλείσω πάντως επ' αυτού που λες, ότι ο Νετανιάχου φέρεται να δήλωσε στενούς συνεργάτες του ότι το Ισραήλ έχει περιορισμένη δυνατότητα πλέον να επηρεάσει τις αποφάσεις του Τραμπ σχετικά με το Ιράν, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαπραγματεύεται μια συμφωνία για τον πόλεμο, μια διαπραγμάτευση που διαρκεί σχεδόν 3 μήνες.
1: Σου υπενθυμίζω δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι ο Νετανιάχου θα κάνει αυτό που θα
0: του
1: πω
0: λέω εγώ.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το βαρέλι βρέθηκε ξανά κάτω από το επίπεδο των 100 δολαρίων, δημιουργώντας προσδοκίες και για φθηνότερα καύσιμα στην Αντλία. Οι πρώτες σημαντικές αλλαγές αναμένονται από τα μέσα της εβδομάδας. Να δούμε όμως τι έχει να μας πει ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οποίος γνωρίζει περισσότερα. Καλησπέρα, Άκη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ καλύτερα από ό,τι είχαν ξεκινήσει οι προηγούμενες εβδομάδες. Και αυτό διότι είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε στα 97,5 δολάρια το βαρέλι. Όταν τις προηγούμενες Δευτέρες ξυπνάγαμε όλοι και οι αγορές ήταν 110, 111, 112. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είμαστε περίπου από 12, 13 έως και 14 δολάρια φτηνότερα. Βέβαια, αυτό είναι μόνο μία συνεδρίαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν και το κλίμα αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν θα δούμε κάτι διαφορετικό αύριο, αν όμως αύριο θεωρητικά επιστρέφαμε στις τιμές της προηγούμενης εβδομάδας, τότε αυτό το 97,5 που βλέπουμε σήμερα δεν θα σήμαινε τίποτα. Αν όμως διατηρηθεί και η τάση είναι να παραμείνει περίπου σε αυτά τα επίπεδα, ίσως και να πέσει κι άλλο,

0: τότε πράγματι, όπως είπες και εσύ και όπως εκτιμούν και οι παράγοντες της εγχώριας αγοράς, τότε μπορεί από Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, το αργότερο δηλαδή και εν ώψη τριημέρου, δεν αποκλείεται να δούμε και στην Αντλία χαμηλότερη τιμή. Ήδη στα δηληστήρια, όσα πρατήρια ψωνίζουν σήμερα από τα δηληστήρια βλέπουν χαμηλότερη τιμή. Είμαστε περίπου 2 λεπτά κάτω. Αυτό σημαίνει ότι τα δηληστήρια που ψώνισαν σήμερα, δεν ξέρω βέβαια τι ποσοστό του συνολικού αριθμού των πρατηρίων έτσι, είναι, αλλά όσα πρατήρια ψώνισαν σήμερα από τα δηληστήρια, παρήγγειλαν σήμερα πετρέλαιο και βενζίνη, βλέπουν αυτή την πτώση, άρα θα την μετακυλήσουν στην Αντλία τους το αργότερο μέχρι την Τετάρτη. Όσοι πάλι ψωνίσουν αργότερα, δεν αποκλείεται να έχει πέσει το μεταξύ και άλλο η χονδρική, οπότε δεν αποκλείεται οι πελάτες.
1: Οπότε τι θα δούμε στην Αντλία, Άκη?
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε 2.14 μέση τιμή αμόλυβδης, που σημαίνει ότι μπορεί μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο, τώρα γιατί το λέω αυτό, γιατί κάποιοι μπορεί να σχεδιάζουν τριήμερο απόδραση.
1: Ναι, σωστά.
0: Μπορεί μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο να πάει και κάτω από τα 2.10. Ξαναλέω, είμαστε κοντά στα 2.14. Αν μέχρι το Σάββατο συνεχιστεί αυτή η πορεία, μπορεί να δούμε και 2.09.
1: Βέβαια πολύ μακριά σε σχέση με τις τιμές που είχαμε μάθει πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, έτσι.
0: Ναι, πάρα πολύ πάνω. Μιλάμε για 30 λεπτά ακριβότερα. Μπορεί και παραπάνω, 35 λεπτά ακριβότερα. Τώρα το, και να πω και το κίνησης μόνο κλείνοντας, ότι είναι σε μέσα επίπεδα 1.82. Εκεί η διαφορά μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη, αλλά έτσι και λιώς το πετρέλαιο κίνησης απολαμβάνει τα προνόμια από την επιδότηση στα δηληστήρια, οπότε είναι ήδη 20 λεπτά χαμηλότερο. Παρόλα αυτά μπορεί να το δούμε και κάτω από το 1.80, δηλαδή είναι 1.82, μπορεί μέχρι και την Παρασκευή Σάββατο να δούμε και το κίνηση κάτω από το 1.80.
1: Μάλιστα, Άκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην Κρήτη, δύο λογιστές από το Ρέθινο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι του νέου κυκλώματος σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Ο Γιώργος Λαμπράκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου. Εδώ που παραμένουν οι 20 συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση που απασχολεί τις ελληνικές αρχές σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι 20 συλληφθέντες θα μεταφερθούν στην Αθήνα προκειμένου να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μένει να δούμε αν αυτό θα γίνει αύριο ή αν θα γίνει την Τετάρτη, όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, καθώς μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει γίνει μεταφορά στο λιμάνι. Οπότε, αν υπολογίσουμε ότι τα πλοία φεύγουν στις 9, ενδέχεται να μην γίνει αυτή η διαδικασία σήμερα, αλλά να γίνει αύριο το βράδυ, ώστε την Τετάρτη το πρωί να βρίσκονται στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για ακόμα μια μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, σε 3 μάλιστα νομούς, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, με τους 2 λογιστές να βρίσκονται στο κάδρο των ερευνών, μαζί με 3 υπεύθυνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Και οι υπόλοιποι είναι οι άνθρωποι που, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν χρησιμοποιηθεί από το κύκλωμα για να δηλώσουν τις εκτάσεις για λογαριασμό τους, προκειμένου να καρποθούν παράνομα τις επιδοτήσεις. Ακολουθήθηκε το ίδιο μοτίβο, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Εντοπίζουν δηλαδή εκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί, ορφανές, τις δηλώνουν οι αχυράνθρωποι που χρησιμοποιούνται από το κύκλωμα και στη συνέχεια τα χρήματα τα καρπώνεται το κύκλωμα, δίνοντας ένα μικρό αντίτιμο σε αυτούς που δηλώνουν τις εκτάσεις αυτές, κτηνοτρόφοι και άλλη παραγωγή. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η υπόθεση αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά και θα έχουμε και συνέχεια το επόμενο διάστημα και άλλες τέτοιες υποθέσεις αναμένεται να έρθουν στο φως. Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Λαμπράκη για το ρεπορτάζ. Τώρα, καταδικαστική απόφαση από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθριξη με τριετή αναστολή. Εισαγγελική ανέρεση άσκησε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με το σκεπτικό ότι δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ανώτατης ποινής. Αν γίνει δεκτή η πρόταση θα επιστρέψει στην φυλακή και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ του Νίκου Καπόγλε.
4: Κατά το σκεπτικό λοιπόν
1: ανώτατης ποινής. Αν γίνει δεκτή η πρόταση θα επιστρέψει στην φυλακή και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ του Νίκου Καπόγλε.
4: Κατά το σκεπτικό λοιπόν του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο Αλέξανδρος

0: Κοινωνίου, η απόφαση του ποινικού τμήματος του Αριουπάγου. Να θυμίσουμε ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος παραμένει σε καθεστώς αποφυλάκησης. Από το Δικαστικό Συμβούλιο λήφθηκε αυτή η απόφαση των φυλακών και παραμένει στην οικία του, έχει αποφυλακιστεί δηλαδή με το σχετικό βούλευμα από την περασμένη εβδομάδα, συγκεκριμένα από την περασμένη Πέμπτη.
1: Για το θέμα ρωτήθηκε ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
2: Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης, η ετιμιγορία της δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και είναι άλλο πράγμα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
1: Να ακούσουμε τη δήλωση στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή είναι Μεναλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
3: Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
4: Σε ένα χρόνο.
3: Σε ένα χρόνο. Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης, που προφανώς αξιολόγησε κάποια στοιχεία, ότι εκτίθεται ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
5: Μάλιστα.
3: Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
5: Ωραία.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Στη Θράκη εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε όπλα σε μέλη της τουρκικής μαφίας στη χώρα μας. Η Ελλάς συνέλαβε δύο άτομα, έχοντας εντοπίσει στο αυτοκίνητο του ενός 25 πιστόλια και γεμιστήρες. Τα κατασχεθέντα εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια και ο Γιάννης Πετρακόπουλος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Γιάννη. Μας ακούει ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη, καλησπέρα.
6: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
6: ναι.
1: Έτσι είναι.
6: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Άνδρες της οποίας το Σάββατο το απόγευμα προχώρησαν σε αυτές τις δύο συλλήψεις ενός 29χρονου στον δρόμο μεταξύ Ξάνθης Κομωτινής, στο αυτοκίνητο του οποίου εντόπισαν ένα σακ βουαγιάς με τα 25 πιστόλια και τους δυσάριθμους μυστήρες, και κατόπιν, συνεχίζοντας την έρευνά τους, στη σύλληψη ενός 43χρονου στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος ήταν, από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος που παρέδωσε το όχημα με τον οπλισμό στον 29χρονο, και με τη σειρά του ο 29χρονος θα το παρέδιδε σε έναν τρίτο. Τα πιστόλια δεν φέρουν σειριακούς αριθμούς, ούτε άλλα χαρακτηριστικά. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε όπλα φαντάσματα. Mm-hmm. Η υπόθεση προσομοιάζει με ανάλογη που εκτελήθηκε στον Εύρο πριν μερικούς μήνες. Και σύμφωνα με τα στοιχεία, ο οπλισμός μάλλον προοριζόταν για μέλη της λεγόμενης τουρκικής μαφίας που δράκε στη χώρα μας, όπως πολύ σωστά είπες. Κρατούνται οι συλληφθέντες και πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή να δούμε τι θα πούν στις απολογίες τους.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Πανελλήνια θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της γωγός Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια, που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Τα συλληπιτήριά του εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News.
7: Θέλω να πω δημοσιοτά συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αημινής του πλέον γωγός Μαστροκώστα,
1: ναι.
7: Η οποία, πρέπει να σας πω τώρα που τελείωσε, ναι, αυτή η μάχη, είναι ένα σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου. Γιατί το αντιμετώπισε η ίδια με τρομερό θάρρος. Εγώ, λόγω της θέσης μου, είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα το πόσο μεγάλη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δελάς, υπήρξε ένα υπόδειγμα στηρίγματος στη σύζυγό του, υπόδειγμα. Όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να μιλήσει για αυτό το ζευγάρι, για το πόσο αγαπημένη ήταν, πόσο τη στήριζε ο σύζυγός της απόλυτα.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους της.

0: Και θα πάμε ξανά στην πηξίδα του κόσμου να δούμε τώρα ορισμένες ακόμη ειδήσεις από την διεθνή ειδησιογραφία, ξεκινώντας από την Ουκρανία, όπου το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Κοντά μας ξανά ο Δημήτρης Αθαναριώτης. Δημήτρη.
1: Φάνο, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψη αποφάσεων, όσο και στρατιωτικά διοικητήρα και θέσεις διοίκησης. Την ίδια ώρα, στα μέτωπα του πολέμου, 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και σε μια υπορωσική κατοχή περιοχή της επαρχίας Ντονιέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ άλλη ρωσική επίθεση στην επαρχία του Χάρκοβο άφησε τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Τέλος, στη ρωσική επαρχία Μπριάνσκ, η οποία επίσης συνορεύει με την Ουκρανία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ουκρανική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Μπελάγια. Φάνο.
0: Τώρα στην Καλιφόρνια, Δημήτρη, χιλιάδες εκενώσεις πολιτών βρίσκονται σε εξέλιξη λόγω κινδύνου διαρροής ή έκρηξης χημικής δεξαμενής.
1: Ευτυχώς τα χειρότερα αποφεύθηκαν, όπως πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο. Οι αρχές στα νότια της πολιτείας κατάφεραν να αποτρέψουν το καταστροφικό σενάριο μετά την εμφάνιση ρογμής σε δεξαμενή τοξικών χημικών. Έτσι απέτρεψαν το χείριστο δυνατό, καταστροφικό, όπου θα μπορούσε να είχαμε διαρροή ή μια ίσχυρη έκρηξη με τα συντρίμμια να ενδέχεται να φτάσουν σε κατοικημένες περιοχές χιλιόμετρα μακριά. Αργότερα σήμερα, αξιωματούχοι αναμένεται να ενημερώσουν αναλυτικά το κοινό για την κολοσιαία επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε προκειμένου να μην υπάρξουν θύματα, Θάνο.
0: Τέλος, ιστορικό υψηλό κατέγραψε τον μήνα Μάιο ο υδράργυρος στη Βρετανία, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δημήτρη.
1: Στο Λονδίνο, Θάνο, και είναι απίστευτο αυτό για όποιον έχει πάει Λονδίνο Μάιο μήνα, ο υδράργυρος έφτασε στους 33,5 βαθμούς Κελσίου, αποτελώντας πλέον την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα. Το προηγούμενο ήταν 32,8 που καταγράφηκε το 22 και ξανά το 44. Οι 33,5 βαθμοί μετρήθηκαν στο αεροδρόμιο Heathrow, δυτικά της πρωτεύουσας, αλλά να πούμε ότι δεν είναι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο που αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη ζέστη. Φαίνεται ότι οι καύσονες θα μας ταλαιπωρήσουν και θα ταλαιπωρήσουν και ολόκληρη την κεντρική, ακόμη και την νότια Ευρώπη. Ισπανία και Πορτογαλία αναμένεται να βιώσουν μέσα στο επόμενο 24ωρο την πλέον ακραία ζέστη, με περιοχές της Πορτογαλίας να αναμένεται να καταγράψουν θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου, ενώ η Ισπανία θα καταγράψει 38%. Υψηλές θερμοκρασίες και στη Γαλλία, το Βέλγιο αναμένουμε να έχουμε τις επόμενες ημέρες. Να θυμίσουμε ότι χθες σε έναν μαραθώνιο που έγινε στο Παρίσι, 10 άτομα λιποθύμησαν και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την υπερβολική ζέστη, η οποία σε όλες τις κεντροευρωπαϊκές πρωτεύουσες, επειδή έχουν ποτάμια, είναι φοβερή υγρασία. Είναι αποπνικτική η 30 βαθμοί στο Παρίσι ή στο Λονδίνο, καμία σχέση με την Αθήνα.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Αθλητικό δελτίο.
2: Ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μας. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται.
3: Ολυμπιακάρα, μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
4: Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back. Back to back!
5: Είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό.
0: Βασιλιάς της Ευρώπης λοιπόν στο μπάσκετ στέφθηκε για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός στο κατάμεστο Telecom Center του ΟΑΚΑ, προκαλώντας υπερηφάνεια, συγκίνηση και ξέφρενους πανηγυρισμούς σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο βέβαια το μεγάλο λιμάνι. Οι φίλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν την ομάδα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και ο coach Γιώργος Μπαρτζόκας σήκωσε πρώτος στο βαρύτιμο τρόπαιο.
6: Παίρνω θέση στην Κερκίνα, γιατί αρρώστησα τη μέρα που σε είδα.
7: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέξεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό, κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέξεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μπατζόκα. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου για το ρεπορτάζ. Έβαψε τη χώρα σε εορταστικό, πανηγυρικό κόκκινο. Ολυμπιακός Τάσο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα και από μένα. Οι οπαδοί του δικαιούνται να πανηγυρίζουν. Τέταρτη φορά, όπως πολύ σωστά είπε, σε πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός. 92-85 νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έμεινε με το παράπονο της ήττας. Ο κόουτς Μπαρτζόκας, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το ρεπορτάζ, αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, να παραμείνει δηλαδή, και ήδη οι Ερυθρόλευκοι, μιας και μιλάνε για back-to-back, προχωράνε σε κάποιες, φαίνεται ότι προχωρούν σε κάποιες κινήσεις ενίσχυσης της ομάδας, παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά ισχυροί, θέλουν να γίνουν ακόμη καλύτεροι. Και αυτό είναι και φυσιολογικό. Φυσικά και πανηγυρίζει ο κόσμος. Είδαμε και πολλά στιγμιότυπα χθες και τηλεοπτικά από Πάτρα, από Χανιά, από Αγρίνιο.
0: Κέρκυρα, όλος ο κόσμος.
8: Από Κέρκυρα, πολύ σωστά. Πανηγυρίζανε. Εντάξει, είναι 13 χρόνια περίμενε ο Ολυμπιακός για να ξανασυρθεί πρωταθλητής, όπως τότε το 2013 στο Λονδίνο, που ήταν τρίτη κατάκτηση του τροπέου. Αυτή τη φορά εδώ στην Αθήνα. Στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά φυσικά ήταν, όπως πολύ σωστά είπες, η κεντρική ομιλία που λένε και σε αυτές
0: τις περιπτώσεις. Το μεγάλο πανηγύρι.
8: Βέβαια, μεγάλη πανηγυρισμή, και είναι λογικό, γιατί ο Ολυμπιακός ταυτόχρονα ξόρκησε και την περιβόητη κατάρα της πρώτης θέσης κανονικής περίοδου, ναι, αφού από το 1988, όταν θεσπίστηκε η διαδικασία των Final Four, ποτέ ομάδα που τερμάτισε την καλύτερη δυνατή θέση στην κανονική περίοδο δεν είχε καταφέρει μέχρι χθες να κατακτήσει και το τρόπαιο. Το έκανε και αυτό ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη μια αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη. Είναι, από την ΕΡΤ2 μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με τον Ολυμπιακό στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι δεν έχει τελειώσει η σεζόν στο μπάσκετ, είναι και τα εθνικά πρωταθλήματα. 48-44, δύο λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, προηγείται η ΑΕΚ στο κλειστό των αναλωσίων. Είναι σε εξέλιξη όμως και άλλη μια αναμέτρηση, ο τρίτος τελικός, στη Handball Premier ανδρών, 21-21, στο 34ο λεπτό, μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Και να πάμε και σε ένα δυσάρεστο τώρα.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι δυστυχώς έχουμε και δυσάρεστες ειδήσεις, και ναι, αναφέρομαι κυρίως για τον Παρασκευά Άτζα.
8: Πάρα πολύ δύσκολο. Ο Παρασκευάς Άντζας, σε ηλικία 49 ετών, έφυγε από τη ζωή. Κεντρικός παλέμαχος, κεντρικός αμυντικός, φόρεσε και τη φανέλα της Ξάνθης, του Ολυμπιακού, της Εθνικής Ελλάδας βεβαίως. Έπασχε από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήρυση, ALS, δηλαδή, για τους πιο μοιημένους. Ο Άντζας, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τον Πανδραμαϊκό, πήγε στην Ξάνθη, στον Ολυμπιακό που μεγαλούργησε, είχε και πάρα πολλές εμφανίσεις, 26 συνολικά, με το εθνόσημο. Και να πούμε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ο Μάριος Οικονόμου.
9: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,68 λεπτά μετά τις 8. Και φίλες και φίλοι, το ωραιότερο από όλα είναι ότι δεν βρισκόμαστε στο στούντιο. Σήμερα βρισκόμαστε στο ωραιότερο σημείο της πόλης, στο σημείο που θα μαζευτεί όλος ο κόσμος για να γιορτάσει τα 25 χρόνια. 25 χρόνια Jazz Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. 25 χρόνια συμπέφτουν με το πάρτι του κόσμου και με τη λειτουργία του κόσμου 93,6. Εδώ είμαστε λοιπόν για τις επόμενες 4 ώρες. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μετά τις 10. Ο Αργύρης Παντελιάδης εξ αριστερών. Ο Παναγιώτης Τουπής στην κονσόλα του ήχου. Καλησπέρα στον Πάπη Δούκαρο που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή. Όλοι εσείς που μας ακούτε να έρθετε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να γιορτάσετε, να περάσετε όμορφα, να ανοίξουμε κι εμείς το συναυλιακό καλοκαίρι. Το οποίο ναι, έχει ξεκινήσει μερικές ημέρες νωρίτερα. Κάποιοι είπαν ότι ξεκίνησε το Σάββατο με την συναυλία των Metallica. Κάποιοι είπαν ότι ξεκίνησε το προηγούμενο προχθές το Σάββατο με τη συναυλία των Iron Maiden. Κάποιοι είπαν ότι ξεκίνησε με την Patti Smith. Το θέμα είναι ότι για μας κάθε φορά ξεκινάμε με το μεγάλο, με αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή της Jazz εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος σήμερα γιατί είναι η ελληνική ημέρα, είναι οι ελληνικές συμμετοχές παράλληλα με τις δράσεις που γίνονται. Δύο εξαιρετικά live, ό,τι πρέπει για την ημέρα και για την ώρα. Μάι Ένιο Μωρικόνε παρουσιάζει το κουαρτέτα του Σταύρου Λάντσια, ίσως το πιο πετυχημένο ελληνικό jazz album των τελευταίων ετών, και την Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για την επαιτειακή αυτή διοργάνωση του Athens Jazz, αντλώντας έμπνευση από τον εμβληματικό δίσκο Greek Cooking το 67, επαναπροσδιορίζοντας τον ήχο με τον Ιορδάνη Τσομίδη και με το Φίλοξ. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί πρωταγωνιστές δεν είμαστε εμείς. Πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι μουσικοί και πολύ περισσότερο εσείς που μπορείτε να έρθετε εδώ με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, να γιορτάσετε. Γίνονται πάρα πολλά events, πάρα πολλές δράσεις για τα 25 χρόνια του Τεχνόπολη Jazz Festival. Και φυσικά δεν ξεχνάμε, το Σάββατο ακριβώς στις 9 η ώρα το βράδυ, φεύγουμε από την Τεχνόπολη και πηγαίνουμε ακριβώς δίπλα στη Βουτάδων. Εκεί ανεβαίνουμε πάνω στην ταράτσα του Καζάρτε, βλέπουμε τη Ροζάνα Μαϊλάν με 11 άτομα μπάντα. Εκεί εμείς θα βάλουμε το κέφι, εσείς βάζετε το χορό, η Ροζάνα βάζει τη μουσική, DJs από τους παραγωγούς του κόσμου, όλα τα υπόλοιπα νομίζω όλοι θα τα πούμε σε λίγο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, σας περιμένουμε εδώ στην Τεχνόπολη και προς το παρόν πάμε να συναντήσουμε, να ακούσουμε το Willy Popo παρέα με την Christy McCall. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

0: Spanish Greece, λοιπόν, ο Willy Bobo παρέα με την Christy McCall και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να ανοίγει την συναυλιακή αυλαία του 25ου φεστιβάλ, του Athens Jazz Festival, να ανοίγει ο Σταύρος Λάτσιας Quartet. Και όπως ακριβώς που λέει ακριβώς ο Σταύρος εδώ, λες και είμαστε σε αεροπλάνο έτοιμοι να πετάξουμε. Καλησπέρα, Σταύρος Λάτσιας είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Σταύρο μου, καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενος κάθε φορά που μιλάμε, γιατί κάθε φορά που έχουμε κάτι να πούμε, ακούμε από σένα και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και ιδίως σήμερα που βρισκόμαστε σε αυτή την γιορτή για το 25ο φεστιβάλ, και θα παρουσιάσετε ένα project το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα για πολλούς και διαφόρους λόγους, και πολύ περισσότερο φαντάζομαι ότι και εσύ αυτό το My Ennio Morricone είναι κάτι παραπάνω. Είναι ένας φόρος τιμής καταρχήν στον Γιώργο Χαρονίτη, έτσι.
1: Αυτό σίγουρα είναι τόσο ιδιαίτερο για μένα που επιτέλους το παρουσιάζω σε ένα φεστιβάλ που ήθελε ο Γιώργος να το παρουσιάσουμε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Από μια πλευρά είναι κρίμα που γίνεται αφού έχει φύγει, από την άλλη είναι σαν φόρος τιμής, δεν ξέρω. Θα είναι συγκινητικό. Είναι ένα project που ορίμασε πλέον στα τελευταία 3 χρόνια. Έχουμε εμφανιστεί πάρα πολύ. Και νομίζω θα συνεχίζω να το παρουσιάζω. Κάπως θα έχω συνδεθεί λίγο με τον Μωρικόνε και καλό είναι, διότι εγώ δεν πάω να μαθαίνω από αυτόν κάθε φορά που παίζω τη μουσική του.
0: Ο Γιώργος Χαρονιτής ούτως ή άλλως, ως μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής από το 2015, μην ξεχνάς ότι είχε μιλήσει και διατηρούσε μια ιδιαίτερη σχέση με το έργο του σπουδαίου αυτού Ιταλού συνθέτη, τον οποίο θεωρούσε κατά κάποιο τρόπο και εμπλεματικό του πατέρα.
1: Μα γι' αυτό και για μένα ήταν το μεγαλύτερο κομπλιμέντο να θεωρήσει, μου είχε πει ότι θεωρούσε το δικό μου δίσκο διασκευή μαζί με του Τζον Ζόρν τους καλύτερους δίσκους διασκευής του έργου του Μωρικόνε, το οποίο είναι φοβερό διότι έχουν γίνει αμέτρητες εκτελέσεις, χαίρομαι που ήμουν έτσι αντάξιος των προσδοκιών του. Είχε έρθει, είχε ακούσει το project πριν καν το ηχογραφήσω, μου πρότεινε κομμάτια να βάλω.
0: Πώς είναι να έχεις την επαφή σε αυτό το βαθμό με τη μουσική του Μωρικόνε που είναι πολύ ιδιαίτερη? Δηλαδή δεν μιλάω μόνο για το Cinema Paradiso και το Once Upon a Time in the West, μιλάω γενικά για ευρηματικές ενορχιστρώσεις και εμπνευσμένες εκτελέσεις, όπου εκεί ακριβώς βάζεις και τη δικιά σου πινελιά πάνω σε αυτό το κομμάτι της μουσικής.
1: Ξέρεις τι,
0: όσο είναι εύκολο, αλλά τόσο είναι 10 φορές ξέρεις πιο δύσκολο.
1: Οι περισσότεροι τζαζίστες νομίζουν ότι αρκεί να αλλάξουμε λίγο τα κόρτα, να αλλάξουμε λίγο το ρυθμό, να κάνουμε τα δικά μας για να βάλουμε μια προσωπικότητα. Εγώ πάω λίγο ανάποδα. Μαθαίνω όσο γίνεται το έργο ατόφιο. Όπως το έχει γράψει, προσπαθώ να μπω στο μυαλό του συνθέτη, να το μάθω ακριβώς. Και στην πορεία που το μαθαίνω σε βάθος, ανακαλύπτω τον εαυτό μου εκεί μέσα και τότε έρχεται η δισκευή πολύ εύκολα. Αφού το έχω μάθει. Δηλαδή, είναι κάπως, η αδελφή μου το έκανε αυτό, θυμάμαι ότι σπούδαζε ζωγραφική. Κοπιάρανε έργα και μετά τα κάνανε τα δικά τους αγνώριστα, αλλά πρώτα ήταν σίγουρο ότι είχαν την ικανότητα να το κάνουν ακριβώς όπως
0: ακριβώς το είχε φτιάξει και το είχε δημιουργήσει ο συνθέτης. Αυτό το άλμπουμ θα πρέπει να πούμε ότι ούτως ή άλλως το έχεις παρουσιάσει στο Half Note, θεωρείται ένας από τους δίσκους, όχι μόνο δίσκος της χρονιάς, είναι, διάβαζα στο Paris Move ότι ήταν γενικά το άλμπουμ, ήταν πραγματικά αυθεντικό και αριστουργηματικό, και δεν είναι ο έπαινος που θα σου κάνει ένα μέσο ραδιοφωνικό ή ένα έντυπο. Είναι ότι πραγματικά αυτή η δουλειά είναι αντάξια ενός οποιοδήποτε παγκόσμιου ελληνικού μουσικού αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, και πολύ περισσότερο αν προέρχεται από την Ελλάδα, τόσο το καλύτερο για μένα.
1: Ελπίζω όλα αυτά να ισχύουν. Ο χρόνος θα δείξει. Δηλαδή εμείς μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αν αυτό το project που λέμε και οι Αμερικάνοι outlive us, δηλαδή έχει μια δική του ζωή, αυτό το θα είναι η πραγματική έτσι επιτυχία του.
0: Σταύρος Λάντσιας, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος σήμερα, Μιχάλης Καλκάνης, Μιχάλης Καπηλίδης. Είστε μια παρέα ανθρώπων και μουσικών που γνωρίζεστε πάρα πολλά χρόνια. Πώς βλέπεις μετά από τόσα χρόνια και μετά live στην Ελλάδα και στο εξωτερικό το ελληνικό κοινό να ανταποκρίνεται στα τζαζ ακούσματα? Εγώ πια βλέπω μετά από πολλά χρόνια περισσότερο νέο κοινό να έρχεται πιο κοντά σε ήχους οι οποίοι δεν είναι απόλυτα οι μοντέρνοι, μερικές φορές και πιο κλασική, μερικές φορές και πιο alternative. Αλλά βλέπουμε το νέο κοινό να έρχεται λίγο πιο κοντά στο κομμάτι της jazz, το νεανικό κοινό, το οποίο νομίζω ότι μας λείπει αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω ότι η jazz έχει τη δύναμη να μην έτσι φυλακίζεται στον ήχο του τώρα. Δηλαδή εύκολα ένας παλιός ήχος γίνεται μοντέρνος ξανά, σαμπλάρεται, λουπάρεται, δηλαδή γίνεται, είναι σαν να γίνεται συνέχεια μια αναγέννηση, σαν να συνέχεια να ανακαλύπτουμε τι έχει γίνει, ότι ενώ παλιά η μεγαλύτερη μουσική, οι οργανοπαίχτες θα ασχολούνταν με την κλασική μουσική, από ένα σημείο και μετά οι μεγαλύτεροι οργανοπαίχτες, νομίζω κατά τη γνώμη μου, ασχοληθήκαμε με την jazz. Mm-hmm. Όπως και οι μεγαλύτεροι συνθέτες ασχοληθήκαμε με την κινηματογραφική μουσική. Δηλαδή εκεί που έχεις το μέσο να μπορέσεις να εκφραστείς.
0: Σωστά.
1: Και επίσης είναι και η live εμπειρία. Δηλαδή, όσο και να είσαι στον ήχο της εποχής και να ακολουθείς πράγματα τα οποία είναι virtual, η jazz την ζεις μπροστά σου να δημιουργείται κάθε φορά από την αρχή.
0: Είναι
1: κάτι αφηρημένο από το τίποτα. Σωστό. Και η εμπειρία του να το παρακολουθείς αυτό είναι μοναδικό.
0: Τι πλάνα έχετε μετά τη φετινή έναρξη εδώ στην Τεχνόπολη? Θα βγείτε σε περιοδεία?
1: Κάνω κάποιες παρουσιάσεις του τελευταίου μου δίσκου που είναι το Waving Hands.
0: Το Waving, έτσι,
1: το οποίο είναι ακόμα πιο μεγάλο γκρουπ με πνευστά. Μπορεί να τα ξαναπούμε, θα το παρουσιάσω ξανά Φιλουπάπου στα F-Hill Sessions.
0: Τέλος
1: Σεπτεμβρίου, ναι.
0: Ναι, είσαι η λεγόμενη σκούπα στο φεστιβάλ στο F-Hill. Δηλαδή, θα ξεκινήσει ο Βινίσιο Καποσέλο, Nate Smith και οι υπόλοιποι, και εσύ θα κλείσεις. Ωραία, και είναι και πολύ καλή εποχή, μάλιστα, εγώ θεωρώ.
1: Είναι καταπληκτικό θέατρο.
0: Τότε και είναι και πολύ ωραίο θέατρο, και νομίζω ότι σας ταιριάζει, μάλλον γενικά, και σε αυτόν τον ήχο. Είναι πολύ μαζεμένο, είναι ακουστικό, και είναι και σε πολύ ωραίο spot το F-Hill Session για άλλη μια φορά. Μπράβο. Σταύρο, εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Καλή αρχή για να ανοίξει αυτό το φεστιβάλ.
1: Και εγώ εκ μέρους, ας πούμε, όλων των δημιουργικών μουσικών που βγάζουμε μόνιμα, CD, δουλειές, ακόμη και αυτά που είσαστε τα ραδιόφωνα εκεί στην ΕΡΤ, έχετε παραγωγούς ελεύθερους να παίζουν ό,τι γουστάρουν. Κάτι το οποίο έχει εκλείψει από τα ιδιωτικά, έτσι, τουλάχιστον τα ραδιόφωνα, και αυτό είναι μεγάλη βοήθεια.
0: Και
1: για
0: νομίζω ότι αν ένας λόγος το κόσμος αυτή τη στιγμή οφείλει την πολύ μεγάλη επιτυχία του, οφείλεται, αν θέλεις, και στην εξωστρέφεια, γιατί το ραδιόφωνο αυτό βγαίνει έξω από το στούντιο, και ότι μπορεί να υποστηρίζει και τέτοιες μουσικές. Και ξέρεις πολύ καλά ότι όχι μόνο εμείς ή ο Λεωνίδας, γενικά η παραγωγή του κόσμου, είμαστε άνθρωποι που ούτως ή άλλως αγαπάμε και θα υποστηρίξουμε και το ελληνικό καλό τραγούδι και την ελληνική jazz σκηνή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό ίσως είναι κάποια στιγμή και ένα έναυσμα για να μπορέσουν και άλλα μέσα, άλλα ραδιόφωνα αυτή τη στιγμή, να μπορέσουν να προσθέσουν ένα κομμάτι της jazz, της μουσικής, όπου έξω είναι πάρα πολύ γνωστή, και έξω πολλές φορές είστε stars, έτσι, γιατί το ξέρω αυτό το πράγμα. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνεται στο μέλλον σιγά σιγά και από άλλα μέσα και από άλλα ραδιόφωνα. Δεν είναι μόνο να ευλογήσουμε τα γένια μας, είναι ότι λέμε και την πραγματικότητα.
1: Να είστε καλά, ωραία.
0: Σταύρος Λάντσιας, φίλες και φίλοι, σε αφήνουμε να σας απολαύσουμε σε λιγότερο από 35 λεπτά πάνω στη σκηνή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6 ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Σταύρο Λάντσια, Σταύρος Λάντσιας Quartet με το project My Ennio Morricone που λειτουργεί ως φόρος τιμής αφενός μεν στο Γιώργο Χαρονίτη. Από την άλλη όμως είναι το εναρκτήριο λάκτισμα το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια που επιστρέφει εδώ στην Τεχνόπολη για να παρουσιάσει ένα εμβληματικό άλμπουμ και ένα project το οποίο πραγματικά σηματοδοτεί την έναρξη του 25ου Athens Jazz. Νομίζω όμως ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι κατάλληλος αυτή τη στιγμή για να μας μιλήσει και για να μας πει λεπτομέρειες για το πώς έχει στηθεί και το τι πρόκειται να ακούσουμε και να δούμε όλη αυτή την εβδομάδα εδώ στο Athens Jazz Festival είναι ο Artistic Director όλης αυτής της διοργάνωσης. Μιλάμε για τον Άγγελο Κλιτσίκα. Άγγελε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε καλησπέρα. Πάρα πολύ που είμαστε εδώ για άλλη μια φορά και σε έχουμε έστω και για 5 λεπτά, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο κάτω από τέτοιες συνθήκες. Περιμένουμε και πάρα πολύ κόσμο σήμερα.
1: Τιμή μας και χαρά μας που είστε εδώ πέρα και φέτος. Είναι πάντα πολύ ωραία αυτή η συνάντηση και η παρουσία στο φεστιβάλ μας. Ναι, εντάξει, είναι.
0: Πώς το βλέπεις φέτος, εσύ από τη δικιά σου πλευρά, σε έναν άνθρωπο που, ένας άνθρωπος που οργανώνει όλο αυτό το live, που μπαίνει μέσα στην διαδικασία και το βλέπει από την πρώτη μέρα της γέννησής του μέχρι την τελευταία μέρα που λύνεται. Πώς το βλέπεις κάθε φορά και πολύ περισσότερο φέτος, που είναι και λίγο πιο ιδιαίτερο, θα μπορούσε να πει κανείς, λόγω του ότι είναι και 25 χρόνια, είναι και τιμητικό, είναι πρώτη φορά χωρίς τον Γιώργο του Χαρονίτη, έναν άνθρωπο που ήταν ούτως ή άλλως συνεργάτης του Athens Jazz και μέλος της Επιτροπής το 2015.
1: Είναι, όπως το είπα, σε ερωταστικό το πνεύμα. Δηλαδή, το νιώθουμε την αρχή. Ο κόσμος είναι ήδη αρκετά μαζεμένος, περισσότερος από την άλλη χρονιά στα τέτοια ώρα.
0: Όντως. Δεν έχει πέσει ακόμα το φως να βραδιάσει.
1: Και
0: έχει
1: πέσει. Οι σιγαρέκλες γεμίζουν σιγά-σιγά, οπότε σπέφτε.
0: Έχει κόσμο, έχει κόσμο.
1: Αλλά ναι, αυτό που λες για τις προετοιμασίες, πραγματικά είναι. Βλέπεις κάτι που το προετοιμάζεις πολλούς μήνες, σαν σύλληψη, σαν ιδέα, σαν παιδί θα πω, και το βλέπεις τώρα μπροστά μας να πραγματώνεται και να το Athens Jazz μας γίνεται 25 χρόνια και πραγματικά νιώθουμε πανέμορφα και θέλουμε να το τιμήσουμε και η φετινή μέρα έχει τέτοιο χαρακτήρα, εορταστικό. Έχει έντονη συμβολικότητα και με τις δύο μπάντες που
0: και
1: που
0: με παίζουμε. Την Greek Cooking που είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μία μπάντα που δημιουργήθηκε ειδικά για την επαιτειακή διοργάνωση του Athens Jazz και πολύ περισσότερο βέβαια με του Σταύρο Λάντσια και την παρουσίαση του My Ennio Morricone.
1: Ακριβώς.
0: Παράλληλα όμως πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται και άλλες δράσεις μέσα στον περιβάλλοντα χώρο εκτός σκηνής με μία πληθώρα λοιπόν παράλληλων δράσεων που που είναι καλό να το πούμε ότι αφορούν και τους μικρούς και τους μεγάλους.
1: Ακριβώς. Είναι γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και πολυμεσικές εμπειρίες. Μπορείτε να βρείτε όλη η Τεχνόπολη αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη από πράγματα που μπορείς να κάνεις παράλληλα ακούγοντας υπέροχη μουσική. Οπότε έχουμε την έκθεση Musicoma που είναι η ένωση το πάντρεμα κόμιξ και jazz μουσικής από Comicdom. Έχουμε το Σάββατο προβολή της ταινίας Άτρο για ένα πραξικόπημα που είναι μια βαθιά πολιτική, ένα ντοκιμαντέρ που πραγματικά πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα jazz ντοκιμαντέρ και μουσικά γενικά από την τελευταία χρόνια. Έχουμε φυσικά την αναδρομική φωτογραφική έκθεση σε επιμέλεια Θοδωρή Μάρου και Ευαγγελή Πατσιαλού, τους σταθερούς μας συνεργάτες, φωτογράφους, τελευταία χρόνια, που συμμετέχουν πολλοί αξιόλογοι φωτογράφοι, έχουν φωτογραφίσει θρυλικές στιγμές το Athens Jazz και αξίζει να αφιερώσετε χρόνο και να δεθείτε αλλιώς με το φεστιβάλ.
0: Σωστό.
1: Μέσα από το φωτογραφικό φακό. Έχουμε διαδραστικές εμπειρίες τεχνολογίας, πάντρεμα τεχνολογίας και jazz. Οπότε νομίζω διανθίστηκε το φεστιβάλ με έναν τρόπο που πραγματικά ο καθένας μπορεί να βρει προσεγγίσεις και έτσι επαφή με τη jazz μουσική με έναν εναλλακτικό και αντισυμβατικό τρόπο.
0: Θεωρείς, Άγγελε, ότι όλο αυτό που συμβαίνει εδώ φέτος, σε αυτό το σημείο, εγώ το βλέπω αυτή τη στιγμή πάνω από το βάν του κόσμου, βλέπω όλο αυτόν τον κόσμο και όπως συμπεριφέρεται ακριβώς μεγάλοι νέοι, μεγαλύτερη σε ηλικία, παιδιά, μικρά παιδιά, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα κλασικό, ωραίο φεστιβάλ, ευρωπαϊκό φεστιβάλ στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, ή κάνω λάθος?
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το λες, που έρχεται από σένα. Εμείς αυτή είναι η φιλοδοξία μας, να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά προσβάσιμο χώρο για όλες τις γενιές, για όλους τους ανθρώπους. Πραγματικά θα το ευχαριστούμε την ψυχή τους. Και ναι, αυτό είναι το πρότυπό μας. Δηλαδή, ταξιδεύουμε πολύ. Βλέπουμε, έχουμε στο μυαλό μας κάποια συγκεκριμένα φεστιβάλ σε ευρωπαϊκές χώρες και προσπαθούμε να έρθουν κοντά τους. Αλλά φυσικά συμβαίνει στην Αθήνα μας, έτσι, και δώσουμε το στίγμα της πόλης μας.
0: Και το λέω αυτό γιατί ανεξάρτητα με το πώς έχει στηθεί διαδραστικά όλο το φεστιβάλ φέτος, συν το ελληνικό που είναι tribute με τις δύο μπάντες, υπάρχουν και πολύ μεγάλα ονόματα και πρέπει να το πούμε λίγο αυτό το πράγμα. Δηλαδή στις 31 του μήνα παίζει η Ρεβέκα Τόγκβιστ, παίζουν η Έντρα Σνογκέιρα, η Electro. Θέλω να πω, είναι σχήματα όπου στο εξωτερικό για να τα δεις, ούτως ή άλλως τα πληρώνεις και δεν τα πληρώνεις φθηνά. Είναι γεγονός αυτό. Εδώ έχει τη δυνατότητα και μέσω του Δήμου αυτή τη στιγμή και μέσω του φεστιβάλ να μπορεί κάποιος να έρθει να τα δει for free. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά και οφείλουμε να το πούμε αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα γενικά για τα κόστη των live και των εισιτηρίων. Δεν μιλάω αποκλειστικά για την jazz, μιλάω γενικά για όλο τον κόσμο και για όλο τον πλανήτη. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και τον κόσμο, αλλά αφορά και τους ίδιους μουσικούς. Εδώ λοιπόν οφείλουμε να το πούμε αυτό, ότι υπάρχουν σχήματα που έρχονται, όπως και πέρυσι και πρόπερσι κάθε χρόνο, που έρχονται δωρεάν και μπορεί κάποιος να έρθει ανά πάσα ώρα και στιγμή και να τα απολαύσει για μία μισή ώρα που θα είναι το live.
1: Αυτό θα είναι πάντα η φιλοδοξία του φεστιβάλ μας, να μπορεί ο κόσμος να έρθει ανέμελος, ελεύθερος, να περιπλανηθεί στο χώρο και να απολαύσει καταξιωμένους μουσικούς, αλλά και να ανακαλύψει άλλους που δεν τους ξέρει και μπορεί όντως να το αλλάξουν, να μην υπερβάλλω όχι τη ζωή, αλλά τουλάχιστον να δημιουργήσουν μια ανάμνηση και μια σχέση μαζί τους που ξεκίνησε από εκείνη τη βραδιά, αυτό το βράδυ Μαΐου ή αρχές Ιουνίου του Athens Jazz.
0: Το Σάββατο το βράδυ μετά το κλείσιμο εδώ, βέβαια, θα σε δούμε δίπλα στο Καζάρτε,
1: έστω
0: και για λίγο.
1: Εννοείται.
0: Ήταν ο Άγγελος Κλιτσίκας. Κλιτσίκας ή Κλιτσίκας, συγγνώμη.
1: Κλιτσίκας,
0: το είπα σωστά. Artistic Director και είναι η ψυχή του φεστιβάλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αποδεσμεύουμε. Καλή επιτυχία και πάλι. Χρόνια πολλά στην Τεχνόπολη. Χρόνια πολλά στο τζαζ και όλα να πάνε κατευχήν και πάνω απ' όλα να ευχαριστηθεί και να περάσει όμορφα ο κόσμος.
1: Σας περιμένουμε.
0: Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Bad Bad News, λοιπόν, αυτός είναι ο Λίον Μπρίτζες. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Γεια σας, καλησπέρα σας. Περνάει πάρα πολύ κόσμο εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ζωντανά, παρέα με τον Παναγιώτη Στουπή. Στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Αργύρης Παντελιάδης εδώ στο βαν του κόσμου. Στην καλησπέρα μας και στον Μπαμπιδούκαρο που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, στην κονσόλα του ήχου. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα ακριβώς αυτό που έλεγε λίγο νωρίτερα ο Άγγελος Κλιτσίκας, που είναι ο υπεύθυνος και ο Artistic Director του φετινού φεστιβάλ εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Είναι πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που και εγώ βρίσκομαι εδώ και μεταδίδουμε το φεστιβάλ, που έρχεται πραγματικά, έχει γεμίσει ήδη οι καρέκλες μπροστά από το live που περιμένουμε για αυτό το tribute των 25 ετών. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο και βλέπω πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και ακόμα δεν έχει πέσει το σκοτάδι. Είναι νομίζω και σύμμαχος μας ο καιρός. Έτσι, Παναγιώτη, νομίζω ότι είναι σύμμαχος και ο καιρός. Γιατί κάποιοι φοβόντουσαν μήπως βρέξει, μήπως χαλάσει ο καιρός, οτιδήποτε. Δεν πρόκειται τίποτα να γίνει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ένα γεμάτο φεστιβάλ φέτος για τα 25 χρόνια. Θα είναι μια γιορτή της μουσικής που καλό είναι να πάρετε την οικογένειά σας, τον φίλο σας, τη φίλη σας, μικρά παιδιά, μεγάλα παιδιά να έρθουν να δουν πραγματικά, να γιορτάσουν και να περάσουν τόσο όμορφα σε ένα χώρο που είναι τόσο οικείος και τόσο φιλικός μετά από τόσα χρόνια που έχουν φτιάξει όλοι οι άνθρωποι εδώ και έχουν επιμεληθεί, και πολύ περισσότερο φέτος με πάρα πολλά διαδραστικά πράγματα τα οποία συνοδεύουν όλα τα live που ξεκίνησαν σήμερα. Θα ξεκινήσουν σε λιγότερο από 25 λεπτά με το Σταύρο Λάντσια, το κουαρτέτο του και το My Ennio Morricone. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι την Κάρολ Σι και τον Κίτκιν. Κάρολ Σι βγαίνει και εκείνη σε περιοδία. Ο Κίτκιν βγαίνει σε περιοδία ούτως ή άλλως με διάφορα remix στο εξωτερικό. Μην νομίζετε, δεν είναι μόνο το live το δικό μας εδώ στην Τεχνόπολη. Είναι το, η πληθώρα των καλλιτεχνών αυτή τη στιγμή που βγαίνουν σε περιοδία είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε σε Ευρώπη. Γιατί σιγά σιγά το καλοκαίρι απαιτεί όλοι οι καλλιτέχνες να βγαίνουν και να βρίσκονται on the road και on the run, όπως λένε. We'll be right back.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα να συνδεθούμε λίγο πάνω στη σκηνή. Ο Μιχάλης Καμάκας που θα παρουσιάσει το φετινό πρόγραμμα. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με τη σκηνή, να πάρουμε μια γεύση.
1: Λοιπόν, 25 χρόνια μουσικής χωρίς σύνορα. Βραδιές που ένωσαν ανθρώπους. Ήχοι που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά του πλανήτη και έφτασαν εδώ, στην Τεχνόπολη. Και απόψε ξεκινάμε ξανά όπως πρέπει. Μαζί, δυνατά και ζωντανά. Η φετινή επιτυχιακή διοργάνωση, όπως θα δείτε, δεν θα είναι σαν όλες τις υπόλοιπες. Φέτος, το αγαπημένο jazz ραντεβού της πόλης βίνει 25 κεράκια και φέρνει σε όλους εσάς 7 ημέρες γιορτής που, πιστέψτε με, δεν θα ξεχάσετε για πολύ, μα πολύ καιρό. Πάλι θα χρειαστώ ίσως ένα χρεωτικό χειροκρότημα μετά από αυτό. Λοιπόν. Good evening. Welcome to the 25th anniversary edition of Athens Jazz.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης Καμάκας βρίσκεται πάνω στη σκηνή και καλησπερίζει όλο τον κόσμο, καλησπερίζει για αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή για τα 25 χρόνια που είναι μια εντελώς διαφορετική γιορτή 7 ημερών που σίγουρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των περισσότερων από εμάς και από όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Γιορτή 7 ημερών που σίγουρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των περισσότερων από εμάς.

0: και το φυσικό μεταλλικό νερό Αρένα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ακόμα τον χορηγό φιλοξενίας Athenium Hotels και τον επίσημο χορηγό αερομεταφορών Aegean. Τέλος, ευχαριστούμε τα καταστήματα Φίλιππος.
1: Λοιπόν, όλοι οι χορηγοί και όλοι οι άνθρωποι που έχουν συνδράμει, γιατί το είπαμε και νωρίτερα, ότι το show εδώ και όλα τα live που γίνονται στη Τεχνόπολη είναι φίλες και φίλοι δωρεάν, με μεγάλα ονόματα όλες τις ημέρες, και είναι σίγουρα ένας από τους λόγους που πάρα πολλοί άνθρωποι και πολλές εταιρείες έχουν συνδράμει για να μπορούν να προσφέρουν ό,τι μπορούν για να γίνεται αυτό το φεστιβάλ δωρεάν για όλο τον κόσμο. Ακούσαμε νωρίτερα τον Brian Jackson και τον Jill Scott Heron στο The Bottle. Ούτως ή άλλως τον είδαμε στην Αθήνα, τον Brian Jackson. Είδαμε τον Brian Jackson στην πόλη μας και στον Καζάρτε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πάμε να συνδεθούμε πάλι λίγο με τον Μιχάλη στη σκηνή.
0: Στην εγχώρια σκηνή, θα το γνωρίζετε όσοι έρχεστε εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Απόψε θα απολαύσουμε δύο ελληνικές μπάντες με έντονο επαιτειακό χαρακτήρα, οι οποίες τιμούν την ιστορία του θεσμού και κοιτούν δυναμικά προς το μέλλον, αν θέλετε, φέροντας επίσης στη σκηνή καλλιτέχνες και συνεργάτες που συνδέθηκαν με το Athens Jazz όλα αυτά τα χρόνια. Με σύγχρονους ήχους και δυνατή σκηνική παρουσία, υπόσχονται μια βραδιά που εκφράζει απόλυτα το σήμερα της εγχώριας jazz σκηνής. As always, the first day of the festival is dedicated to the Greek jazz scene.
1: Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε νωρίτερα. Ευτυχώς προλάβαμε λίγο πριν ανέβει πάνω στη σκηνή ο Σταύρος Λάντσιας για το project. Μας μίλησε για αυτό το project, το επαιτειακό project που θα εμφανιστεί με το My Ennio Morricone και αργότερα μετά τις 10.30 την εμβληματική συνάντηση Ελλήνων μουσικών με τίτλο Greek Cooking Band.
0: Με ένα αφιέρωμα στον θρυλικό συνθέτη, όχι σαν μια απλή αναπαραγωγή, αλλά σαν μια νέα ζωντανή ανάγνωση της μουσικής του. Μαζί με τέσσερις σπουδαίους μουσικούς, ο Λάντσιας παρουσιάζει τις γνώριμες μελωδίες από το Cinema Paradiso και το Once Upon a Time in the West, επαναπροσεγγίζοντας τη μυθική μουσική παρακαταθήκη του σπουδαίου Ιταλού δημιουργού. Πριν τα έχει ρωτήσει, με να βρω την καρτέλα.
1: Λοιπόν, σε λίγο λοιπόν ο Σταύρος Λάντσιας θα βρεθεί επάνω στη σκηνή. Και μετά τις 10.30 Σταύρος Λάντσιας, Ανδρέας Πολυζογόπουλος, Μιχάλης Καλκάνης και Μιχάλης Καπηλίδης επαναπροσδιορίζουν λοιπόν την πρόταση που έχουν οι ίδιοι με ένα χαρισματικό κουαρτέτο για τις μουσικές και το ξεχωριστό αυτό παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου συνθέτη του Ένιο Μορικόνε.
0: Θέλουμε να αφιερώσουμε λίγα λεπτά σε έναν άνθρωπο που στάθηκε πολύ κοντά στο φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια. Έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την μουσική όχι πάνω στη σκηνή, αλλά με τις λέξεις του. Έναν σπουδαίο μουσικοκριτικό και συνοδοιπόρο του Athens Jazz από το 2015 και αναφέρομαι φυσικά στον Γιώργο Χαρονίτη. Before we get into the music, we would like to
1: Γιώργος Χαρονίτης, φίλες και φίλοι, ήταν ένας άνθρωπος που διατηρούσε ιδιαίτερη σχέση με το φεστιβάλ. Ήταν το όνομά του άρρηκτα συνδεδεμένο με το Athens Jazz ως μέλος καλλιτεχνικής επιτροπής από το 2015.
0: Λοιπόν, στην καλλιτεχνική μας επιτροπή, τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιώργο Μουχταρίδη, για να μας πούν δύο λόγια για τον σπουδαίο αυτό άνθρωπο. Please welcome our artistic committee, Λεωνίδας Αντωνόπουλος and Γιώργος Μουχταρίδης, who will tell us a little bit about this great man.
1: Γιώργος Μουχταρίδης λοιπόν επάνω στην σκηνή και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Τον Λεωνίδα τον ακούτε 10 με 12 παρέα με τον Γιάννη Δημητριάδη. Ο Γιώργος Μουχταρίδης 12 με 2, δύο από τα μέλη πάρα πολλά χρόνια της Επιτροπής του Jazz Festival.
2: Καλησπέρα και από μένα. Είναι τα 25 χρόνια του Athens Jazz και είναι μια σημαντική βραδιά, γιατί είναι αφιερωμένη σε έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο της jazz, τον δημοσιογράφο και μουσικοκριτικό Γιώργο Χαρονίτη. Με τον Γιώργο Χαρονίτη βρεθήκαμε στην Επιτροπή του Athens Jazz την ίδια χρονιά, το 2017. Ο Γιώργος Χαρονίτης όμως, για όσους τον ξέρετε, λειτουργούσε ήδη για πάρα πολλά χρόνια άτυπα σαν ένας ειδικός σύμβουλος του φεστιβάλ. Και επιπλέον ήταν και αυτός που υπέγραφε και τα κείμενα που συνόδευαν κάθε χρόνο τα έντυπα και το πληροφοριακό υλικό για τους μουσικούς και τα συγκροτήματα που συμμετείχαν. Με τον Γιώργο Χαρονίτη είχαμε βρεθεί πολύ παλιότερα, στη δεκαετία του 80, επαγγελματικά.

Πραγματικά στο μουσικό περιοδικό Ήχος και Hi-Fi, και μάλιστα για κάποια χρόνια κάναμε και αρκετή παρέα εκτός των τακτικών συναντήσεων, όπως λέμε, του περιοδικού, μια και ο Γιώργος μοιραζόταν μερικές από τις πολύ ωραίες αξίες εκείνης της εποχής, δεκαετίας του 80 δηλαδή μιλάω. Την καλή παρέα, τη συζήτηση γύρω από τη μουσική που συνοδεύει συνήθως την καλή παρέα, το φαγητό που συνόδευε τη συζήτηση γύρω από τη μουσική και την καλή παρέα, και ενίοτε και μερικές ωραίες βραδιές παίζαμε πόκα τότε στο γραφείο του Αργύρη Ζήλου στη Γλυφάδα. Στην Επιτροπή όμως που βρεθήκαμε ξανά, τον αποκαλούσαμε με χαρά πρόεδρο και με τη μεγάλη σεμνότητα που τον διακρίνει, έσκυβε το χαμό, το κεφάλι.

0: Στο τέλος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχώριζε για τη γενναιοδορία του, την ανοιχτότητα και το σεβασμό του προς τους άλλους. Άκουγε με προσοχή κάθε τεκμηριωμένη άποψη, ακόμα και όταν διέφερε από τη δική του, θεωρώντας το διάλογο αναγκαίο στοιχείο της δημιουργικής σκέψης. Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για παιχνίδια επιρροής ή εξουσίας, αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Τον απασχολούσε η ποιότητα, η αξιοκρατία και η ανάδειξη του καλύτερου. Γι' αυτό και η παρουσία του άφησε ένα αποτύπωμα που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της δημοσιογραφίας και αγγίζει ολόκληρη την ελληνική μουσική κοινότητα. Λεωνίδα.
1: Όλα αυτά λοιπόν για τον Γιώργο Χαρονίτη, για τον άνθρωπο που είχε πει.
2: Καλησπέρα και από μένα και χρόνια πολλά στο Athens Jazz Festival.
1: Ας ακούσουμε καλύτερα τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο πάνω σκηνή.
2: Στο δικό μας το χώρο, το χώρο της μουσικής, υπάρχει ένα επάγγελμα που πλέον ανήκει στην κατηγορία επαγγέλματα που χάνονται. Αυτό του μουσικοκριτικού. Παλιά, αρκετοί θα το γνωρίζετε, άλλοι λιγότερο, όταν γράφαμε ακόμα σε χαρτί ή σε γραφομηχανές ή ακούγαμε, αγοράζαμε δίσκους και ακούγαμε μουσική σε παρέες, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι ανήσυχοι και ευφυείς και φωτισμένοι που μετέφραζαν τη μουσική σε λέξεις. Και λέξεις που έβγαζαν νόημα και οδηγούσαν ύστερα το νόημα εκεί που βρισκόταν το συναίσθημα. Ξανά και ξανά, κάθε μήνα, στον ήχο και hi-fi, στο δικό του παιδί, το jazz και jazz, στο Αθηνόραμα, ήταν ο Γιώργος Χαρονίτης ένας από αυτούς τους ανήσυχους και ευφυείς. Ήταν ένας άνθρωπος που αφοσιώθηκε σχεδόν μισό αιώνα σε αυτό που αγαπούσε, τη μουσική. Οι μεγάλες του αγάπες ήταν η jazz, ο Φρανκ Ζάπα, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Διονύσης Αβόπουλος, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και βέβαια ο Ένιο Μωρικόνε. Ένα ηχητικό εύρος που λέει πολλά, αλλά πάνω απ' όλα λέει ένα πράγμα, ότι ο Γιώργος Χαρονίτης ήταν ακροατής, με κεφαλαίο αλφα. Ακροατής με ανοιχτά αυτιά και ανοιχτό μυαλό και στεκόταν αμετακίνητος σε αυτή την πλευρά του ακροατή. Αγνοούσε τους αφορισμούς, αφού δεν παίζει μουσική, τι ξέρει. Και πάλευε με τις λέξεις μεταξύ deadline και πιεστερίου να τις βάλει με τη σωστή σειρά, ώστε πριν τελειώσει η ανάγνωση του κειμένου που έγραφε, ο αναγνώστης να έχει γλιστρήσει δίπλα του, ξεχνώντας ιδανικά την ύπαρξή του. Ο Γιώργος Χαρονίτης ανήκε σε αυτούς τους μουσικοκριτικούς που δεν είναι θαυμαστής που χειροκροτά ό,τι βλέπει, ούτε αδέκαστος κριτής που μοιράζει βαθμούς. Αλλά κάτι πιο λεπτό, πιο αδιόρατο, ένας ενδιάμεσος, ένας μεσολαβητής ανάμεσα σε αυτόν που δημιούργησε τον ήχο και σε αυτόν που τον ακούει. Ο Γιώργος σπούδασε μηχανικός στο Πολυτεχνείο, αλλά στην πραγματική του ζωή έφτιαχνε κάθε μήνα και κάθε εβδομάδα γέφυρες για να μικρύνει την απόσταση που χωρίζει μία σύνθεση από την κατανόησή της και να συνδέσει τον μουσικό με τον ακροατή. Ο Γιώργος ήταν ρομαντικός και κυνικός ταυτόχρονα, ευφυής πάντα, οπωσδήποτε χιουμορίστας, πνευματώδης και ευγενής, ένας μουσικοκριτικός που σου άφηνε το χώρο να σκεφτείς πάνω στη μουσική και την επιλογή, αν θέλεις, να την απολαύσεις. Σήμερα που ο καθένας μπορεί να ανεβάσει τη γνώμη του online σε λίγα δευτερόλεπτα, ο επαγγελματίας μουσικοκριτικός μοιάζει να μην έχει λόγο ύπαρξης. Κι όμως η ανάγκη να συναντηθείς με κάποιον που γνωρίζει, που έχει ακούσει σε βάθος τη μουσική, που μπορεί να σε οδηγήσει μέσα σε ένα μουσικό έργο, αντί απλώς να σου πει αν του άρεσε ή όχι, αυτή η ανάγκη δεν αντικαταστάθηκε ποτέ από κάτι άλλο. Ο Γιώργος Χαρονίτης το ήξερε αυτό και το έκανε για σχεδόν 50 χρόνια. Μία από τις τελευταίες μας συζητήσεις αφορούσε αυτό ακριβώς που πρόκειται να ακούσετε σήμερα. Το My Ennio Morricone του Σταύρου Λάντσια. Και σε ό,τι αφορούσε τον Morricone, το Γιώργο δεν τον ξεγελούσες. Γι' αυτό είχε σημασία ο ενθουσιασμός του για αυτό το έργο. Γιατί ο Morricone του Λάντσια ήταν ένας Morricone που μπορούσε να αναγνωρίσει και να ταυτιστεί. Να αναγνωρίσει το συνθετικό μεγαλείο, την ομορφιά της μουσικής απλότητας και την ελευθερία της jazz. Και με τους ήχους αυτούς θελήσαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του Γιώργου Χαρονίτη. Ευχαριστώ.
1: Γιώργος Χαρονίτης, λοιπόν, ακούσαμε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο πάνω στη σκηνή.
3: Λοιπόν,
1: ακούσαμε
3: ήρθε όμως
1: τον Λεωνίδα, ακούσαμε τον Μιχάλη Καμάκα τώρα για να παρουσιάσει τον Σταύρο Λάντσια. Όλα αυτά λοιπόν για τον μεγάλο Γιώργο Χαρονίτη που είχε πει κάποτε ότι μετά την τζαζ υπάρχει τζαζ, αλλά υπάρχει και ο Ένιο Μωρικόνε. Λοιπόν, πλησιάζουμε σε 9. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, μερικά διαφορετικά.

0: Διαφημιστικά να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και μετά να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή, διότι ο Σταύρος Λάντσιας βρίσκεται πάνω και σε μερικά λεπτά θα ξεκινήσει αυτήν ακριβώς τη μουσική και αυτό το ταξίδι ο καταξιωμένος Κύπριος πιανίστας και συνθέτης, ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου συνθέτη Έννιο Μορικόνε. Συνδεόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή με το στούντιο στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, και σε 3-4 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6.

0: Inside Gun. Ο Flygod, ο θύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 3 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι με την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Η επιλογή της μουσικής σήμερα ανήκει στον Σταύρο Λάντσια, που ανοίγει τη σημερινή βραδιά παρέα με τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, τον Μιχάλη Καλκάνη και τον Μιχάλη Καπηλίδη σε ένα project ειδικά για τον Ένιο Μωρικόνε και ένα αφιέρωμα από τη Ιουμφόρο Τιμής στο μεγάλο Γιώργο Χαρονίτη, που έφυγε από τη ζωή, ένας από τους ανθρώπους που το όνομά του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο εδώ με το φεστιβάλ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το Jazz Festival. Ο Αργύρης Παντελιάδης βρίσκεται στον ήχο, Παναγιώτης Στουπής εδώ στο ειδικά διαμορφωμένο βαν του Κόσμος. Καλησπέρα στον Άλεξ Αποστολόπουλο που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου στην Αγία Παρασκευή. Και όπως ακριβώς είπε με το πρώτο κομμάτι ο μεγάλος αυτός Κύπριος συνθέτης και πιανίστας, ο Σταύρος Λάντσιας, που σπούδασε στο Berkeley, στην Βοστόνη και είχε συνεργαστεί με πάρα πολύ γνωστούς μουσικούς. Παίζοντας λοιπόν το θέμα από τη Λολίτα, η μουσική είναι πάντα στην υπηρεσία της ταινίας. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε στη σκηνή, η Λολίτα από το Σταύρο Λάντσια και το κουαρτέτο του. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, καλωσορίσατε στο jazz κόσμο, στους 93,6.

Αυτό είναι λοιπόν το intro της σημερινής βραδιάς. Αυτή είναι η Λολίτα, του Ένιο Μωρικόνε, ο ίδιος με μια μουσική ενότητα που συντελείται είτε μέσω συνθέσεων δικών του, είτε από διαφορετικές ταινίες, είτε των αδερφών Ταβιάνη, είτε του Μάριο Μπολονίνη. Γενικά το πνεύμα είναι κατεξοχήν ιταλικό σήμερα. Ιταλικές ταινίες, ιταλική μουσική, με μουσικές που αγαπήθηκαν κυρίως εντός και εκτός της χώρας. Και φυσικά τα αγαπημένα μουσικά θέματα, όπως ο άνθρωπος με τη φυσαρμόνικα, από το κάποτε στη Δύση του Σέρτζιο Λεόνε, μέχρι φυσικά τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι μέσα από το ιταλικό και όχι μόνο κινηματογράφο.

0: Είναι, ξέρετε, από εκείνες τις φορές που ο στίχος πολλές φορές δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μόνο η μουσική και είναι από τις λίγες μελωδίες που ο στίχος φαντάζει να είναι εντελώς περιττό.
1: Το επόμενο κομμάτι είναι... Μάλλον είναι τρία θέματα από την... από την ταινία, από τη μουσική, από την ταινία Once Upon a Time in the West, κάποτε στη Δύση. Προσέξτε λίγο τη μελωδία που ξεκινάμε. Εμένα για κάποιο λόγο μου θυμίζει Μίκη Θεοδωράκη. Για πείτε μου κι εσείς.

Once Upon a Time in the West. Ένα θέμα στα τρία. Αυτό το κλασικό spaghetti western album και film που ήταν director τότε ο μεγάλος Sergio Leone και αργότερα έγραψε με το Sergio Donati το 1968 στην Ιταλία. Το θυμάστε με την Claudia Cardinale και με τον Henry Fonda. Φυσικά η μουσική εμβληματική και εδώ την ακούσαμε σε μια, θα τη λέγαμε λίγο όντως κοντινή προς το Μίκη Θοδωράκη γεύση, άρωμα, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε.

0: Ο Σταύρος Λάντζιας είπε κάποτε για τον Ένιο Μοριογόνε πως έχει γράψει το soundtrack της δικής του ζωής όντας δάσκαλος μεταξύ μιας κούφτας άλλων. Έχω δίπλα μου τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο, τον άνθρωπο που η σχέση του και η φιλία του παρέα με τον Γιώργο Χαρονίτη τόσα χρόνια νομίζω ότι αποτυπώθηκε ακριβώς πάνω στη σκηνή. Λεωνίδα, είναι που ξέρεις πολύ συγκινητικό όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που είμαστε τόσα χρόνια και φίλοι και μέσα στο ραδιόφωνο να ανεβαίνει επάνω και να μιλάει τόσο ωραία για το φίλο του και τόσο φυσικά. Ξέρεις, κάποια στιγμή κοίταγα, σου μιλάω ειλικρινά, κοίταγα τον κόσμο και περίμενα κάπου να δω τον Γιώργο εδώ πέρα. Ξέρεις.
1: Κοίταξε με τον. Καλησπέρα καταρχάς και από μένα. Εντάξει, με τον Γιώργο Χαρονίτη στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων που ήμασταν σε αυτή την επιτροπή. Την Επιτροπή Φίλων, στην ουσία, έτσι που έτσι επιλέγαμε να παρουσιάσουμε τα ελληνικά σχήματα που ξεχωρίζουν κάθε χρονιά. Ήταν οι κουβέντες που κάναμε. Που μας έδαιναν πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι. Βλέπεις ότι έχεις με έναν άνθρωπο και με άλλους ανθρώπους, όχι μόνο με τον Γιώργο, έχεις κοινά πράγματα, έχεις κοινή αισθητική και έχεις και κάτι στο μυαλό σου για το τι σημαίνει φεστιβάλ. Τώρα είχαμε τη συζήτηση, ας πούμε, πίσω στα παρασκήνια για αυτό που ονομάζουμε φεστιβαλική κουλτούρα.
0: Σωστό.
1: Η οποία στην Ελλάδα είναι ακόμα μικρή, είναι ακόμα περιορισμένη. Σαφώς και μεγαλώνει κάθε χρόνο, αλλά αν συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει σε φεστιβάλ στο εξωτερικό, είτε jazz φεστιβάλ, είτε άλλα φεστιβάλ, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Και αυτό ήταν κάτι που το είχαμε από την αρχή, όσο ήμασταν στην Επιτροπή του Athens Jazz Festival, πει ότι πρέπει να το παλέψουμε, πρέπει να το δοκιμάσουμε, πρέπει να το στηρίξουμε και πρέπει να το μεταδώσουμε στον κόσμο που έρχεται. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα, Δευτέρα βράδυ,
0: γεμάτο.
1: Είναι γεμάτο.
0: Γεμάτο, από νωρίς. 8.30 ώρα όλες οι καρέκλες ήταν γεμάτες, έχω να το δω χρόνια, ξέρεις αυτό.
1: Και πέρσι είχε πάρα πολύ κόσμο επίσης, το θυμάμαι ότι πέρσι ήταν μια επίσης
0: ήταν πολύ δυνατή,
1: καλή χρονιά.
0: Πολύ δυνατή χρονιά.
1: Κάθε χρόνο ίσως είναι και καλύτερα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Πάντως για αυτό που έλεγες λίγο για τον Γιώργο, για να το συμπληρώσω, πέρα από το ότι ήταν ο πιονέρος της διάδοσης στην Ελλάδα αυτής της μουσικής κουλτούρας, κράταγα πάντα αυτό το αιχμηρό χιούμορ που είχε,
1: yeah.
0: Και πολύ περισσότερο που μπορούσε μέσα από το κείμενό του να το συνδυάζει αυτό και είχε πει και μια φοβερή έκφραση, έτσι, ότι με τη τζαζ και μετά τη τζαζ υπάρχει μόνο η τζαζ, αλλά κάπου ενδιάμεσα υπάρχει και ο Μορικόνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό,
1: η μεγάλη του αγάπη, η μεγάλη του αδυναμία.
0: Και αυτό αποτυπώνεται και στο δίσκο του Σταύρου.
1: Το λάτρεψε αυτό το δίσκο,
0: ναι, ναι,
1: ο Γιώργος Χαρονίτης και δικαίως βέβαια, γιατί και εγώ θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο ωραίες δουλειές στον χώρο της τζαζ στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Και international album τώρα, δηλαδή στέκεται παντού αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιώργος Μουχταρίδης ήταν επάνω. Είπανε πέντε κουβέντες από ψυχής. Ο Σταύρος Λάντζιας βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Πάμε να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: είναι πάρα πολύ ωραίο όταν ακούς έτσι αυτή τη δράση και την αντίδραση από τον Μιχάλη Καλκάνη στο κοντραμπάσο με τον Ανδρέα Πολυζωόπουλο στην τρομπέτα. Και μου φέρνει λίγο στις σκέψεις αυτό που είχε πει ο Σταύρος Λάντσιας, ότι είναι μια διαδραστική, διαρκή νοητή φωνή που τον έκανε τον Μωρικόνε να γίνει όχι απλά καλύτερος μουσικός, αλλά κυρίως ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος.
1: Για μας που ξεκινάγαμε να κάνουμε έτσι λεγόμενη Greek jazz και αγωνιούσαμε τι θα γράψουν για μας αυτό το φοβερό jazz και jazz περιοδικό που είχα όλα τα τεύχη και όνειρό μου ήταν κάποτε να γράψουν και για μένα. Και είχα την τύχη να γνωρίσω το Γιώργο με ευκαιρία του project του Ένιο Μωρικόνε. Είχε έρθει να το ακούσει πριν καν το ηχογραφήσω και μάλιστα με ενθουσιασμό μου στέλνει ένα μήνυμα: «Σταύρο, κάνε κάτι με το Il Clan de Sicilien». Ήθελε να ακούσω αυτή τη μουσική του Μωρικόνε και αν είναι να τη συμπεριλάβω στο CD, και έτσι θα ήθελα να την αφαιρώσω σε αυτό. Ξέρω ότι αγαπούσε πάρα πολύ αυτό το project και για μένα ήταν πολύ μεγάλο κομπλεμέντο να το θεωρεί πολύ καλό δίσκο, διότι αν είναι κάποιος που έχει ακούσει τα πάντα το Ένιο Μωρικόνε και των διασκευών του Ένιο Μωρικόνε, αυτός είναι ο Γιώργος Χαρονίτης. Η συμμορία των Σικελών. Ένιο Μωρικόνε.
0: Η συμμορία των Σικελών, λοιπόν, είναι αλήθεια ότι αν υπήρχε ένας άνθρωπος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που ήξερε καλύτερα από όλους το πώς συμπεριφέρεται πάνω στη σκηνή και το πώς συμπεριφέρεται μουσικά σε οποιοδήποτε άλμπουμ, soundtrack και μουσικό έργο του Ένιο Μωρικόνε, ήταν ο Γιώργος Χαρονίτης. Και φυσικά, γιατί να μην το συμπεριλάβει αυτό το θέμα ο Σταύρος Λάντσιας στο My Ένιο Μωρικόνε, που έλαβε και διθυραμβικά σχόλια πριν από χρόνια και από την Γαλλία και το γαλλικό περιοδικό Paris Move, αποκαλώντας το άλμπουμ ένα πραγματικό αριστούργημα. Αυτή λοιπόν είναι η συμμορία των Σικελών.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ένι Μωρικόνε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο. Στους 93,6 είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Σε μια τεχνόπολη γεμάτη, σε μια τεχνόπολη που γιορτάζει τα 25 χρόνια για το Athens Jazz. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και όχι στην επιλογή της μουσικής. Νομίζω ότι ο Σταύρος Λάντσιας αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή τη μουσική και το soundtrack όλων ημών εδώ με τα μουσικά θέματα του Ένιο Μωρικόνε. Ο Παναγιώτης Τουπής βρίσκεται στον ήχο, ο Αργυρής Παντελιάδης στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εδώ στο Βαν του Κόσμος. Καλησπέρα στον Άλεξ Αποστολόπουλο που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου στην Αγία Παρασκευή. Είπαμε, ο Ένιο Μωρικόνε ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Πάντα μπορούσε να παρουσιάσει τις αξέχαστες και καρφωμένες στο υπεσυνείδητό μας μελωδίες που έχουν ντύσει εμβληματικές ταινίες, όπως είναι το Σινεμά Παραντίσο, το Once Upon a Time in the West. Όλα αυτά και πολλά άλλα μπόρεσε ο Σταύρος Λάντσιας μαζί με το El Professionnel, μαζί με το Love Affair, με τη συμμορία των Σικελών, με το Cinema Paradiso, The Legend of 1900 και φυσικά το The Good, The Bad and The Ugly να τα μεταμορφώσει και να τα αναστηλώσει σε ένα πολύ μεγάλο και νοσταλγικό ταξίδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο. Σε 93,6 βρισκόμαστε στην Τεχνόπολη. Τι ωραίος. Ο Σταύρος Λάλτσιας να παίζει επάνω το πιάνο, να μπαίνει ο Ανδρέας Πολυσογόπουλος με την τρομπέτα και στο κόντρα ο Μιχάλης Καλκάνης σε αυτή την άρση. Καλύτερα να μας τα πει ο Γιάννης Δημητριάδης που είναι και μουσικός και φίλος. Εσύ.
1: Είναι πολύ ωραία μπάντα. Είναι πολύ καλή μουσική. Παίζουν πολύ καιρό μαζί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί παίζουν σαν ένας, τους ακούς. Ναι. Είναι σαν να ακούς δίσκο λίγο. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί ο ήχος είναι καταπληκτικός. Η μπάντα παίζει πάρα πολύ ωραία. Ο Λάντσιας εξηγεί και πολύ καλά κάνει γιατί δίνει και λίγο το ιστορικό πλαίσιο του κάθε κομματιού. Δεν αφήνει τον κόσμο απλώς να ακούει κομμάτια που έτσι κι αλλιώς είναι γνωστές μελωδίες από τις ταινίες. Αλλά εξηγεί από ποια κτλ. Παίζουν πάρα πολύ ωραία και νομίζω είναι μια ίσως η πιο ωραία έναρξη που θα μπορούσε να έχει αυτό το φεστιβάλ.
0: Ναι, όντως.
1: Περιμένοντας μετά την μπάντα το Greek Cooking με τα μπουζούκια και, και τα σαξόφωνα. Αυτό είναι πολύ ωραίο project.
0: Η Ορδάνη Σομίδης και Phil Woods, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραίος δίσκος. Greek Cooking. Αυτό το υπογράφει ο Woods ή ο Τσομίδης. Ο Woods
0: το υπογράφει ο Woods. Το είχα πάρει πριν από πάρα πολλά χρόνια του 67 στην Impulse. Το είχα πάρει μέτριο το LP αμερικάνικο. Ναι. Μετά το βρήκα καθαρό και παίζει μέσα στο Classic το album και τα παιδιά του Πειραιά κτλ. Αλλά εκεί πήρε τον Ιορδάνη Τσομίδη και τον έβαλε να παίξει μέσα. Είναι ό,τι είχε κάνει, αν θυμάσαι, ο Αλτ Μπλάκε με το Λεμονόπουλο που είχε παίξει μαζί.
1: Απλώς εδώ είναι ολόκληρο δίσκο.
0: Εδώ είναι ολόκληρο concept project,
1: είναι
0: έτσι.
1: Και είναι πολύ έξυπνη ιδέα του φεστιβάλ εδώ πέρα στην Τεχνόπολη, του Jazz Festival, να το φτιάξουν. Δεν είναι η ιδέα του φεστιβάλ, είναι άλλων ιδέα. Γιατί αυτό το project φτιάχτηκε ειδικά για σήμερα και εντάξει, ελπίζω βέβαια ότι μια και οι άνθρωποι βρεθήκαν και κάναν όλες αυτές τις πρόβες για να δουλέψουν, φαντάζομαι ότι θα το μεταφέρουν και κάπου αλλού, θα το παίξουν και κάπου αλλού. Ελπίζω.
0: Εγώ πιστεύω να το βγάλουν και δίσκο, έτσι, γιατί εντάξει. Εδώ τώρα μιλάμε ότι επανεξετάζουν τη σύγχρονη τζαζ με την ελληνική μουσική παράδοση μέσα από μια σύγχρονη ματιά.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: 59 χρόνια μετά.
0: Πρόσεξε, σήμερα είχε πάρα πολύ κόσμο και είδαμε κόσμο από νωρίς, δηλαδή από τις 8.30 ώρα.
1: Ναι.
0: Ήταν οι καρέκλες γεμάτες, μικρά παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι, διαδραστικό.
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Έκανα ένα γύρο.
0: Γύρω, έτσι.
1: Πήγα μέχρι τα μαγαζιά από πίσω από την Τεχνόπολη, αυτά που οι φίλοι ξέρουν ότι είναι αριστερά, α πούμε, και πάνω.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ. Πάρα πολύ κόσμο για πρώτη μέρα. Αν συνεχίσει έτσι, νομίζω θα είναι η Τεχνόπολη το φεστιβάλ με τον περισσότερο κόσμο.
0: Αυτό είπε και ο Άγγελος Γλυτσίκας, που είναι ο artist director του φεστιβάλ, ότι περιμένουμε, λέει, όχι μόνο τον κόσμο, περιμένουμε να δούμε όλο αυτόν τον κόσμο να γιορτάζει με ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα, έτσι. Γιατί είδαμε και Πέμπτη και Παρασκευή που θα είμαστε εδώ. Την Παρασκευή, μάλλον και Σάββατο, και Ρεμπέκα Τόγκβιστ. Και στις 30 του μήνα η Ελέκτρο Γκούτσι.
1: Η Τζανλούκα Πετρέλα, ο Ιταλός.
0: Πετρέλα, ο Τζανλούκα, Κόσμικ Ρένεσανς. Μιλάμε για μεγάλα σχήματα.
1: Απλώς την Παρασκευή, το Σάββατο, εμείς θα είμαστε με το ένα πόδι εδώ.
0: Το Σάββατο θα είμαστε με την Ρουζάνα Μελάνα δίπλα.
1: Ναι, θα είμαστε λίγο εδώ και μετά θα πεταχτούμε δίπλα, θα κάτσουμε δίπλα και ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος από την Τεχνόπολη δίπλα μετά και πριν και να πηγαίνει έρχονται γενικώς.
0: Θα έρθει. Να γιορτάσουμε λοιπόν όλοι μαζί. Ευχαριστούμε.
1: Θα τα πούμε αύριο το πρωί.
0: Εσείς θα δώσετε την αποτίμηση. Αλλά είχαμε και τον Λεωνίδα και τον Γιώργο που μίλησε εξαιρετικά επάνω από καρδιάς πάνω στη σκηνή.
1: Λοιπόν, καλή ακρόαση στους φίλους.
0: Καλή ακρόαση. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Φιλιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς με τους ήχους του Σταύρου Λάνσια και φυσικά τις μουσικές του εξαιρετικού project My Ennio Morricone. Η αλήθεια είναι όμως, επειδή περιμένουμε τη σημερινή ημέρα να κορυφωθεί μετά τις 10.30 και το λέω αυτό γιατί έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο, ένα φίλο που τον γνωρίζετε πολύ και από την τηλεόραση, τον γνωρίζετε από διάφορα project μουσικά και όχι και φυσικά από το Musicology της ΕΤΡΙΑ, έτσι, και κοκκινίζει ο Αλέξανδρος Δανδουλάκης, βρίσκεται εδώ, αρχιτάκτης της εκπομπής αλλά και φυσικά μουσικός με την επιρροή της Κρήτης και με τις μουσικές όλων αυτών των Greek Cooking Band Project. Και Μιλάω και έτσι, Αλέξανδρε, γιατί ξέρεις, περνάει και ο ήχος του Σταύρου μέσα στα ακουστικά.
1: Και τώρα έχουμε πετύχει και drum solo Καπηλίδη, έτσι.
0: Και παράει ο Καπηλίδης από πίσω και γίνεται χαμός. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ποια πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που έχετε δημιουργήσει αυτό το σχήμα αυτή τη στιγμή, πατώντας πάνω σε έναν εμβληματικό δίσκο του 67 με τον Phil Woods, σε αυτό το εμβληματικό άλμπουμ της Impulse και φυσικά με τον Ιορδάνη Τσομίδη, βάζοντας μέσα τη μουσική παράδοση την ελληνική. Την αμερικάνικη jazz με μια εντελώς διαφορετική σύγχρονη οπτική. Και θέλω λίγο να μας πεις εσύ πώς μπήκατε μέσα σε αυτή τη διαδικασία να φτιάξετε αυτό το project και να το παρουσιάσουμε σήμερα και να το ακούσουν όλοι οι ακροατές, προς τέληψη όλων βέβαια και όλου του κόσμου που έχεις δει, βλέπεις.
1: Εγώ ήθελα να ξεκινήσω με αυτό, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι φανταστικά.
0: Εγώ τόσα χρόνια που το μεταδίδω εδώ, βλέπω κόσμο τώρα που είναι από νωρίς, από τις 8.30 ώρα
1: και μάλλον. Φανταστικά.
0: Πες μας λίγο για αυτό το project.
1: Λοιπόν, η ιδέα αρχικά είναι του Άγγελου Κυρούση. Ο οποίος κάλεσε πρώτα εμένα και τον Γιώργο τον Κοντραφούρη, ήρθαμε ένα καφέ, είπαμε την αγάπη μας για αυτό το άλμπουμ, γιατί πρόκειται για ένα spiritual δίσκο, δηλαδή είναι ένας δίσκος ο οποίος μπορεί να παντρεύει την Ανατολή και τη Δύση, αλλά είναι ένα spiritual jazz δίσκος από την εμβληματική Impulse του 67.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και κάναμε έτσι μαζί, παίρνοντας ένα καφέ, κάναμε ένα ωραίο casting. Σκεφτήκαμε δηλαδή την παρέα των ανθρώπων και των μουσικών που θα το πλαισιώσουν. Αρχίσαμε, να το πω έτσι, από τον Μπουζούκι, που είναι ο Νίκος ο Τατασόπουλος, που για μένα κάνει αυτό το full circle του project, γιατί ο πατέρας Τατασόπουλος ήταν στην Αμερική, γνώριζε τον Τζομίδη, είχε ηχογραφεί στην Αμερική. Οπότε μας ενώνει πάρα πολύ η φωνή του Νίκου του Τατασόπουλου.
0: Ναι, γιατί υπάρχει μια σχέση με το παρελθόν και με το σήμερα.
1: Ακριβώς. Μετά, τα σαξόφωνά μας είναι ο Γιάννης ο Κασέτας και ο Φάουστος Γερακόφσκι. Εγώ στην κιθάρα, Γιώργος Κωνσταντίνος στον μπάσο και Παναγιώτης Κωστόπουλος στα τύμπανα και φυσικά είναι Φέλη Φασούλη, θα πει δύο κομμάτια ως special guest.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί σου λέω, το project αυτό επανεξετάζει τη συνάντηση του Phil Woods στην Αμερική ως σαξοφωνίστα και φυσικά εκείνη την εποχή του Ιορδάνη Τσομίδη. Αν μπορώ να το παρουσιάσω, να το παρομοιάσω με κάτι, είναι ότι είχε κάνει, και το έλεγα νωρίτερα με τον Γιάννη Δημητριάδη, ο Art Black, αυτό με τον Λεμονόπουλο, το οποίο είναι ομοίως εξαιρετικό και σημαντικό.
1: Πολύ.
0: Και μπορεί να θεωρηθεί ως focal point, ως σημείο αναφοράς πάνω στο κομμάτι της jazz.
1: Πολύ, και για να το φέρουμε και στο σήμερα, η ιδέα νομίζω ήρθε στον Άγγελο από το London Brew, που το έκαναν μία επανεκτέλεση και μία επανενορχήστρωση του Beaches Brew του Miles Davis και το κάνανε Λονδρέζι μουσική και κυκλοφόρησε και εκεί ήταν το έναυσμα για μας, όπα να κάνουμε κάτι κι εμείς για αυτό το δίσκο.
0: Θεωρείτε, Αλέξανδρε, ότι αυτό δεν θα μείνει μόνο ως ένα project το οποίο θα εμφανιστεί σήμερα εδώ
1: 100%.
0: Επάνω, γιατί να σου
1: 100%
0: πω κάτι,
1: έχεις το λόγο μου.
0: Θεωρώ ότι, εντάξει, δεν θα κάτσουμε τώρα να παρουσιάσουμε ένα project μια φορά one-off live alive και να μην το κάνετε κάτι.

0: Πρέπει τουλάχιστον κάπου αυτό να κυκλοφορήσει.
1: Ακριβώς.
0: Και να το ξανακουβεντιάσουμε, νομίζω, σε μια διαφορετική βάση και σε βάθος, διότι είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτό που κάνετε.
1: Είναι, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Και μπράβο, και το λέω αυτό, διότι ακούγοντας και παίζοντας τζαζ τόσα χρόνια, σύν στο ραδιόφωνο του κόσμου, από ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν και πρώτα απ' όλα αγαπούν το μέσο, αλλά αγαπούν και τη μουσική, να ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι σπάνια εικασία να πιάσει ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό θέμα, το οποίο ναι μεν ακούστηκε στην Αμερική και δεν πέρασε στα
1: ζήτητα.
0: Ήταν κάτι το οποίο αργότερα πάνω στην Impulse το έβαλαν και το υποστήριξαν, το πίστεψαν εκείνη την εποχή.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όταν λέω αυτό σε φίλους, κάθονται, ψάχνουν το δίσκο, ακούνε το δίσκο, μαθαίνουν, και είναι και ένα μέρος του project αυτό.
0: Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα μπει μέσα σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού αυτού του ήχου, πώς δηλαδή μπορεί το παλιό και το καινούριο να συμπλέκεται, πώς μπορούν δύο διαφορετικές εποχές να έρθουν δίπλα, πώς μπορείς εσύ, που εγώ ξέρω για σένα, να παίζεις κιθάρα στην Bruce Springsteen Tribute Band του Βιβελ Άντρης και του Bruce, αλλά από εκεί και πέρα όμως να βάζεις τον προσωπικό σου εαυτό και τον προσωπικό τόνο, την προσωπική μουσική και προσωπικότητα πάνω στο άλμπουμ του Greek Cooking του
1: 64. Εγώ πιστεύω ότι η μουσική τα ενώνει αυτά. Είναι ένα για μένα. Ο Springsteen, το Greek Cooking και ο Frederick Chopin για μένα είναι ένα πράγμα.
0: Η μουσική, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, είχε πει κάποτε ένας μουσικός πριν από χρόνια που του είχα μιλήσει, λέει ότι η μουσική είναι το διαβατήριο για να κυκλοφορείς όλο τον κόσμο χωρίς να έχεις οποιοδήποτε άλλο χαρτί.
1: Πολύ σωστό.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει πρώτα απ' όλα με αγάπη, ναι, και πολύ περισσότερο έχει γίνει με σκοπό να μην μείνει μόνο εκεί.
1: Ακριβώς. Και έχουμε αγαπηθεί σε παρέα, οπότε αυτό είναι promise.
0: Νομίζω ότι και η χημεία είναι δεδομένη μετά από τόσα χρόνια και μετά από τις σχέσεις που έχετε μεταξύ σας.
1: Γιατί
0: να σου πω κάτι, όλοι οι τζαζίστες εδώ στην Ελλάδα και όλοι εμείς οι άνθρωποι που ακούμε και αγαπάμε αυτό, είμαστε όλοι έτσι κι αλλιώς μια παρέα.
1: Community, μια κοινότητα είμαστε.
0: 25 χρόνια τζαζ, θα χαρούμε πάρα πολύ να σας ακούσουμε πάνω στη σκηνή. Δεσμεύεσαι ότι θα ξανακουβεντιάσουμε για αυτό το project, για αυτό το project,
1: και σε άλλη βάση.
0: Και περιμένω σε άλλη βάση να δούμε ένα ολοκληρωμένο υλικό για να το έχουμε στα χέρια μας και σε φυσική μορφή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ο Αλέξανδρος Δουλάκης. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Καλή επιτυχία σήμερα.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να ακούσουμε ολόκληρο το L'Ecstasy Del Oro ή αλλιώς The Ecstasy of Gold του 66, το θέμα του Sergio Leone, The Good, The Bad and The Ugly, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή που έχουν ανέβουν στη σκηνή, υπάρχει μια προτεραιότητα, γι' αυτό το λόγο βγήκαμε και ακούσαμε τον Αλέξανδρο Δανδουλάκη εδώ μαζί ζωντανά στον κόσμο για να μας πει ακριβώς τι γίνεται με τον Greek Cooking, τι γίνεται με αυτό το άλμπουμ, το εμβληματικό άλμπουμ στην Impulse που σε λιγότερο από μισή ώρα θα το παρουσιάσει στο κοινό εδώ στην Τεχνόπολη, στην κατάμεστη πραγματικά Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εγώ νομίζω ότι θα σας αφήσω, είναι 2 λεπτά πριν από τις 10. Συνεχίζεται φυσικά η μετάδοση, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Ήδη η Ρουμπίνη Σταγκουράκη βρίσκεται εδώ, θα είμαι κι εγώ κάπου εδώ τριγύρω και φυσικά ο Παναγιώτης Τουπής πάντα δίπλα μας στην κονσόλα του ήχου, όπως και ο Αργύρης Παντελιάδης στο ραδιομέγαρο επάνω στην ΕΡΤ θα βρίσκεται και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άλεξ Αποστολόπουλο. Να περάσετε αυτές τις μέρες από την Τεχνόπολη, αξίζει τον κόπο. Έχει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα project για τα 25 χρόνια για αυτή τη γιορτή της μουσικής, με αποκορύφωμα το Σάββατο φυσικά, με το μεγάλο πάρτι που κάνει ο κόσμος στην Τεχνόπολη, στον Καζάρτε, στο Roof Stage, με την Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή ορχήστρα, η κουβανή τραγουδίστρια που θα βάλει το κέφι, το χορό, τη μουσική. Εμείς θα βάλουμε τον κόσμο και την παρέα. Το Καζάρτε βάζει το χώρο, όλοι εσείς βάζετε το κέφι και φυσικά θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο πάρτι γιατί φέτος κλείνει και ο κόσμος 25 χρόνια. 25 χρόνια μαζί σας, 25 χρόνια Athens Jazz Festival. Από τον Πέτρο Αδάμ, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Ήδη η Ρουμπίνη βρίσκεται εδώ δίπλα μας και την ανεβάζουμε πάνω στο ειδικά διαμορφωμένο βαν του κόσμος. Και έτσι, να πούμε μια καλησπέρα. Το κάνουμε πάντα αυτό έτσι κι αλλιώς, τέτοια ώρα. Το κάνουμε πάντα. Να βάλεις ακουστικά.
1: Έχω μπερδευτεί γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Κοίταξε, δεν έχει κόσμο απλά, έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Γίνεται χαμός.
0: Είναι και πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Είναι μια βραδιά εξαιρετική.
1: Εμείς τώρα είμαστε πολλές Δευτέρες εδώ.
0: Εμείς θα είμαστε και τη Δευτέρα, θα είμαστε και την Παρασκευή.
1: Είμαστε δεινόσαυροι του Jazz Festival.
0: Έτσι, θα είμαστε και την Παρασκευή.
1: Γιορτάζουμε εμείς και το Jazz Festival.
0: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Τι κόσμος είναι αυτός.
0: Και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος εδώ μπροστά.
1: Μιλάμε για το πλήθος του κόσμου.
0: Και εξαιρετικό Σταύρος Λάντσιας. Και Δευτέρα τίγκα. Από τις 8.30 ώρα όλος ο κόσμος είχε πιάσει καρέκλες.
1: Μα σου πω, δεν θα φύγεις, θα κάτσεις λίγο.
0: Πού να πάω, δεν πάω πουθενά. Εκτός αν θέλεις να φύγω.
1: Δεν
0: φεύγω. Λοιπόν. Λουμπίνη Σταγκουράκη, έρχεται.
1: Να καλωσορίσω και εγώ τον κόσμο που μας ακούει.
0: Να καλωσορίσω στους πάντες. Τι ωραία, τι ωραία. Πάντα με τη Λουμπίνη Σταγκουράκη εδώ, δίπλα και δίσεις μεταδόσεις μετά από τόσα χρόνια, έτσι. Και 5 χρόνια εδώ και 5 χρόνια, 25 χρόνια ο κόσμος και 25 χρόνια το Athens Jazz. Με τις ωραιότερες μουσικές, με ένα μεγάλο
1: και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα φέτος.
0: Και με μια πολύ
1: μόλις
0: μεγάλη
1: και την έκθεση φωτογραφίας.
0: Ναι, ήταν, είναι εξαιρετική. Εγώ δεν έχω προλάβει γιατί 7.30 ώρα ήμουν εδώ.
1: Την είδα τώρα, είναι εξαιρετική. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον κόσμο, στην Τεχνόπολη, ζωντανά μέχρι τις 12. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Μέχρι και τις 10.30 ο Λάντζιες.
0: Και 10.30 και μετά, Greek Cooking θα παρουσιάσουν τη μουσική.
1: Πήρε συνέντευξη.
0: Και το έργο. Ναι, μίλησα με τον Αλέξανδρο τον Δανδουλάκη και με τον Σταύρο τον Λάντσια νωρίς. Έχουμε να πούμε όμως κι άλλα. Εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: ...25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Λοιπόν, ακούτε το φοβερό θερμό χειροκρότημα του κόσμου στο Σταύριο Λάντσια, ο οποίος τελείωσε.
1: Ο Μπραν Κουν είναι στον ήχο.
0: Να, μιλάει τώρα, απόψε, μιλάει για τους συντελεστές της παραστασής του. Θα τον αφήσω να τα πει της κοινής και θα σας περιγράψω ακριβώς την πόλη.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Athens Jazz να συνεχίσει για πάντα. Αυτό χρειαζόμαστε, θεσμούς, μουσικά φεστιβάλ. Ξανά μαζί μου, Μιχάλης Καπηλίδης, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Μιχάλης Καλκάνης. Όσοι θέλετε, στο τέλος της συναυλίας, στο κατάστημα υπάρχουν.
0: Λοιπόν, ο Σταύρος Λάντσιας μαζί με το κουαρτέτο, το ακούσατε ποιο ήταν βεβαίως, έπαιξε επιτυχίες στο Ένο Μωρικόνε. Αλλά τελείωσε με ένα τραγούδι από το τελευταίο του άλμπουμ Waving Hands. Είχαμε κάνει μαζί και μια συνέντευξη στην εκπομπή μου. Εδώ ο κόσμος εννοείται τον έχει αγκαλιάσει, καταχειροκροτάει, αλλά πραγματικά σας λέω, το λέω πριν και με τον Πέτρο, είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, στην ελληνική συμμετοχή. Και έτσι ο κόσμο δεν έχουμε ξαναδεί στο φεστιβάλ. Και μπράβο στη διοργάνωση.

Βασίλη. Ένα καταπληκτικό βεβαίως όλο στα drums. Ο Σταύρος Ράντζης δεν θέλει να κατέβει από τη σκηνή, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Για όσους ανοίξανε τώρα τα ραδιόφωνά τους, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 25 Μαΐου, είμαστε live από την Τεχνόπολη. 25 χρόνια Athens Jazz Festival, 25 χρόνια κόσμος. Και αυτό το οποίο έχουμε όλοι παρατηρήσει και έχουμε πραγματικά εκπλαγεί είναι η ποσότητα του κόσμου, πάρα πολλοί κόσμοι στην Τεχνόπολη, που τελικά αγαπάει την jazz. Ας ακούσουμε το κλείσιμο του Σταύρου Λάντζια με το κουαρτέτο του.

Και όπως ελπίζω να καταλάβατε, ο κόσμος τραγούδησε τη μελωδία του Μωρικόνε μαζί με τον Σταύριο Λάντσια. Παναγιώτης του Πίση εδώ και βρίσκεται στον ήχο. Μην ξεχάσω τον Αργύρη Παντιλιάδη, μην ξεχάσω τον Μπάμπη Δούκαρο, ο οποίος είναι πίσω στην ΕΡΤ και φροντίζει και αυτό στον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και όχι στις μουσικές λοιπόν σήμερα. Επιτέλους για μια βραδιά. Απολαμβάνουμε τη μουσική άλλων και συγκεκριμένα jazz. Η είσοδος είναι ελεύθερη κάθε βράδυ. Από αύριο 9, 10 και 11, τρία διαφορετικά άκτα. Θα βρισκόμαστε, θα είμαστε εδώ και την Παρασκευή, 29 Μαΐου. Περιμένουμε με αναγωνία και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, πιστεύω, να ακούσει Τζαν Λούκα Πετρέλα Κόσμικ Ρενεσάνς. Συγχωρημένα από τα αγαπημένα του. Λοιπόν, μέχρι να ανέβει η επόμενη μπάντα, η οποία είναι μια μπάντα η οποία έχει φτιαχτεί ειδικά για αυτό το φεστιβάλ, η Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε για αυτή την επαιτειακή διοργάνωση. Ας ακούσουμε λίγο μουσική.

Αυτός που ακόμα βεβαίως είναι το Τιγουάγιο, τον έχετε αγαπήσει, τον έχουμε αγαπήσει, Electric Spanish. Ένα αγόρι το οποίο είναι από τη Γαλλία, παραγωγός βεβαίως Αντριάν Κεσάντα από Black Pumas. Εδώ στην Τεχνόπολη φεύγει κόσμος, έρχεται κόσμος, όλα έχει παραμείνει να είναι πολυπληθές το κοινό. Ανεβαίνει σε λίγο η Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτή την επαιτειακή διοργάνωση του Athens Jazz Festival. Έχει αντλήσει έμπνευση από έναν δίσκο, το Greek Cooking του 1967, για να κάπως να σμίξουν την jazz με την ελληνική μουσική παράδοση μέσα από μια σύγχρονη ματιά. Και όλα αυτά από ένα project και μια ιδέα που είχε βεβαίως ο Άγγελος Κυρούσης. Ακούτε βεβαίως από πίσω και σήματα του σταθμού μας, τα οποία παίζουν εδώ στο Athens Jazz Festival στην Τεχνόπολη, όπως παίζει και το σήμα του σταθμού. Και ο Μιχάλης Καμάκας σε λίγο θα είναι επί σκηνής να παρουσιάσει τώρα την Greek Cooking Band. Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ και είναι τιμή μας που μας καλεί κάθε χρόνο αυτό το φεστιβάλ. Το μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής στην Ελλάδα, που γιορτάζει φέτος μαζί μας 25 χρόνια.

0: Λοιπόν, εγώ σας υποσχέθηκα το δικό μας Μιχάλη Καμάκα για να δω όμορφος όπως πάντα. Όμορφος και πολύ πιο άνετος, τρίτη χρονιά βεβαίως το κάνει.
1: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως
0: ότι... Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο Μιχάλης.
1: Η πρώτη μέρα ήθεστε να είναι αφιερωμένη στην εγχώρια τζαζ σκηνή. Να πω πως παραδοσιακά την πρώτη μέρα την καλύπτει και το Cosmos Radio 93,6. Είναι και το ραδιοφωνικό μου σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να μην το αναφέρω. Όχι, κάνω πλάκα και τώρα είναι η Ρουμπίνη που καλύπτει. Οπότε ένα shout-out και στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Λοιπόν. Τώρα, πάμε. Κλείνουμε την ελληνική βραδιά για με ένα μοναδικό σχήμα που γεννήθηκε αποκλειστικά για το επαιτειακό 25ο Athens Jazz. Ο λόγος για το The Greek Cooking Band που φέρνει μαζί νικητές και δημιουργούς που αναδείχθηκαν μέσα από προηγούμενους διαγωνισμούς της ελληνικής μέρας του φεστιβάλ. Το σχήμα αυτό γεφυρώνει την Ανατολή με τη Δύση, λειτουργώντας παράλληλα σαν μια κορυφαία μουσική συνάντηση που ενώνει το παρελθόν με το παρόν του φεστιβάλ. Αναδύεται συμβολικά στη φετινή διοργάνωση όχι μόνο ως εκπρόσωπος της μακρόχρονης πορείας του φεστιβάλ, αλλά αν θέλετε και ως καθρέφτης της πολυφωνίας της jazz, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή σκηνή. Και ποια καλύτερη στιγμή να συμβεί αυτό από τη φετινή βραδιά από το 25ο Athens Jazz. Ο ιστορικός δίσκος Greek Cooking του Phil Woods που κυκλοφόρησε πριν περίπου 60 χρόνια ξαναζωντανεύει στην σκηνή του φεστιβάλ. Μπουζούκι, σαξόφωνα, ηλεκτρικός ήχος και αυτοσχεδιασμός συναντιούνται σε ένα μοναδικό project που ενώνει την ελληνική παράδοση με την αμερικάνικη jazz των 60s. We close the festival Greek Night with a band created especially for the 25th anniversary edition of Athens Jazz. The Greek Cooking Band was...
0: Εγώ πιστεύω, Πέτρο, ότι έχουμε και ακροατές που μιλάνε αγγλικά. Υπό είναι εξεγλώσση. Το να τα λέει και ο Μιχάλης στα αγγλικά δεν είναι κακό, βέβαια, να τα ακούμε.
2: Όχι, το λέει πάντα στα αγγλικά για ευνόητους λόγους, γιατί έχει πάρα πολλούς ξένους. Εγώ λίγο που προσπάθησα λίγο να πάω backstage να πούμε και μια καλησπέρα και στον κόσμο και φυσικά και στο Σταυρολάντσια, και είναι και πάρα πολύ μουσική και πολλοί φίλοι τώρα που θα ανέβουν πάνω στη σκηνή. Να,
1: μάκου. Τον Γιώργο Βοντραφούρη στο πιάνο. Τον Αλέξανδρο Δαδουλάκη στην κιθάρα. Τον Γιάννη Κασέτα στο τενόρο σαξόφωνο. Τον Φάουστο Σιερακόφσκι στο άλτο σαξόφωνο. Τον Γιώργο Κωνσταντίνου στο μπάσο. Και τον Παναγιώτη Κωστόπουλο στα ντραμς. Και την Εφέλη Φασούλη σε guest εμφάνιση. Κυρίες και κύριοι, ο παλμός του 25ου Athens Jazz πάλεται τώρα στα χέρια της The Greek Cooking Band.
2: Πάνω σε αυτό που έλεγε τώρα ο Μιχάλης, μας το έλεγε νωρίτερα ο Αλέξανδρος, ότι η Νεφέλη θα πει δύο τραγούδια, έτσι σαν guest star σήμερα το βράδυ, γιατί όπως ξέρουμε το άλμπουμ έτσι κι αλλιώς του Ιορδάνη Τσομίδη με το Phil Woods το 67, το Greek Cooking ήταν orchestral album, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς συμπλέκεται το παλιό, το άλμπουμ της παράδοσης πριν από 60 χρόνια, με το άλμπουμ σήμερα με τη νέα οπτική μια σύγχρονης μπάντας, έτσι.
0: Ναι, αλλά πολύ Dream Team ακούστε και αυτή.
2: Dream Team, και μάλιστα ο Αλέξανδρος είπε νωρίτερα εδώ στον αέρα ο Δανδουλάκης ότι προφανώς δεν θα μείνουμε μόνο εκεί, θα το κάνουμε παρουσίαση σήμερα για πρώτη φορά, γιατί έχουν κάνει πρόβες και διάφορα, και φυσικά θα το βγάλουν και σε άλμπουμ. Για να τους
0: ωραία,
2: ακούσουμε.
0: Ωραία, ας ακούσουμε την αρχή, βεβαίως.
2: Γεια σου.

Λοιπόν, εξαιρετικά εκρηκτική η αρχή της Greek Cooking Band. Να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα project το οποίο είχε εμπνευστεί κάποτε ο Phil Hood, ένας σαξοφωνίστας, με έναν μπουζουξί, τον Ιορδάνη Τσομίδη. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας δίσκος τότε στην Impulse Greek Cooking το 1967. Η Greek Cooking Band εδώ πέρα λοιπόν προσπαθεί να πλησιάσει αυτόν τον λίχο. Ακούσατε βέβαια και το μπουζούκι, ακούσατε και τα σαξόφωνα. Και είναι αρκετά groove και funk επίσης η συνέχεια. Λοιπόν, ας ακούσουμε λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ γκρουβαριστή Greek Cooking Band. Πέτρο, τι έχεις να πεις?
1: Ωραία μπάντα και με πρόβες και χωρίς άλμπουμ και με ένα project. Να τους ακούσουμε.
2: Καλησπέρα σας από εμάς. Εγώ προσωπικά δεν έχω συνηθίσει να παίζω εδώ σε πολύ κόσμο. Είμαι πιο πολύ του κλαμπ, δηλαδή μέχρι εδώ, δίπλα από το όργανο. Αλλά σήμερα είναι ιδιαίτερη βραδιά και θα ήθελα να παρουσιάσω και εγώ με τη σειρά μου στην κιθάρα. Ο άνθρωπος που μας φρόντισε και έφτιαξε και όλες τις παρτιτούρες, άσχετα αν εγώ δεν βλέπω τίποτα και τις έχω βάλει εκεί, ο κύριος Αλέξανδρος Δανδουλάκης.
1: Μουσικόλογη R3.
2: Και στο Rhythmic Section, δύο από τους αγαπημένους μου. Στο μπάσο, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Και στα τύμπανα, ο αγωνιστής κύριος Παναγιώτης Κωστόπουλος. Στα σαξόφωνα, τον ξέρω, έπαιξα την πρώτη φορά που βγήκε, παίζω και στους δύο πρώτους του δίσκους και είμαι πολύ χαρούμενος που ξαναβρισκόμαστε μετά από αρκετό καιρό. Στο τενόρο σαξόφωνο και αργότερα θα παίξει και το βαρύτονο, ο κύριος Γιάννης Κασέτας. Στο άλλο σαξόφωνο ένας κύριος που τον γνώρισα.
0: Λοιπόν, πρέπει, Πέτρο, ωραία παρουσιάζει την μπάντα, αλλά πρέπει σε λίγο να ανέβουμε στην ΕΡΤ πάνω, να πούμε στο στούντιο από εκεί, για να ακούσουμε την ώρα και να ακούσουμε και τις διαφημίσεις του σταθμού.
1: Ναι, γιατί πάει 11 η ώρα.
0: Πάει 11 η ώρα. Κοίταξε να δεις τη ώρα.
1: Κοίταξε να δεις τη ώρα που περνάει η ώρα, έτσι, όταν είσαι με 4. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 5.000 ανθρώπους σήμερα, έτσι. Έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Εγώ δεν το περιμένω αυτό, σου λέω. Κάθε χρόνο το ίδιο λέμε. Αλλά κάθε χρόνο βλέπω περισσότερο κόσμο.
1: Με πολλά ωραία και δραστικά πράγματα. Σίγουρα, ναι, βλέπουμε την ώρα.
0: Σίγουρα έχει συμβάλει στο γεγονός ότι σήμερα παίζουν ελληνικές μπάντες. Άρα ο Έλληνας στηρίζει τον Έλληνα, αλλά και πάρα πολλούς τουρίστες.
1: Όχι, δεν είναι. Και το project του καταρχήν του Σταύρου του Λάντσια, το άλμπουμ το Me and You ήταν εξαιρετικό. Αλλά και αυτό έτσι, το Greek Cooking, είναι ένα άλμπουμ το οποίο θεωρείται ιστορικό για το κομμάτι της jazz, πρώτα απ' όλα. Και δεν το έχουν διασκευάσει, δεν το έχουν μπει αυτή τη στιγμή tribute bands και στο εξωτερικό μέχρι και σήμερα για να κάνουν μια νέα οπτική πάνω στον ήχο. Δεν έχω ώρα εγώ αυτή τη στιγμή, λογικά.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να έχουμε κάνα λεπτό, πρέπει να έχουμε πριν τις 11.
0: Ας ακούσουμε λίγο Defarge, να πούμε και στην ώρα και
1: πάμε
0: θα πάμε μετά
1: τις 11.
0: Γυρνάμε,
1: εδώ θα είμαστε.
3: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
4: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις 4 γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 25 Μαΐου, μία διαφορετική εκπομπή. Γιατί είμαστε live από την Τεχνόπολη, όπως κάθε χρόνο, να μεταδώσουμε ζωντανά τι γίνεται στο Athens Jazz Festival και κυρίως την πρώτη μέρα που είναι η ελληνική συμμετοχή. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Τουπή στη ρύθμιση του ήχου, μαζί με Αργύρη Πανελιάδη εδώ στην Τεχνόπολη, και Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη σκηνή η Greek Cooking Band, μια διαφορετική βραδιά από άλλες χρονιές, διότι είχαμε δύο σχήματα. Ο Σταύρος Λάντσης νωρίτερα με το κουαρτέτο του έπαιξε μουσική από Ένιο Μωρικόνε, από το άλμπουμ αυτό που είχε αφιερώσει τον Ένιο Μωρικόνε. Και εδώ η Greek Cooking Band επαναφέρει έναν ήχο πολύ διαφορετικό, έναν ήχο που αφορά τον σαξοφωνίστα Phil Wood και τον μπουζουξί Ορδάνη Τσομίδη που είχαν το 67 φτιάξει ένα άλμπουμ που έδεσε δύο διαφορετικούς κόσμους, τη jazz και την ελληνική παραδοσιακή μουσική.

Λοιπόν, το άλλο το οποίο πρέπει επίσης να σας πω είναι ότι σήμερα εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο. Μας έχει κάνει εξαιρετική εντύπωση. Πρώτη μέρα του Athens Jazz Festival. Το πλήθος έχει έρθει, ο κόσμος τελικά αγαπάει πάρα πολύ την jazz και εμείς βεβαίως πάντα στηρίζουμε αυτό το φεστιβάλ που θεωρείται το μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, έχω μαζί μου εδώ τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Γνώστε την τζαζ, εννοείται βαθιά.
1: Γεια σου, Ρουμπίνη. Καλησπέρα και
0: λοιπόν,
1: πάλι σε όλους.
0: Σε όλους εδώ, σε όλους τους ακροατές. Που είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε για άλλη μια χρονιά. Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Κάθε χρονιά και πιο πολλοί.
0: Και πιο πολλοί. Και είμαστε εμείς πάντα Δευτέρα, που ήταν που είναι πάντα η πρώτη μέρα. Είναι πάντα ελληνικές συμμετοχές. Σίγουρα το ελληνικό κοινό και οι Αθηναίοι στηρίζουν τους Έλληνες αντίστοιχα φίλους τους.
1: Και αλλά το φεστιβάλ.
0: Αλλά σήμερα όμως πραγματικά θυμίζει Παρασκευή, Σάββατο.
1: Ναι, ναι,
0: μέρα
1: ναι,
0: του φεστιβάλ. Ναι. Πόσο φαίνεται η Greek Cooking Band? Γιατί εδώ πέρα το ατόπιμα θα ήταν να αντιγράψουν ή να πατήσουν πάνω ακριβώς τα ίδια.
1: Θα ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουν αυτό, γιατί στην πραγματικότητα και το ίδιο το άλμπουμ, το αυθεντικό άλμπουμ 1967 του Phil Woods, ήταν ένα άλμπουμ που βγήκε έτσι αρκετά αυτοσχεδιαστικά. Δηλαδή δεν βγήκε με μια έτσι πιο με συγκροτημένες συνθέσεις. Άρα λοιπόν σου δίνει την ελευθερία
0: να το εξελίξεις.
1: Να το εξελίξεις ακριβώς και να φέρεις τον ήχο αυτού, τον ήχο του συνδυασμού της jazz, του σαξοφόνου με τον μπουζούκι στο σήμερα. Και αυτό κάνουν οι Έλληνες μουσικοί που παίζουν αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, μιλάμε και για μια dream team εδώ πέρα.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή τώρα Γιώργος στον Δραφούρη, στα πλήκτρα, μίλησε λίγο πριν. Αλέξανδρος Δανδουλάκης στην κιθάρα. Γιάννης Κασέτας, στον τρόνο σαξόφωνο. Ο Φάουστος Χερακόφσκι, που παίζει άλλο σαξόφωνο, εξαιρετικός.
1: Εξαιρετικός και από τις παρουσίες που δεν είναι πολύ γνωστές, είναι.
0: Ναι, πιο outsider.
1: Αποκάλυψη.
0: Γιώργος Κωνσταντίνου στον μπάζο και Παναγιώτης βεβαίως Κωστόπουλος. Μόλις τώρα ανέβηκε και η Νεφέλη Φασούλη για να τραγουδήσει.
1: Θα τραγουδήσει δύο τραγούδια η Νεφέλη Φασούλη. Δύο τραγούδια παλιά ελληνικά. Το ένα του Νίκου Γούναρη, το Κάιρο, το υπέροχο Κάιρο του Νίκου Γούναρη και την Αργεντίνα.
0: Ωραία.
1: Κάιρο, Αργεντίνα.
0: Μια χαρά, καλά είμαστε.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα.
0: Να, Κάιρο.
1: Κάιρο, λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, να την ακούσουμε.
0: Ας την ακούσουμε.

0: Ωραίο το Κάιρο.
1: Είδες.
0: Πάρα πολύ ωραίο το Κάιρο.
1: Κλασικό αυτό το
0: Λίκο Γκούναρη. Καταρχάς καταπληκτική φωνή.
1: Είναι που υπέροχη φωνή είναι. Φελή Φασούλη έχει ξαναπαίξει, έχει εμφανιστεί και πάλι στο Athens Jazz Festival με το δικό της σχήμα. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή γιατί είναι ένα τραγούδι που επίσης έχει μια ελευθερία στον τρόπο που αναπτύσσεται. Εντάξει, ο Γκούναρης το έχει ερμηνεύσει τελείως διαφορετικά και μοναδικά βέβαια. Αλλά είναι από τα τραγούδια που ταιριάζουν πολύ στο ρεπερτόριο της jazz και είναι πολύ έξυπνη ιδέα να το φέρουν σε αυτό το project.
0: Και έχουν και άλλο ένα τραγούδι μετά, είναι σε Αργεντίνα.
1: Αργεντίνα.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε για την Cooking Band, αυτό που λέγαμε λοιπόν για την Greek Cooking Band. Στο ότι υπήρχε, όπως είπες νωρίτερα, περιθώριο αυτοσχεδιασμού και περιθώριο στο να πάει πιο πέρα η μουσική. Πιστεύεις λοιπόν ότι μέχρι στιγμής αυτά που έχεις ακούσει, έχεις ακούσει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο?
1: Κοίταξε, το στοιχείο το διαφορετικό εξ αρχής είναι ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει το μπουζούκι και ο ήχος του και το παίξιμό του στην jazz. Δεν το έχουμε συναντήσει συχνά, το ούτι το έχουμε συναντήσει περισσότερες φορές. Το μπουζούκι όμως είναι ένα όργανο που δεν έχει μπει στην jazz. Το ότι το κάνουν με αυτό το ρεπερτόριο που ήδη υπάρχει βέβαια, αλλά ενδεχομένως να μπορεί να βρεθεί και καινούριο, εγώ θεωρώ ότι αυτό το σχήμα έχει μέλλον να μπορέσει να παρουσιάσει αυτή τη δουλειά
0: και
1: στη συνέχεια.
0: Ναι, και στο εξωτερικό, να γράψει δίσκο.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Γιατί δεν υπάρχει δίσκος τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι η πρώτη του εμφάνιση
0: παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως.
0: Έτσι θα το πούμε.
1: Και πανελλανικός.

0: Λοιπόν, εγώ κατάφερα επίσης να κλέψω τον παρουσιαστή και συνάδελφο Μιχάλη Καμάκα έτσι λίγο. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Να καλωσορίσεις και εσύ τον κόσμο εδώ ραδιοφωνικά, τον οποίο τον καλωσορίζεις εδώ διαζώσεις.
1: Και νομίζω ότι σήμερα ο μισός κόσμος έχει έρθει εδώ. Λέει πραγματικά, έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Αυτό λέγαμε πριν και με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και με τον Πέτρο Αδάμ. Είμαστε πάντα Δευτέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι κάθε μέρα, γιατί παρουσιάζεις κάθε μέρα το φεστιβάλ. Και εσύ θα μας πεις τώρα τη διαφορά. Δηλαδή, εμείς Δευτέρες βλέπουμε ανά τη χρονιά αύξηση του κόσμου.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα πρώτη μέρα, 25 Μαΐου, και ανάγκη τόσο κόσμο, είναι σαν ένα Σάββατο.
1: Πολύ
0: σαν Παρασκευή.
1: Πραγματικά. Πολύ θετικό. Εντάξει, ίσως παίζει και ένα ρόλο το επαιτειακό στοιχείο του φετινού Athens Jazz. Νομίζω ότι παίζει ρόλο το ότι στο stage έχει ανέβει μια dream team μουσικών. Και αναφέρομαι και στα δύο acts και στο κουαρτέτο του Σταύρου Λάνσια, που παρουσίασε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο project για τον Ένιο Μωρικόνε. Και αυτό που ακούμε τώρα, που είναι μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε για λογαριασμό του Athens Jazz, ακούει το όνομα The Greek Cooking Band και αναβιώνει ένα ιστορικό και πολύ ιδιαίτερο ηχητικά δίσκο, το Greek Cooking του Phil Woods, με τον Τζομίδη τότε στο μπουζούκι. Και πραγματικά.
0: Και ο κόσμος το απολαμβάνει. Ναι, να σου πω, πες μας λίγο. Εγώ είδα αυτό το φανταστικό σου story στο Instagram, το είπα και την Παρασκευή στην εκπομπή. Που λες για τα πέντε λόγους, ας πούμε, κάποιος να έρθει στο Athens Jazz Festival και έχεις διαλέξει πέντε σχήματα.
1: Ναι, πέντε.
0: Υπάρχουν λοιπόν σχήματα τα οποία σίγουρα είναι καινοτόμα. Δηλαδή είναι καινοτόμες οι προτάσεις. Είναι κάτι καινούριο. Επειδή γνωρίζεις και τον καλλιτεχνικό διευθυντή και όλη την παρέα εδώ πέρα του Athens Jazz Festival, ποιος είναι ο σκοπός τους κάθε χρόνο και τι θέλουν με αυτόν τον τρόπο. Η ερώτηση είναι και φέτος για τα 25 χρόνια, έτσι να δείξουν κάτι διαφορετικό από τα άλλα φεστιβάλ jazz της Ευρώπης.
1: Νομίζω ότι, επειδή ξέρω ότι και τα παιδιά πηγαίνουν όλο τον χρόνο σε αντίστοιχα jazz festival και παίρνουν τον παλμό, ο Άγγελος που έχει αναλάβει πλέον είναι ένα νέο παιδί, έχει όλη την φρεσκάδα που χρειάζεται για να φέρει και τις ανάλογες προτάσεις. Νομίζω ότι και θεωρώ ότι φέτος θα δούμε ετερόκλητα κοινά που θα έρθουν εδώ στη Τεχνόπολη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έχει ανοίξει πάρα πολύ η ηχητική παλέτα και εγώ πραγματικά άκουσα πράγματα τα οποία μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση και αδειμονώ να τους δω και live, γιατί κάποια από αυτή πραγματικά είναι πάρα πολύ έτσι, πολλά υποσχόμενα.
0: Καλή δύναμη λοιπόν, Μιχάλη, για όλη την εβδομάδα και θα είμαστε πάλι εδώ την Παρασκευή.
1: Εννοείται.
0: Ευχαριστώ πολύ.

και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, είμαστε βεβαίως live αυτή τη Δευτέρα 25 Μαΐου από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για τα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival. Και μόλις τώρα ένας κύριος πέρασε, μας χαιρέτησε εδώ, γιατί έχουμε το van εδώ του κόσμου, και λέει: σας άκουγα, λέει, στο αυτοκίνητο. Έκανα αναστροφή και κατευθύνθηκα προς Τεχνόπολη και ήρθα να ακούσω jazz. Ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα είναι αυτό που έχει ανέβει αυτή τη στιγμή, για όσους δεν γνωρίζουν ή τώρα μπήκαν στα ραδιοφωνά τους. Greek Cooking Band, μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για το φεστιβάλ, για αυτή την επιτυχή διοργάνωση, αντλώντας έμπνευση από έναν δίσκο, το Greek Cooking του 1967, συνδυάζοντας jazz με μπουζούκι.

Είμαστε βεβαίως πάντα live από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Athens Jazz Festival, 25 χρόνια είναι αυτά. Greek Cooking Band μαζί με τον Γιώργο Κοντραφούρη, μια dream team. Αλέξανδρος Θανδουλάκη στην κιθάρα, Γιώργος Κασέτας στο τενόρο σαξόφωνο, Φάουστο Σιρακόφσκι στο άλτο σαξόφωνο. Τα λέει και ο Γιώργος Κοντραφούρης τώρα. Παρουσιάζει τους φίλους του βεβαίως, τους συνοδοιπόρους του σε αυτό το πολύ εξαιρετικό έργο, στο να αναβιώσουν αυτό το άλμπουμ του 1967 που παντρεύει την jazz μουσική με τον μπουζούκι, την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Κύριε Φέλη Φασούλη, πάλι επισκενής, να τραγουδήσει το δεύτερο τραγούδι. Το Αργεντίνα που μας έλεγε πριν ο Λονίδας Αντωνόπουλος. Ας την απολαύσουμε.

Ο κόσμος εδώ δεν θέλει να φύγει, δεν έχει μείνει πολλή ώρα από τη συναυλία, περίπου 10 λεπτά. Μπορούν να παίξουν άλλο έναν κορ, πολύ πιθανό. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού με το Athens Jazz Festival την Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ πάλι το βράδυ, από νωρίς, για να ακούσουμε jazz και τα άκτη της Παρασκευής, τα οποία, να σας πω, την Παρασκευή λοιπόν 29, έχουμε Link από Λιθουανία, Irena Raid Quartet από Ισπανία και Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία. Αλλά αυτά θα τα πούμε την Παρασκευή. Αύριο θα είμαστε βεβαίως κανονικά στο στούντιο με μουσικές του κόσμου. Αλλά πάντα είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην αρχή αυτής της μεγάλης γιορτής της jazz, που τελικά ενώνει πάρα πολύ κόσμο.

Τυχιαδίωρος λοιπόν εδώ live από την Τεχνόπολη, Ρουμπίνη Σταγκουράκη, Παναγιώτης Τουπή ήταν εδώ στη ρύθμιση του ήχου, Αργύρης Παντηλιάδης ήταν εδώ επίσης στη ρύθμιση του ήχου, Μπάμπης Δούκαρος στην έρθε πάνω στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα πούμε αύριο κανονικά στο ραντεβού μας στις 10. Και είναι δωρεάν η είσοδος στο Athens Jazz Festival, πραγματικά, έστω για λίγο, περάστε μία βόλτα. Κάθε βράδυ ξεκινάνε οι συναυλίες 9, 10 και 11 σε ένα καταπληκτικό χώρο. Έχει εξαιρετικό καιρό. Οπότε αξίζει τον κόπο να περάσετε να ακούσετε jazz στα καλύτερά της, γιατί φέτος εννοείται το πρόγραμμα είναι πολύ καλά σχεδιασμένο για τα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

ασκήσουμε θάλασσες και θα ονειρευτούμε ξενιτιές. Θα βρεθούμε με τσιγκάνικες ψυχές και μια φωτογραφία πίσω στο χρόνο, όπου εκεί συναντιούνται όλες οι Μαρίες της θάλασσας. Η Σαντ Μαρίς ντε λα Μέρ. 1957 τραβιέται αυτή η φωτογραφία και η γυναίκα χορεύει ελεύθερα. Τίτι Ρόμπιν, ηχογραφή στη Γαλλία, στην Hot Mule στο σήμερα, μετά από αυτό το μεγάλο ταξίδι που έκανε πίσω στο 1980, όταν ξεκίνησε από τη Βρετάνη να φτάσει στην Καταλωνία, να περάσει το Μαρόκο και εν τέλει να βρεθεί στην Αλγερία με τους τσιγκάνους. Έχει τη στήριξη του Peter Gabriel και του Brian Eno. Αν αυτό σας λέει κάτι, και έτσι σας υποδέχομαι στον οίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τις μουσικές, οίκος αντοχής ανοιχτός, φιλόξενος και έχουμε φύγει για μια μεγάλη εκλεκτή παρέα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα αντίδοτο που φτιάχνεται από πολλούς, l'antidote, και ένα pomegranate έρχεται για να αποκαλύψει αυτή την psychedelic συλλογή. Ο Μπιτζάν Σεμινάρη που κρατάει τα τύμπανα, ο Ρεντί Χασά με το τσέλο του, ο Λουντοβίκο Εουνάουντι αλλά και ο Ρόμπερτ Πλάντ. Όσο για τον Ραμί Χαλίφ, απλώς κάθεται στο πιάνο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συναντιούνται για να πούν τις ιστορίες τους και για να δώσουν τις μελωδίες τους. Ήταν πάντα μια τεράστια ευχαρίστηση να συναντιέμαι με ανθρώπους της ίδιας σκέψης. Έτσι φτιάχνουμε μια δική μας πολιτεία. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Μάρκο Μεσκίδα. Μέσα στο 2025 ηχογραφεί αυτό το άλμπουμ, μας πάει απευθείας στη Μαδρίτη, όπου και παίζει τις μουσικές του. Κωνσταντάν, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε και το είπε τακ, τίλ.

μελωδία που έρχεται από την Hot Mule πίσω στο 2021, εννοείται στο Παρίσι, και το κομμάτι καταφθάνει με τίτλο «Να Κολόνια».

που φτιάχνει ένα άλμπουμ με ένα project καλύτερα. Αυτό το project που ονομάζεται Κάψουλες Disco Ball και ηχογραφείται στο Παρίσι. Εδώ τα πράγματα λένε πως πολλοί και διαφορετικοί έρχονται να γιορτάσουν τα 40 χρόνια της μουσικής τους και το κομμάτι Mama Nieva κρύβεται στο άλμπουμ Φουτσία. Και

περισσότερη εμπειρία, οι Black Jesus Experience αγάπησαν την αιθιοπική μουσική, αλλά ενσωματώθηκαν με αυτήν. People, Broken People είναι το κομμάτι που φτιάξαν στο Time Telling, την πρόσφατη δισκογραφική εργασία τους.

coming me. I never hear that. I just free. Πρέπει να έχει μαύρο σύνθετο νόρι. Είμαι στην ημέρα που έρχεται σε μεκάρι.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε στις εκπλήξεις. Οι Fleetwood Mac έρχονται με την αιώνια αλυσίδα τους. Πότε μας την πέρασαν και δεν τη βγάλαμε, ένας καιρός το ξέρει.

Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον Νίκο, Δήμητρα Χαφραουνάκη διαλέγει τις μουσικές και ο Ντανιέλ Νορκρέν πολύ καλά έκανε και απομονώθηκε στη φάρμα του, έφτιαξε αυτό το back πίσω στο 2013 και το Halloween Around My Happy Home, όποτε θέλουμε, εδώ είμαστε να το ακούμε.

JJ Cale μας πάει ακριβώς στο Σαντιέγκο, εκεί που έζησε και ηχογράφησε τις μουσικάρες του. Μας είπε πολλά, μεταξύ άλλων και αυτό εδώ. River Runs.

Στα μεγάλα, στα διαχρονικά, στα απολύτως κλασικά, συγκαταλέγεται και αυτό εδώ. Σωστό μέρος, λάθος χρόνος, baby. Τι να κάνουμε. Δόκτωρ είναι εδώ και τα λέει όλα.

Μέσα στη νύχτα έχω και τον κουμπάρο μου που βάζει τις μουσικάρες αυτές και rock steady πίσω στο 1971, έτσι σε ένα funky perfection version, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση το rock steady.

πολύ ωραία στα διαφορετικά και αυτό εδώ δοκιμασμένο υλικό. Sydney, George and Jackie. Papa was a Rolling Stone στην Discotheque εκδοχή.

Αλλιώς αλλιώτικα και Spill the Wine από τους B-Side Play.

¿Qué será esto? ¿Me estoy oliendo loco? ¿O será solo un sueño?

Ένα από τα ωραιότερα αυτά τα ξεσηκωτικά, τα οποία εννοείται πως μπορεί να ακούσουμε και στο πάτη μας, είναι και αυτό εδώ, τον Bossa 70, με Κέδο, κον Ελ Σιγκαλίν, παρακαλώ, για να φύγω.

0: η Voodoo Cats είναι εδώ, οι οποίοι μας λένε πως μπορούμε. Yes you can. Και έτσι φτάσαμε λίγο πριν το τέλος. Ο Σιμπιλίνο είναι εδώ με το reproach του, το οποίο και καταφθάνει.
1: De una manera categórica. Son unas cuantas páginas. Porque sabemos usar el instrumento de la mente, también somos músicos.

Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος 93,6.